σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα, όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης, ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση, αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον ηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μια εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη δύση προς την ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μια τάξη και με μια σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας την αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση.
ενώ ο κυρίος ναός με τον παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας, στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε, μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία, έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού». Αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία.
Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχής σωτηρία ή άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο μεν Άγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

0: Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους. Τον όρο θάνατος, παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου. Ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο. Να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο. Να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι. Γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει. Μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μια τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μια επίγνωση όμως του μη σόου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δία της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύση πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση. Υπάρχει η έλλειψη και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το
κοιτάω τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή, η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με τον συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή, γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ. έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προστεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα, μετά Χριστόν βέβαια. Και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα, με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους, είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος, ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα, ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ιχθύς, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ιχθύς ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίθρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο.
Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείται, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντος άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιηνεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζουνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάλλει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστίν αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια. Και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμε και ακικώαμε και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όλοι οι αναμάρτητοι, όλοι οι Άγιοι, όλοι οι μάρτυρες ήταν ευτυχισμένοι. Ω, τι ωραία που μιλάτε, τι τολμηρά και ανώτερα λόγια, ξεφώνισε η μητέρα. Λέτε έναν λόγο και αυτός ο λόγος μας διαπερνάει πέρα για πέρα. Όμως, πού είναι η ευτυχία? Ποιος μπορεί να πει πως είναι ευτυχισμένος? Ω, μια και είχατε την τόση καλοσύνη να μας αφήσετε να σας δούμε και σήμερα, ακούστε όλα εκείνα που δεν σας είπα την προηγούμενη φορά, που δεν τόλμησα να σας πω και που με κάνουν να υποφέρω τόσο καιρό. Υποφέρω, συγχωρέστε με, όμως υποφέρω. Και λέγοντάς τα αυτά, έσμιξε τα χέρια της με κάποιο φλογερό και ταραγμένο πάθος. Από τι ακριβώς υποφέρετε? Υποφέρω από την απιστία μου. Απιστία στο Θεό? Όχι, όχι, όχι αυτό. Ούτε καν τολμώ να το σκεφτώ. Μα η μέλουσα ζωή είναι ένα τεράστιο ένιγμα και κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να το λύσει. Ακούστε με, εσείς, ακούστε με εσείς που είστε παρηγορητής, εσείς που ξέρετε την ανθρώπινη ψυχή. Δεν μπορώ βέβαια να έχω την απέτηση να με πιστεύετε εντελώς, μα σας βεβαιώνω με τον πιο μεγάλο όρκο πως δεν μιλάω τώρα από επιπολαιότητα, πως τούτη η σκέψη για τη μέλουσα ζωή με βασανίζει ως την οδύνη, ως τον δρόμο, και δεν ξέρω σε ποιον να αποτανθώ. Δεν τόλμησα σε όλη μου τη ζωή να το κάνω. Μα να που τώρα πήρα το θάρρος να αποτανθώ σε σας. Ω Θεέ μου, ποιος ξέρει τι σκέφτεστε τώρα για μένα, είπε και χτύπησε με απελπισία τα χέρια της. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε καθόλου για τη γνώμη μου, απάντησε ο Στάρετς. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως η θλίψη σας είναι ειλικρινής. Ω, πόσο σας ευγνωμονώ. Βλέπετε, να, βλέπετε τι συμβαίνει. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι. Όλοι πιστεύουν, όμως από πού πήγασε τούτη η πίστη? Και σε βεβαιώνουν μερικοί πως όλα αυτά γεννήθηκαν από το φόβο που ένιωσε ο άνθρωπος μπροστά στα τρομακτικά φαινόμενα της φύσης και πως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Το λοιπόν σκέφτομαι. Όλη μου τη ζωή πίστευα θα πεθάνω και ξαφνικά δεν θα υπάρξει τίποτα. Μονάχα αγριομολόχες στον τάφο θα φυτρώσουν, όπως διάβασα κάπου. Αυτό είναι τρομερό. Πώς να ξαναβρω την πίστη μου? Κι άλλωστε, πίστευα μονάχα όταν ήμουν μικρή, και αυτό μηχανικά, χωρίς να το σκέφτομαι. Πώς, με ποιον τρόπο μπορεί να αποδειχτεί αυτό? Να γιατί ήρθα να σας προσκυνήσω και να σας ρωτήσω. Γιατί αν χάσω και τούτη την ευκαιρία, σίγουρα σε όλη μου τη ζωή δεν θα βρω κανέναν που να μπορέσει να μου απαντήσει. Πώς να τα αποδείξει λοιπόν κανείς? Πώς να πιστεί? Ω, δυστυχία μου. Το ξέρω και το βλέπω πως κανένας δεν σκοτίζεται τώρα πια γι' αυτό, και μονάχα εγώ βασανίζομαι. Αυτό σε σκοτώνει, σε σκοτώνει. Και βέβαια αυτό σκοτώνει, μα δεν μπορεί τίποτα να αποδειχτεί. Είναι όμως δυνατόν να πιστεί κανείς? Πώς, πείτε μου, με ποιον τρόπο? Με την πείρα της ενεργού αγάπης. Προσπαθήστε να αγαπήσετε τον πλησίον σας δραστήρια και ακούραστα. Όσο περισσότερο θα αγαπάτε, τόσο και θα πείθεστε για την ύπαρξη του Θεού και για την
αθανασία της ψυχής σας. Και αν φτάσετε να απαρνηθείτε ολοκληρωτικά τον εαυτό σας από αγάπη προς τον πλησίον σας, τότε σίγουρα θα πιστέψετε και καμία αμφιβολία δεν θα μπορέσει πια να εισχωρήσει στην ψυχή σας. Αυτό είναι δοκιμασμένο. Αυτό είναι το σωστό. Με την ενεργό αγάπη, μα να και πάλι ένα πρόβλημα. Και τι πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Γιατί βλέπετε να τι συμβαίνει. Αγαπάω τόσο πολύ την ανθρωπότητα που θα το πιστέψετε άραγε αυτό τάχα. Καμιά φορά κάνω όνειρα να τα παρατήσω όλα, όλα να τα αφήσω, όλα όσα έχω, να τα εγκαταλείψω όλα, ακόμα και τη Λύς, και να πάω να γίνω αδερφή του Ελέους. Κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι και ονειροπολώ, και τούτες τις στιγμές νιώθω μέσα μου μια ακατανίκητη δύναμη. Κανένα τραύμα, καμιά πληγή που πυροροεί δεν θα μπορούσε να με τρομάξει. Θα είχα τη δύναμη να τις καθαρίζω και να τις επιδένω με τα ίδια μου τα χέρια. Θα καθόμουν τις νύχτες δίπλα στο προσκέφαλο αυτών των δυστυχισμένων και θα ήμουν έτοιμη να φιλήσω τούτες τις πληγές. Και μονάχα το γεγονός πως ονειροπολείται αυτά και όχι τίποτα άλλο είναι καλό και είναι κάτι και αυτό. Έτσι κάπου κάπου θα κάνετε και στα αλήθεια καμιά καλή πράξη. Ναι, μα θα μπορούσα για πολύ καιρό να την υποφέρω μια τέτοια ζωή, συνέχισε η κυρία με ζέστη και με κάποιαν έξαρση. Να το κυριότερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που με βασανίζει περισσότερο απ' όλα. Κλείνω τα μάτια μου και ρωτάω τον εαυτό μου, θα μπορούσες για πολύ καιρό να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο? Και αν ο άρρωστος που εσύ του καθαρίζεις τις πληγές δεν σου εκφράσει την ίδια εκείνη στιγμή την ευγνωμοσύνη του, μα απεναντίας αρχίζει να σε βασανίζει με τις ιδιοτροπίες του, χωρίς να εκτιμάει και χωρίς καν να προσέχει την αυταπάρνησή σου, και αν αρχίζει να σε βρίζει, να σε διατάζει με αγρίκους τρόπους και ίσως να παραπονιέται στους ανωτέρους του πως δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, πράγμα που συμβαίνει συχνά με εκείνους που υποφέρουν πολύ, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί η αγάπη σου ή όχι? Και φανταστείτε, έφτασα σε ένα συμπέρασμα που με έκανε να ανατριχιάσω. Πως δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ψυχράνει την ενεργό μου αγάπη προς την ανθρωπότητα, αυτό είναι μονάχα η αγνωμοσύνη. Με δύο λόγια, θέλω να δουλέψω με πληρωμή. Έχω την αξίωση να με πληρώσουν αμέσως. Θέλω δηλαδή επένους και ανταλλάγματα στην αγάπη μου. Αλλιώς, κανέναν δεν είμαι ικανή να αγαπήσω. Βρισκόταν σε μια κρίση ειλικρινέστατου αυτομαστιγώματος και τελειώνοντας κοίταξε με προκλητική αποφασιστικότητα τον Στάρετς. Όλα αυτά είναι ακριβώς όμοια με εκείνα που μου διηγόνταν ένας γιατρός εδώ και πολλά πολλά χρόνια, παρατήρησε ο Στάρετς. Ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος και αναντήρητα ευφύης. Μίλαγε κι αυτός το ίδιο ειλικρινά, αν και αστειευόνταν, και αστειευόνταν πικρά. Εγώ, έλεγε, αγαπάω την ανθρωπότητα, μα απορώ κι εγώ ο ίδιος με τον εαυτό μου. Όσο περισσότερο αγαπάω την ανθρωπότητα γενικά, τόσο λιγότερο αγαπάω τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Στις ονειροπολήσεις μου, έλεγε, φτάνω συχνά να λαχταράω μέχρι πάθους να εξυπηρετήσω την ανθρωπότητα και ίσως και στα αλήθεια να δεχόμουν να σταυρωθώ για τους ανθρώπους αν παρουσιαζόνταν ξαφνικά μια τέτοια ανάγκη. Κι όμως, παρόλα αυτά,
Δεν μπορώ ούτε 2 μέρες να ζήσω στο ίδιο δωμάτιο με άλλον άνθρωπο. Αυτό το ξέρω από πείρα. Μόλις βρεθεί κάποιος κοντά μου, νιώθω πως μου πληγώνει την ατομικότητά μου και μου περιορίζει την ελευθερία μου. Μπορώ μέσα σε ένα 24ωρο να μισήσω τον πιο καλό άνθρωπο. Άλλον γιατί τρώει αργά, άλλον γιατί έχει συνάχη και σκουπίζει συνεχώς τη μύτη του με το μαντίλι του. Γίνομαι, έλεγε, εχθρός των ανθρώπων μόλις οι σχέσεις μας γίνουν κάπως στενότερες. Μα γι' αυτό, όσο περισσότερο μισούσα ορισμένους ανθρώπους προσωπικά, τόσο πιο φλογερά αγαπούσα την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Μα τι να κάνω λοιπόν, τι να γίνει αφού έτσι συμβαίνει? Πρέπει να απελπιστώ? Όχι, γιατί είναι αρκετό και μονάχα το πώς υποφέρετε από αυτή την κατάσταση. Κάντε ό,τι μπορείτε και θα σας καταλογιστεί. Έχετε κάνει πολλά κιόλας, μια και μπορέσατε με τόση ειλικρίνεια να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Μα αν μιλήσατε και μαζί μου τόσο ειλικρινά, μόνο και μόνο για να σας πενέψω κι εγώ, γιατί μου είπατε την αλήθεια, τότε φυσικά δεν θα καταφέρετε να κάνετε κανέναν άθλο ενεργού αγάπης. Τότε όλα θα μείνουν μονάχα στα όνειρά σας και όλη σας η ζωή θα περάσει σαν ένα όνειρο. Εννοείται πως σε μια τέτοια περίπτωση θα ξεχάσετε και τη μέλουσα ζωή και θα βρείτε κάποιον τρόπο να ησυχάσετε. Με συντρίψατε. Μονάχα τώρα, να, τούτη τη στιγμή που μιλούσατε, κατάλαβα πως πραγματικά πρόσμενα τον έπαινό σας για την ειλικρίνειά μου, όταν σας έλεγα πως δεν θα μπορέσω να υποφέρω την αγνωμοσύνη. Με βοηθήσατε να δω τον πραγματικό μου εαυτό. Με νιώσατε και με εξηγήσατε σε μένα την ίδια. Αλήθεια το λέτε? Τώρα λοιπόν, ύστερα από αυτό που παραδεχτήκατε, πιστεύω πως είστε ειλικρινείς και έχετε καλή καρδιά. Κι αν δεν καταφέρετε να ευτυχίσετε, να θυμάστε πάντα πως βρίσκεστε σε καλό δρόμο και να προσπαθείτε να μην παρακλίνετε από αυτόν. Το κυριότερο, αποφύγετε το ψέμα. Το κάθε ψέμα, και ιδιαίτερα μη λέτε ψέματα στον ίδιο σας τον εαυτό. Παρακολουθείτε το ψέμα σας και προσέχετε το την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή. Αποφεύγετε επίσης να συχαίνεστε τους άλλους και τον εαυτό σας. Αυτό που σας φαίνεται ποταπό μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό σας εξαγνίζει. Σας εξαγνίζει από το γεγονός πως το παρατηρήσατε. Αποφεύγετε ακόμα και το φόβο, αν και ο φόβος είναι αποτέλεσμα της ψευτιάς. Μην τρομάζετε ποτέ με την προσωπική σας δειλία στην αναζήτηση της αγάπης. Ακόμα και τις κακές σας πράξεις σε αυτές τις περιπτώσεις μην τις φοβάστε πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας πω τίποτα πιο ευχάριστο, μα η ενεργός αγάπη είναι κάτι πολύ πιο σκληρό και φοβερό από την αγάπη που περιορίζεται στα όνειρα. Η ονειροπόλα αγάπη διψάει για σύντομα κατορθώματα. Ζητάει μια γρήγορη ικανοποίηση και το γενικό θαυμασμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μερικοί φτάνουν πραγματικά στο σημείο να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμα, αρκεί να μην περιμένουν πολύ, μα να πραγματοποιηθεί γρήγορα το όνειρό τους και να είναι σαν μια θεατρική παράσταση που να τη βλέπουν όλοι και να τη χειροκροτούν. Μα η ενεργός αγάπη χρειάζεται δουλειά και επιμονή, αυτοκυριαρχία, και για μερικούς είναι ίσως ολόκληρη επιστήμη. Μα σας προλέγω πως ακόμα και τη στιγμή που θα δείτε με φρίκι πως παρόλες τις προσπάθειες
όχι μονάχα δεν πλησιάσατε το σκοπό σας, μα αντίθετα ξεφύγατε από αυτόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σας το προλέγω, θα έχετε φτάσει στο σκοπό και θα νιώσετε καθαρά πάνω σας τη θαυματουργό δύναμη του Κυρίου που σας αγαπούσε όλον τον καιρό και μυστικά σας καθοδηγούσε. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να μείνω περισσότερο μαζί σας. Με περιμένουν. Χαίρετε.

0: Η κυρία έκλαιγε. Η Λίζ. Η Λίζ. Ευλογήστε την λοιπόν. Ευλογήστε την. Αναταράχτηκε ξαφνικά ολάκερη. Αυτήν ούτε να την αγαπάει κανείς δεν αξίζει. Την έβλεπα που όλη την ώρα έκανε αταξίες, είπε αστειευόμενος ο Στάρετς. Γιατί κοροϊδεύατε όλη την ώρα τον Αλεξέη? Και πραγματικά η Λίζ όλη την ώρα αυτό έκανε. Είχε προσέξει από την περασμένη ακόμα φορά πως ο Αλιώσα τα χάνει μπροστά της και προσπαθεί να μην την κοιτάζει. Και αυτό ακριβώς τη διασκέδαζε πολύ. Περίμενε επίμονα να πιάσει το βλέμμα του. Ο Αλιώσα, μην μπορώντας να υποφέρει το επίμονο βλέμμα της που είχε καρφωθεί επάνω του, γύριζε που και που άθελά του, σαν να τον τραβούσε μια ακατανίκητη δύναμη και την κοίταζε και αυτός. Τότε εκείνη του χαμογελούσε κατάματα, θριαμβευτικά. Ο Αλιώσα σάστιζε και θύμωνε με τον εαυτό του ακόμα περισσότερο. Τέλος, της γύρισε εντελώς την πλάτη και κρύφτηκε πίσω από τον Στάρετς. Ύστερα από μερικά λεπτά, τον τράβηξε η ίδια ακατανίκητη δύναμη και γύρισε να δει. Τον κοιτάνε ή όχι? Και είδε πως η Λίζ είχε γύρει έξω από την πολυθρόνα της και τον κοίταζε από το πλάι, περιμένοντας με τεταμένη προσοχή πότε θα την κοιτάξει. Όταν έπιασε το βλέμμα του, έβαλε τέτοια γέλια που και αυτός ο Στάρετς δεν κρατήθηκε και είπε: «Γιατί τον συγχύζετε, μικρή άτακτη?» Ξαφνικά η Λίζ κοκκίνησε. Τα ματάκια της λάμψανε. Το πρόσωπό της έγινε τρομερά σοβαρό και άρχισε να μιλάει γρήγορα και νευρικά, με φλογερή θυμωμένη και παραπονιάρικη φωνή. Και αυτός γιατί τα ξέχασε όλα? Όταν ήμουνα μικρή, με κουβάλαγε στα χέρια του. Παίζαμε μαζί. Το ξέρετε πως με πήγαινε στο σχολείο? Εδώ και 2 χρόνια ούτε με χαιρέτησε. Έλεγε πως ποτέ δεν θα με ξεχάσει. Πως εμείς πάντοτε θα είμαστε φίλοι. Πάντοτε, πάντοτε. Και να που τώρα ξαφνικά με φοβάται. Μήπως τάχα θα τον φάω? Γιατί δεν θέλει να με πλησιάσει? Γιατί δεν μου μιλάει? Γιατί δεν θέλει να έρθει σπίτι μας? Λες και δεν τον αφήνετε εσείς, αφού το ξέρουμε πως μπορεί να πάει όπου θέλει. Εμένα δεν μου πάει να τον καλέσω. Αυτός πρώτος θα έπρεπε να το θυμηθεί και να έρθει, αν δεν με είχε ξεχάσει. Τώρα βλέπεις, σώζει την ψυχή του. Τι του φορέσατε τούτο το μακρύ ράσο που του φτάνει ως τους αστραγάλους? Θα κάνει να τρέξει και θα πέσει. Και ξαφνικά δεν συγκρατήθηκε. Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της και άρχισε να γελάει με το μακρόσυρτο, νευρικό και άφωνο γέλιο της που την ανατάραζε. Ο Στάρετς την άκουσε ως το τέλος χαμογελώντας και την ευλόγησε τρυφερά. Όταν αυτή του φύλαγε το χέρι, το έριξε ξαφνικά στα μάτια της και έβαλε τα κλάματα.
1: «Μη θυμώνετε μαζί μου, είμαι ανόητη, τίποτα δεν αξίζω. Και ο Αλιώσα μπορεί να έχει δίκιο, πολύ δίκιο, που δεν θέλει να έρθει στο σπίτι μου, μια και είμαι τόσο γελία.
0: Θα σας τον στείλω χωρίς άλλο», αποφάσισε ο Στάρετς. Ο Στάρετς έλειψε από το κελί κάπου 25 λεπτά. Ήταν πια περασμένες 12:30 και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που για χάρη του είχαν μαζευτεί όλοι, δεν είχε έρθει ακόμα. Μα τον ξεχάσανε σχεδόν, και όταν ο Στάρετς ξαναμπήκε στο κελί όλοι, δεν είχε έρθει ακόμα. Μα τον ξεχάσανε σχεδόν, και όταν ο Στάρετς ξαναμπήκε στο κελί, βρήκε

τόσο που πολλές φορές ούτε του απαντούσαν καν. Και αυτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την νευρικότητά του. Και τούτο γιατί και προηγούμενα συχνά διαξυφιζόνταν με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, επιδεικνύοντας τις γνώσεις του, και δεν μπορούσε να ανεχτεί ψύχρεμα την υπεροπτική του στάση. Ώστα τώρα τουλάχιστον στεκόμουν στο ύψος όλων των πρωτοποριακών ρευμάτων της Ευρώπης. Όμως αυτή η καινούργια γενιά μας αγνοεί εντελώς, έλεγε μέσα του. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, που μονάχος του είχε δώσει το λόγο του να κάτσει ήσυχος και να σοπάσει, για κάμποση ώρα δεν είπε λέξη. Μα παρακολουθούσε με ένα κοροϊδευτικό χαμόγελο το γείτονά του, τον Πιότρ Αλεξάντροβιτς, και ήταν φανερό πως χαιρότανε με τον εκνευρισμό του. Από καιρό πια ετοιμαζότανε να του ξεπληρώσει μερικά πράγματα και τώρα δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία. Τέλος δε βάσταξε, έσκυψε προς τον ώμο του γείτονα και τον ειρωνεύτηκε χαμηλόφωνα για μια ακόμα φορά. «Γιατί τάχα δε φύγατε πριν από λίγο, όταν είπα εκείνο το ευλαβώς ασπαζόμενος, και δεχτήκατε να μείνετε με μια τόσο ατέριαστη για σας παρέα? Θα σας το πω εγώ. Μείνατε γιατί νιώθατε τον εαυτό σας ταπεινωμένο και καταφρονεμένο και θέλατε να πάρετε τη ρεβάνς επιδεικνύοντας την εξυπνάδα σας. Τώρα πια δεν θα φύγετε προτού επιδείξετε και τη σοφία σας. Πάλι αρχίσατε. Απεναντίας. Τώρα αμέσως θα φύγω. Τελευταίος. Τελευταίος από όλους θα φύγετε», τον κέντησε ακόμα μια φορά ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Αυτό έγινε σχεδόν τη στιγμή που γύριζε ο Στάρετς. Ο καυγάς σταμάτησε για λίγο, μα ο Στάρετς όταν ξανακάθισε στη θέση του τους κοίταξε όλους έναν έναν γύρω του, σαν να τους έλεγε να συνεχίσουν. Ο Αλιώσα, που είχε μάθει την κάθε σχεδόν έκφραση του προσώπου του, έβλεπε καθαρά πως είναι τρομερά κουρασμένος και πως με μεγάλη προσπάθεια κατορθώνει να υπερνικάει την κούρασή του. Τον τελευταίο καιρό λιποθυμούσε καμιά φορά από την αδυναμία. Σχεδόν η ίδια χλωμάδα που εμφανίζονταν και πριν από τις λιποθυμίες απλώνονταν τώρα στο πρόσωπό του. Τα χείλη του είχαν γίνει κάτασπρα. Μα καθώς φαίνεται δεν ήθελε να διαλύσει τη συγκέντρωση. Λες και είχε το σκοπό του. Ποιον λοιπόν? Ο αλλιώς θα τον παρακολουθούσε επίμονα. «Συζητούμε για το περίεργο άρθρο του κυρίου από εδώ», είπε ο ιερομόναχος Ιωσήφ, ο βιβλιοθηκάριος, μιλώντας τον Στάρετς και δείχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Είχε πολλές καινούργιες απόψεις, μα η θέση του φαίνεται δίκοπη. Ο κύριος με ένα άρθρο σε κάποιο περιοδικό για το ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και για τη δικαιοδοσία τους, απάντησε σε έναν θεολόγο που έγραψε για το ίδιο ζήτημα ολόκληρο βιβλίο. «Δυστυχώς δεν διάβασα το άρθρο σας, όμως έχω ακούσει να μιλούν γι' αυτό», απάντησε ο Στάρετς, κοιτάζοντας επίμονα και διαπεραστικά τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Ο κύριος υποστηρίζει μία περίεργη άποψη», συνέχισε ο πάτερ βιβλιοθηκάριος. «Καθώς φαίνεται, αρνείται εντελώς τον διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος στο ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων». Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μα πώς ακριβώς το εννοείτε?» ρώτησε ο Στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αυτός το απάντησε επιτέλους, μα χωρίς να έχει καθόλου το ύφος μορφωμένου ανθρώπου που μιλάει αφιψηλού, καθώς φοβόνταν από την προηγούμενη ακόμα μέρα τον Αλιώσα. Τα έλεγε με τριόφρονα και συγκρατημένα, με μια φανερή φιλοφροσύνη και

από όσο μπορούσε να καταλάβει κανείς, χωρίς καμία οπισθοβουλία. Ξεκινάω από τη θέση πως αυτή η ανάμιξη των δύο στοιχείων, της ουσίας δηλαδή του κράτους και της ουσίας της Εκκλησίας, θα γίνεται βέβαια αιωνίως, παρόλο που μια συντάφτισή τους είναι ανέφικτη και παρόλο που δεν θα κατορθωθεί ποτέ να σταθεροποιηθεί σαν μια φυσική ή έστω παραδεκτή κατάσταση. Και τούτο γιατί το ψεύδος βρίσκεται στην ίδια τη βάση αυτού του ζητήματος. Κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατος κάθε συμβιβασμός ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία σε ζητήματα σαν κι αυτό των δικαστηρίων. Ο θεολόγος στον οποίο απάντησα βεβαιώνει πως η Εκκλησία έχει μία ακριβέστατα καθορισμένη θέση μέσα στο κράτος. Εγώ όμως του απάντησα πως απέναντίας η Εκκλησία πρέπει να περιλαμβάνει μέσα της όλο το κράτος και όχι να πιάνει μέσα του μονάχα κάποια γωνίτσα, και πως αν αυτό για έναν οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει σήμερα, τότε η ουσία των πραγμάτων απαιτεί να μπει αυτό σαν ο κυριότερος αντικειμενικός σκοπός της παραπέρα ανάπτυξης της χριστιανικής κοινωνίας. «Πολύ, πολύ σωστά», είπε σταθερά και νευρικά ο Πάτερ Παΐσιος, ο σιωπηλός και μορφωμένος ιερομόναχος.

«Μα τι λέτε εκεί?» φώναξε ο πατήρ Ιωσήφ και γυρίζοντας στον Στάρετ συνέχισε. Ο Κύριος απαντάει ακόμα και στις παρακάτω βασικές και ουσιαστικές θέσεις του αντιπάλου του, που σημειώστε είναι θεολόγος. Πρώτον, πως κανένας κοινωνικός σύνδεσμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να σφετερίζεται την εξουσία, να επεμβαίνει στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των μελών του. Δεύτερον, πως τα κακουργοδικεία και τα πολιτικά δικαστήρια δεν πρέπει να ανήκουν στην Εκκλησία και δεν συμβιβάζονται με το χαρακτήρα της σαν θεϊκού θεσμού και σαν συνδέσμου ανθρώπων που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς. Και τέλος, τρίτον, πως η Εκκλησία δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου. Παίζει με τις λέξεις κατά τρόπο που καθόλου δεν ταιριάζει σε έναν θεολόγο. Δε βάσταξε και διέκοψε και πάλι ο πάτερ Παΐσιος. Το διάβασα το βιβλίο στο οποίο απαντήσατε. Γύρισε και είπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Και απόρρισα με τα λόγια ενός θεολόγου που λέει πως η Εκκλησία δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου. Μα αν δεν ήταν του κόσμου τούτου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καθόλου στη γη. Στο Άγιο Ευαγγέλιο τα λόγια δεν είναι του κόσμου τούτου είναι υπομένα με εντελώς διαφορετική έννοια. Δεν επιτρέπεται να παίζει κανένας με αυτά τα λόγια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε ακριβώς για να εγκαθιδρύσει επί της γης την Εκκλησία. Εννοείται πως η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι του κόσμου τούτου, μα υπάρχει στα ουράνια. Όμως δεν μπορεί να εισέλθει κανείς εκεί παρά μονάχα διαμέσου της Εκκλησίας που είναι θεμελιωμένη και ιδρυμένη επί της γης. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο και αναξιοπρεπές να κάνει κανείς κοσμικά λογοπαίγνια πάνω σε αυτό το θέμα. Η Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια βασιλεία και προορίζεται να βασιλεύσει. Είναι σίγουρο πως τελικά θα γίνει μια παγκόσμια βασιλεία. Έχουμε επαγγελία πως έτσι θα γίνει. Σώπασε ξαφνικά. Σάμπος να συγκράτησε τον εαυτό του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε με σεβασμό και με μεγάλη προσοχή. Και ύστερα ήρεμα συνέχισε να μιλάει όπως και πρώτα. Πρόθυμα και ανοιχτόκαρδα στον Στάρετς. Τούτη είναι όλη η κύρια ιδέα του άρθρου μου. Τους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού η νέα θρησκεία εμφανιζόταν στη γη μονάχα σαν εκκλησία και ήτανε μονάχα εκκλησία. Μα όταν το ειδωλολατρικό ρωμαϊκό κράτος θέλησε να γίνει χριστιανικό, η φύση των πραγμάτων ήταν τέτοια που συνέβη το εξής. Όταν ασπάστηκε τον χριστιανισμό, το μόνο που έκανε ήταν να ενσωματώσει μέσα του την εκκλησία, ενώ ουσιαστικά έμενε όπως και πριν ένα κράτος ειδωλολατρικό σε πολλές του εκδηλώσεις. Και εξάλλου δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Η Ρώμη σαν κράτος είχε διατηρήσει πάρα πολλά στοιχεία του ειδωλολατρικού πολιτισμού και της ειδωλολατρικής σοφίας, που ήταν μάλιστα η ίδια η σκοπή και η βάση του κράτους. Από την άλλη μεριά, η Εκκλησία του Χριστού, έχοντας μπει πια στο κράτος, δεν μπορούσε φυσικά να εγκαταλείψει καμιά από τις βασικές αρχές της και ούτε βέβαια τον ακρογωνιαίο της λίθο, και πάντοτε επεδίω και τον σκοπό της που της τον υπέδειξε από μιας αρχής ο ίδιος ο Κύριος. Να μεταβάλει δηλαδή όλον τον κόσμο και κατά συνέπεια και το παλιό ειδωλολατρικό κράτος σε εκκλησία. Δεν πρέπει λοιπόν η Εκκλησία
να επιδιώκει σαν μελλοντική κατάκτηση να βρει μια ορισμένη θέση μέσα στο κράτος, όπως κάνει κάθε κοινωνικός σύνδεσμος ή ένας σύνδεσμος ανθρώπων που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς, όπως εκφράζεται για την Εκκλησία ο συγγραφέας του βιβλίου, στον οποίο διατύπωσα τις αντιρρήσεις μου. Μα απέναντίας, κάθε κράτος της γης θα έπρεπε τελικά να μεταβληθεί πέρα για πέρα σε Εκκλησία και να μην γίνει παρά μονάχα Εκκλησία, εγκαταλείποντας όλους εκείνους τους σκοπούς που δεν ταυτίζονται με τους σκοπούς της Εκκλησίας. Και όλα αυτά καθόλου δεν θα το ταπεινώσουν. Δεν θα του αφαιρέσουν ούτε την τιμή, ούτε τη δόξα που έχει σαν μεγάλο κράτος, ούτε τη δόξα των κυρίαρχών του, μα θα το βγάλουν από τον δρόμο της ψευτιάς και του ειδωλολατρισμού, από το λαθεμένο δρόμο, και θα τον οδηγήσουν στο σωστό, στον αληθινό δρόμο, το μοναδικό δρόμο που οδηγεί στους αιώνιους σκοπούς. Να γιατί ο συγγραφέας του βιβλίου εβάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων θα είχε δίκιο αν, βρίσκοντας και προτείνοντας τούτες τις βάσεις, τις θεωρούσε προσωρινές και τις έβλεπε μονάχα σαν ένα απαραίτητο συμβιβασμό για την αμαρτωλή εποχή μας, που είναι γεμάτη ατέλειες. Μα μόλις ο συγγραφέας αυτών των θέσεων παίρνει το θάρρος να ανακοινώσει πως τούτες οι βάσεις που προτείνει τώρα και που μερικές μας απαρίθμησε μόλις ο πάτερ Ιωσήφ είναι αδιάσυστες, φυσικές και αιώνιες, στρέφεται αμέσως ενάντια στην Εκκλησία και ενάντια στον ιερό, αιώνιο και αδιάσυστο προορισμό της. Αυτό είναι όλο το άρθρο μου σε περίληψη. Δηλαδή με δύο λόγια, είπε πάλι ο πάτερ Παΐσιος, τονίζοντας την κάθε λέξη του, σύμφωνα με μερικές θεωρίες που εμφανίστηκαν καθαρά στον 19ο αιώνα μας, η Εκκλησία πρέπει να εξελίσσεται σε κράτος και να μεταβάλλεται κατά κάποιον τρόπο από κατώτερο σε ανώτερο είδος για να εξαφανιστεί αργότερα μέσα του, παραχωρώντας τη θέση της στην επιστήμη, στο πνεύμα της εποχής μας και στον πολιτισμό. Αν δεν το θέλει αυτό και αντιστέκεται, τότε της παραχωρείται μία γωνιά μέσα στο κράτος. Μα και εκεί ακόμα είναι υπό επιτήρηση. Αυτό γίνεται παντού στην εποχή μας, στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Μα κατά τη ρούσικη αντίληψη και τη ρούσικη ελπίδα, πρέπει όχι η Εκκλησία να εξελιχθεί σε κράτος περνώντας τάχα από κατώτερο σε ανώτερο τύπο, μα απέναντίας πρέπει το κράτος να εξαφανιστεί και να αξιωθεί να γίνει αποκλειστικά Εκκλησία και μονάχα Εκκλησία. Και ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε. Τώρα μάλιστα παραδέχομαι πως με ενθαρρύνατε αρκετά, είπε ηρωνικά ο Μιούζοφ, αλλάζοντας και πάλι το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Από όσο καταλαβαίνω, πρόκειται για την πραγματοποίηση κάποιου ιδανικού απείρους μακρινού μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Αυτό είναι ένας ευσεβής πόθος. Είναι ένα ουτοπικό όνειρο για την εξαφάνιση των πολέμων, των διπλωματών, των τραπεζών και τα λοιπά. Μοιάζει μάλιστα και με σοσιαλισμό. Κι εγώ που νόμιζα πως όλα αυτά λέγονται σοβαρά και πως η Εκκλησία από τώρα κιόλας θα άρχιζε να δικάζει τα κακουργήματα και να επιβάλλει την ποινή του ραβδισμού και του κάτεργου ή ίσως και του θανάτου. Μα και τώρα ακόμα,
Αν το μόνο δικαστήριο που υπήρχε ήταν το εκκλησιαστικό, και τώρα ακόμα η εκκλησία δεν θα έστελνε κανέναν στο κάτεργο, ούτε θα καταδίκαζε κανέναν σε θάνατο. Το έγκλημα και ο τρόπος που το αντικρίζουμε αναντήρητα θα αλλάζανε τότε, σιγά σιγά βέβαια, και όχι ξαφνικά και απότομα, μα όπως και να είναι, αρκετά σύντομα. Πρόφερε χωρίς να παίξει το μάτι του ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Σοβαρά το λέτε αυτό?» ρώτησε ο Μιούζοφ και τον κοίταξε επίμονα.

Αν όλα γίνονταν εκκλησία, τότε αυτή θα αφόριζε τον εγκληματία και τον ανυπάκουο και δεν θα έκοβε κεφάλια, συνέχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Και σας ρωτάω, πού θα πήγαινε ο αφορισμένος και γιατί τότε θα έπρεπε να φύγει όχι μονάχα από τους ανθρώπους, μα και από το Χριστό? Γιατί με το έγκλημά του θα ξεσηκώνονταν όχι μονάχα ενάντια στους ανθρώπους, μα και ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού? Ουσιαστικά, αν το πάρουμε κατά λέξη, αυτό συμβαίνει και τώρα, μα δεν έχει διακηρυχθεί επίσημα, έτσι που η συνείδηση του σημερινού εγκληματία συμβιβάζει πολλές, πάρα πολλές φορές τα πράγματα. Έκλεψα, μάτια μου, μα δεν πάω ενάντια στην Εκκλησία. Δεν είμαι εχθρός του Χριστού. Αυτό λέει πολύ συχνά από μέσα του ο τωρινός εγκληματίας. Μα τότε, όταν η Εκκλησία πάρει τη θέση του κράτους, θα του ήταν δύσκολο να πει το ίδιο, γιατί θα έπρεπε να απαρνηθεί την Εκκλησία όλης της γης. Όλοι κάνουν λάθος, μάτια μου. Όλοι έχουν πάρει το στραβό το δρόμο. Όλοι είναι ψεύτικη Εκκλησία και μονάχα εγώ, ο φωνιάς και ο κλέφτης, είμαι η αληθινή χριστιανική Εκκλησία. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς στον εαυτό του. Χρειάζεται να υπάρξουν εντελώς εξαιρετικές συνθήκες και περιστάσεις που δεν παρουσιάζονται συχνά. Τότε πάρτε από την άλλη μεριά και την άποψη της Εκκλησίας για το έγκλημα. Δεν πρέπει τάχα να αλλάξει σε σχέση με τη σημερινή, τη σχεδόν ειδωλολατρική και από μηχανική αποκοπή του μολυσμένου μέλους, όπως γίνεται σήμερα για την ασφάλεια της κοινωνίας, να μεταβληθεί σε μία πλήρη και αληθινή ιδέα αναγέννησης του ανθρώπου, ανάστασής του και σωτηρίας του. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Πάλι αρχίζω να μην καταλαβαίνω, τον διέκοψε ο Μιούζοφ. Πάλι όνειρα, όνειρα, όνειρα, πάλι όμορφα και ασύλληπτα πράγματα. Για ποιον αφορισμό πρόκειται? Υποπτεύομαι, μα την αλήθεια, πως μας κοροϊδεύεται Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα στην πραγματικότητα το ίδιο συμβαίνει και τώρα, άρχισε να λέει ξαφνικά ο Στάρετς, και όλοι γύρισαν με μιας προς το μέρος του. Γιατί αν δεν υπήρχε τώρα η Εκκλησία του Χριστού, ο εγκληματίας δεν θα είχε κανένα φρένο στα κακουργήματά του και ούτε θα υπήρχε καμία τιμωρία. Δηλαδή, αληθινή τιμωρία και όχι μηχανική, όπως υπόθηκε μόλις τώρα, και που το μόνο που κάνει είναι να ερεθίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τον άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε τιμωρία πραγματική. Δεν θα υπήρχε η μοναδική αποτελεσματική τιμωρία. Η μοναδική τιμωρία που φοβίζει τον εγκληματία και τον κατευνάζει και που εδρεύει στην ίδια του τη συνείδηση. Πώς αυτό, παρακαλώ? Ρώτησε με ζωηρότατη περιέργεια ο Μιούζοφ. Να πώς, άρχισε να λέει ο Στάρετς. Όλα αυτά τα καταναγκαστικά έργα της εξορίας και οι ξυλοδαρμοί δεν διορθώνουν κανέναν. Και το κυριότερο, ούτε και φοβίζουν κανέναν κακούργο. Έτσι που τα εγκλήματα όχι μονάχα δεν λιγοστεύουν, μα όσο πάει γίνονται και περισσότερα. Σε αυτό πια δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε. Ώστε βγαίνει το συμπέρασμα πως η κοινωνία δεν εξασφαλίζεται καθόλου με αυτόν τον τρόπο, γιατί παρόλο που αποκόπτεται μηχανικά το βλαβερό μέλος και εξορίζεται μακριά, έτσι που κανένας πια δεν τον βλέπει, στη θέση του εμφανίζεται αμέσως άλλος κακούργος, ίσως μάλιστα και άλλοι δύο.
Αν υπάρχει κάτι που προφυλάσσει την κοινωνία ακόμα και στην εποχή μας και διορθώνει τον εγκληματία μεταβάλλοντάς τον σε άλλον άνθρωπο, αυτό το κάτι δεν είναι παρά μονάχα ο νόμος του Χριστού, που εκδηλώνεται με την τύψη της συνείδησης. Μονάχα όταν παραδεχτεί την ενοχή του σαν τέκνου της εν Χριστώ κοινωνίας, δηλαδή της Εκκλησίας, παραδέχεται και το κακό που έκανε στην ίδια την κοινωνία, δηλαδή στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν μονάχα μπροστά στην Εκκλησία μπορεί να παραδεχτεί την ενοχή του και ποτέ μπροστά στο κράτος. Αν το δικαστήριο ανήκε σε μία κοινωνία που θα ήταν πραγματικά Εκκλησία, τότε αυτή θα ήξερε ποιον αφορισμένο θα έπρεπε να ξαναδεχτεί στους κόλπους της. Ενώ τώρα, μη διαθέτοντας η Εκκλησία καμιά αποτελεσματική δικαστική εξουσία, μα έχοντας μονάχα το δικαίωμα της ηθικής καταδίκης, παρετείται και η ίδια από την τιμωρία του εγκληματία. Δεν τον αφορίζει, μα πάντοτε τον καθοδηγεί πατρικά. Και όχι μονάχα αυτό. Προσπαθεί να διατηρήσει όλους τους χριστιανικούς δεσμούς με τον εγκληματία. Του επιτρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία, να μεταλαμβάνει, να ελεεί, και του φέρεται σαν να ήταν εχμάλωτος και όχι ένοχος. Και τι θα γινόταν ο εγκληματίας? Ο Θεέ μου! Αν και η χριστιανική κοινωνία, δηλαδή η Εκκλησία, τον έδιωχνε έτσι όπως τον διώχνει και τον αποκόπτει ο νόμος της πολιτείας, τι θα γινόταν αν την τιμωρία του κράτους την ακολουθούσε αμέσως και πάντοτε η τιμωρία της Εκκλησίας? Δεν θα μπορούσε τότε να υπάρξει μεγαλύτερη απόγνωση, τουλάχιστον για το Ρώσο εγκληματία, γιατί οι Ρώσοι εγκληματίες είναι θρήσκοι ακόμα. Ποιος ξέρει αλήθεια, ίσως τότε να γίνονταν φοβερά πράγματα. Ίσως ο εγκληματίας να έχανε την πίστη του. Και τότε τι θα γινόνταν? Όμως η Εκκλησία, που είναι σπλαχνική και αγαπάει τους ανθρώπους, αποφεύγει μονάχη της την ενεργό τιμωρία, γιατί και χωρίς αυτή ο ένοχος τιμωρήθηκε κιόλας πολύ βαριά από το νόμο του κράτους, και πρέπει κάποιος να βρεθεί να τον συμπονέσει.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

ο Άγιος Νικάνορ και το μοναστήρι του στη Ζάμπορδα. Παράξενο πράγμα φαίνεται στη σημερινή γενεά το να καταγίνεται κανένας με τη θρησκεία και με τους Αγίους. Αυτά τα θεωρούν προλήψεις οι σημερινοί άνθρωποι, ζαλισμένοι από την επιστήμη. Ωστόσο, στην Ευρώπη που στάθηκε η μάνα της επιστήμης και το σχολείο της αθεΐας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από την τάξη των σπουδασμένων που γυρεύουν να βρούνε κάτι αλλιώτικο από την ανθρώπινη γνώση και ψάχνοντας φτάνουν στη θρησκεία. Η ταραχή, η αβεβαιότητα και η αγωνία βασανίζουν τους σημερινούς ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν, γιατί κατά τον Σολομώντα ο προστηθής γνώσιν προστήθησιν άλγημα, δηλαδή όποιος πληθαίνει τη γνώση του πληθαίνει τον πόνο του. Πολλοί λοιπόν από αυτούς τους θαλασσοδαρμένους που τους βασανίζει πνευματική ανεμοζάλη και δεν αφήνει το πνεύμα τους και την καρδιά τους να γαλινέψουνε, ύστερα από πολλά περιπλανέματα σαν εκείνον τον Οδυσσέα, βρίσκουνε το λιμάνι της θρησκείας και μπαίνουνε μέσα για να συνεφέρουνε και να αναπαυτούνε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες είναι τούτο. Πώς οι τέτοιοι πνευματικά καραβοτσακισμένοι καταφεύγουν οι περισσότεροι στην Ορθοδοξία και νιώθουν μεγάλη χαρά και ανακούφιση σαν την ανακαλύψουν. Γιατί η Ορθοδοξία είναι η αληθινή θρησκεία του Χριστού, η απαραμόρφωτη, και για τούτο έχει μέσα της την ειρήνη και όλα της είναι γαλινεμένα και ειρηνικά, και αυτή την ειρήνη τη μεταδίνει και σε όσους πάνε κάτω από τις φτερούγες της. Η Ορθοδοξία έχει το Άγιον Πνεύμα που λέγεται Παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής. Αλλά τι είναι η Ορθοδοξία? Εμείς οι ίδιοι που λεγόμαστε Ορθόδοξοι δεν την γνωρίζουμε και ούτε είμαστε σε θέση να νιώσουμε τα ουρανόσταλτα δώρα της. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και τους Αγίους που την καταστολίσανε. Ένας από αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι και ο Άγιος Νικάνορ, που θέλω να γράψω σήμερα για το βίο του και για το μοναστήρι του και που η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Αυγούστου. Ο Άγιος Νικάνορ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1491, δηλαδή 38 χρόνια ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους. Κατά το συναξάρι του, η μητέρα του Μαρία ήταν στήρα και τον γέννησε σε περασμένη ηλικία, ύστερα από ένα όνειρο που είδε. Από μικρός αγαπούσε τη θρησκεία, όπως οι περισσότεροι Άγιοι. Σαν πεθάναν οι γονείς του, μοίρασε στους φτωχούς όσα κληρονόμησε και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ, από Νικόλας που λεγόταν πρωτύτερα. Και επειδή ζούσε με πολύ αρετή και θεοσέβεια, ο τότε Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Ευστάθιος τον χειροτώνησε διάκο και ύστερα ιερέα και τον διόρισε τυπικάρι στη Μητρόπολη, έχοντας κατά νου να τον κάνει διάδοχό του στο θρόνο της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο Νικάνορ δεν αγαπούσε τα αξιώματα, ας ήταν και εκκλησιαστικά, και ο πόθος του ήταν να αποτραβηχτεί σε έναν τόπον ήσυχο για να ζήσει αφοσιωμένο στο Θεό. Μια νύχτα, εκεί που έκανε την προσευχή του, άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που του έλεγε να πάγει στο βουνό του Καλλιστράτου και εκεί να καλογερέψει. Σημείωσε πως εκείνο το βουνό ήταν το παλιό καιρό ένα σκηταριό που το είχαν χαλάσει οι Βούλγαροι προπολλά χρόνια. Έφυγε λοιπόν ο Άγιος από τη Θεσσαλονίκη με ένα παλιόρασο από γιδότριχα και τράβηξε να πάγει σε εκείνο το βουνό. Στο δρόμο δίδασκε τους απελπισμένους χριστιανούς που τότε πρωτοδοκιμάζανε την τουρκική σκλαβιά. Πέρασε από τη Βέρεια, από την Κοζάνη, από τα Σέρβια και από άλλα χωριά, στηρίζοντας τους χριστιανούς στην πίστη τους, ως που έφτασε
στο κακοτράχαλο βουνό της Καλιστράτου, που το λένε σήμερα Ζάμπορδα. Το λέγανε του Καλιστράτου από έναν ασκητή Καλίστρατο που είχε ασκητέψει μέσα σε μια σπηλιά. Κατά πρώτο, ανακαίνισε αυτό το χαλασμένο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που βρισκόταν στην ακροποταμιά του Ολιάκμονα. Σε αυτό το ασκητήριο κάθισε ολομόναχος επί 16 χρόνια. Κατόπι τον βοηθήσανε δύο ευσεβέστατοι εμπόροι δίνοντάς του πολλά χρήματα και με αυτά έχτισε στην κορυφή του βουνού το μοναστήρι που το αφιέρωσε στη μεταμόρφωση του Σωτήρος επειδή είχε βρει μια παλιά εικόνα της μεταμορφώσεως θαμμένη μέσα στη γη από τον καιρό των εικονομάχων. Πλήθος άνθρωποι προστρέξανε να καταφύγουν σε εκείνη την πνευματική μάντρα. Το μικρό πίμνιο γρήγορα πλήθυνε και με την αυστηρή κυβέρνηση του Αγίου καταστάθηκε μια μικρή αγγελική πολιτεία. Κατά τον Πειμένα έγινε και το πίμνιο. Οι πατέρες δουλεύανε για τη συντήρησή τους, άλλος σκάβοντας, άλλος φυλάγοντας τα γίδια, άλλος αλέθοντας στο χερόμυλο, άλλος φιλοτεχνώντας το εργοχειρό του. Η τροφή τους ήταν χόρτα, ψωμί και λίγο κρασί για να στηρίζονται. Ο Άγιος Νικάνορ, μόλο που εγέρασε παράκαιρα, έδινε το παράδειγμα με την νηστεία και με τη σκληραγωγία του κορμιού του. Το αληθινό έργο του ήταν οι αδιάκοπες προσευχές και οι αγρυπνίες. Παρακαλούσανε το Θεό για τη σωτηρία όλων των χριστιανών και για την ανακούφιση των Γρεκών που τους είχε από κάτω από το μαχαίρι του το νεοφερμένο γένος των Τούρκων. Απόλυτη Μακεδονία προστρέχανε για να ευλογηθούν από τον Άγιο. Το μοναστήρι του ήταν για τον απελπισμένο κόσμο σαν πύργος ακατάλυτος της πίστης και της ελπίδας σε εκείνα τα μαύρα χρόνια.

Αφού έζησε λοιπόν θεάρεστα ο Άγιος όσο ήταν διορισμένο από το Θεό και αφού άφησε στους μαθητάδες του τις σύντομες και απλές παραγγελιές του και ευλόγησε τους μοναχούς και τους λαϊκούς που δράμανε από τα γύρω μέρη, κοιμήθηκε ο δίκαιος, ο ταπεινός μαθητής του Χριστού, ο κουρασμένος εργάτης του αμπελώνος του, που στερήθηκε τον ψεύτικον κόσμο για εκείνον που σταυρώθηκε, για να χαρίσει τον αληθινόν σε όσους τον πιστεύανε. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 7 Αυγούστου 1549 σε ηλικία 58 χρονών. Το αγιασμένο λείψανό του θαύτηκε στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και ο τάφος του σώζεται ως τα σήμερα. Πλήθος θαύματα γινήκανε κατά καιρούς από το σκήνομα και γίνονται ως τα σήμερα. Αυτό το μοναστήρι ανέβηκε σε μεγάλη ακμή, κυβερνημένο από άξιους πατέρες, και βοήθησε πολύ τα γύρω χωριά στις δύσκολες περιστάσεις του τότε καιρού. Κοντά στ' άλλα, σπούδασε παιδιά, υποστήριξε σχολιά και έτσι συνήργησε κατά πολύ στο να μην χαθεί η γλώσσα μας. Το αγιασμένο θεμέλιο που έβαλε απάνω σε εκείνη την αετοράχη ο Άγιος Νικάνορας στάθηκε κατά κείνα τα βασανισμένα χρόνια οικιβωτός της θρησκείας και του εθνισμού για τον ελληνισμό της Δυτικής Μακεδονίας. Μα τώρα, με τον ανεμοστρόβιλο που πήρε τα μυαλά μας, όλα τα ξεχάσαμε, όλα τα τίμια και τα ελληνικά, σαν να στόμωσε το μνημονικό μας. Σήμερα βλέπουμε να καλοπερνάει το κορμί μας και χέρσωσε η ψυχή μας και η γλυκόλαλη βρυσούλα της θύμησης που δρόσιζε άλλη φορά την καρδιά μας στέρεψε και καταντήσαμε ένας ξέρακας στολισμένος με ψεύτικες πρασινάδες και με ψεύτικα λουλούδια. Αντί να αγαπήσουμε σήμερα περισσότερο αυτά τα πράγματα, εμείς τα συχαθήκαμε σαν τον γιο που άμα τον πλανέψει καμιά πονηρή γυναίκα ξεχνά τη μάνα του και μάλιστα τη συχαίνεται την κακομοίρα και τη βλαστημά και δεν θέλει να την ξέρει. Έτσι γινήκαμε κι εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Πήρανε τα μυαλά μας οι ξενόφερτες νεράιδες και αρνηθήκαμε το γάλα της μάνας μας. Γινήκαμε ανέσθητοι και αχάριστοι. Καταφρονούμε τη φτωχή μα πονετικιά πατρίδα μας. Γινήκαμε αδιάφοροι για τη θρησκεία μας και περιπέζουμε εκείνους που τιμούνε ακόμα τα αγιασμένα θεμέλια της φυλής μας και κάνουνε τρισάγιο απάνω στα χορταριασμένα μνήματα των πατεράδων μας και τους λογαριάζουμε για κοιμισμένες ψυχές, για θρησκόληπτους παλαιομυρολογίτες, για παλιοκάραβα πεταμένα απάνω στην ξέρα σε καιρό που από πάνω τους πετάνε τα αεροπλάνα και σφεντονίζονται οι ρουκέτες για το φεγγάρι. Ω, καλότυχες οι γλώσσες που μπορούν να πούνε στα σημερινά χρόνια μαζί με τον Δαβίδ. Αγαθόν μη Κύριε, ότι εταπείνωσάς με, όπως ανείδω τα θαυμάσια σου. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητας, εν το μνησθήνε με των αγαπητών μου. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, όν αν παιδεύεις, Κύριε, του πραΐν αυτών αφημερών πονηρών. Η γρύπνησα και γενόμην ως στρουθίων μονάζων επιδόματος. Το μοναστήρι της Ζάρμποδας, που ίδρυσε ο Άγιος Νικάνορας, είναι χτισμένο απάνω σε ένα μικρό και απόγκρεμνο βουνό που το λέγανε όρος του Καλλιστράτου. Ένα βουνόπουλο μητερό, κολλημένο πάνω στο μεγάλο βουνό που το λένε Βέρμιο. Το όνομά του το πήρε από ένα χωριό Ζάμπορδα που βρισκότανε άλλη φορά εκεί κοντά, μα που τώρα δεν υπάρχει. Από τα Γραβενά και από τη Σιάτιστα είναι μακριά ως 12 ώρες με το Μουλάρι και ως 12 από την Κοζάνη. Βρίσκεται από κάτω από το βουνό Βουνάσα, απάνω από στο στρίψιμο που κάνει ο ποταμός Αλιάκμονας,
τραβώντας κατά τα Σέρβια, σε μια ώρα απόσταση από το χωριό Ελάτη. Το Καλλίστρατο είναι χωρισμένο από τη Βουνάσα με μια στενή και άγρια κλεισούρα και εκεί μέσα τρέχει ο ποταμός. Το βουνό είναι δασωμένο. Το μοναστήρι είναι χτισμένο απάνω στην κορφή του και ασπρίζει από μακριά σαν κάστρο. Η τοποθεσία του έχει πολύ μεγαλοπρέπεια και γεωσύνη. Σαν ανέβει κανένας απάνω, βλέπει πως το βουνό είναι χερσόνησο, κομμένο από τα γύρωθε βουνά, γιατί από τις τρεις μεριές το περιζώνει ο ποταμός, παρεχτός από το βορειοανατολικό μέρος που απομένει μοναχά ένα στενό μπάσιμο. Από εκεί πιάνει ένα καλντερίμι που ανεβαίνει ως την εξώπορτα του μοναστηριού. Το μοναστήρι είναι καστρογυρισμένο με μπεντένια και με ζεματίστρες, γιατί σε εκείνο τον καιρό οι ληστές ήτανε πολλοί και το μέρος έρημο και άγριο, αφού και τώρα είναι τέτοιο. Και αληθινά, τα γύρω χωριά χαλαστήκανε όλα από τους Τουρκαρβανίτες και φαίνονται ακόμα τα θεμέλια και οι σοριασμένες πέτρες και μοναχά το μοναστήρι σώζεται παραπάνω από 500 χρόνια. Κάτω, κοντά στο λαιμό, βρίσκεται σαν ένα μοναστηράκι με κελιά με την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το λένε γυναικείο. Όχι γιατί έχει μέσα κολοχριές, αλλά γιατί εκεί κάθονται οι γυναίκες που πάνε για προσκύνημα και εκεί εκκλησιάζονται. Επειδή είναι απαγορευμένο να ανεβαίνουν οι γυναίκες στο μοναστήρι, κατά τη Διαθήκη του Αγίου. Σαν έμπει κανένας στην αυλή του μοναστηριού από τη χαμηλή πόρτα που είναι καπλαντισμένη με λαμαρίνες, βρίσκεται σε έναν αυλόγυρο που είναι στρωμένος με ποταμολίθαρα. Στη μέση είναι χτισμένη η εκκλησιά και γύρω της τα κελιά. Η εκκλησιά είναι με τρούλο και εκεί απ' έξω πλουμισμένη με κεραμίδια. Μπαίνοντας στον Άρθικα, βλέπουμε πως είναι ζωγραφισμένος με τα θαύματα του Αγίου από ένα ζωγράφο από τη Σέλιτσα στα 1835, στο ύφος που είχαν οι Σαμαρινιώτες και οι Καλαριτινοί Αγιογράφοι. Στο προσκυνητάρι βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Νικάνορα. Από τον Άρθικα μπαίνει κανένας στο Καθολικό, που είναι σκοτεινό και καπνισμένο και μοσκοβολά από το κερί, από το λάδι και από το λιβάνι. Το τέμπλο είναι αποσκαλισμένο ξύλο χρυσωμένο, με 2-3 καντήλια αναμένα.

οι τοιχογραφίες είναι μαύρες από την πολυκαιρία και από τον καπνό. Τα αναλόγια και τα προσκυνητάρια είναι πλουμισμένα με φίλντιση. Μέσα στο Άγιο Βήμα είναι φυλαγμένη η εικόνα της μεταμορφώσεως που είχε βρει ο Άγιος, καθώς και τα λείψανά του, μέσα σε ασημένιες λειψανοθήκες. Δίπλα στον Άρθικα βρίσκεται το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και εκεί είναι ο τάφος του Αγίου. Η τράπεζα του μοναστηριού σώζεται ακόμα και είναι αγιογραφημένη με καλή αγιογραφία. Δίπλα της είναι το μαγειρίο με το μεγάλο τζάκι που ανάβανε φωτιά οι πατέρες για να ζεσταθούν το χειμώνα, που κάνει πολύ κρύο σε αυτά τα βουνά. Αυτά στέκονται όπως ήταν στον καιρό που χτίστηκε η Μονή από τον Άγιο. Σήμερα αυτό το σεβάσμιο μοναστήρι βρίσκεται σε κακή κατάσταση, λησμονημένο και μισοερυπιασμένο. Έχει όλους τρεις καλόγερους, μαζί με 2-3 παραγιούς. Έχει και 5 εξοκλήσια. Το πιο αξιοπρόσεκτο είναι το κημητήρι, στο όνομα των ταξιαρχών, κατάγραφο από αγιογραφίες, διαχειρός Γεωργίου Ζωγράφου και ιού αυτού Εμμανουήλ εκ Σελίντζης. Στη μεριά του βουνού που κοιτάζει κατά το βασίλεμα του Ηλίου, απάνω από το ποτάμι βρίσκεται μια σπηλιά, σε μια θέση πολύ απόκρεμνη, κρεμασμένη απάνω από την Άβυσσο. Αυτό είναι το ασκητήριο που ασκήτεψε επί 16 χρόνια ο Άγιος Νικάνορας. Εκεί απάνω είναι χτισμένο ένα μικρό μοναστηράκι με την εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου και με 2 κελιά, το ένα πάνω από το άλλο, σαν περιστεριώνες. Απορεί άνθρωπος και τρομάζει πώς ανέβαινε εκεί απάνω ο άφοβος ασκητής και πώς δουλέψανε κρεμασμένοι στον αέρα οι μαστόροι που χτίσανε την εκκλησιά και τα κελιά. Στα σκηταριό κουβαλούσαν οι πατέρες τα κοιμήλια της Μονής για να τα φυλάξουν. Όποτε κινδυνεύανε, ακροπατώντας ξυπόλυτοι στα σπασίματα του βράχου και έχοντας τους τορβάδες κρεμασμένους στο λαιμό τους. Το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα ήταν ξακουσμένο σε εκείνα τα χρόνια. Η τάξη του ήταν πολύ αυστηρή. Σώζεται ακόμα ένα μπουντρούμι που κατεβάζανε τους τιμωρημένους καλόγερους. Με σκληραγωγία και υπακοή ζούσανε όχι μοναχά οι πατέρες, αλλά και οι νέοι παπάδες που χειροτονούσε ο Μητροπολίτης Γρεβενών, γιατί στο μοναστήρι μαθαίνανε την τάξη της εκκλησίας. Εκεί μαθαίνανε και την ψαλτική και βγαίνανε ψάλτες που ήταν σοφοί στην τέχνη τους. Παρεκτός από αυτά, το μοναστήρι βοηθούσε όλη εκείνη την περιφέρεια σε κάθε ανάγκη που είχαν οι σκλαβωμένοι, όπως έγραψα πρωτήτερα. Και κατά πόσο ήταν φημισμένο, φαίνεται από έναν κώδικα που είχε γραμμένους δωρητές, Μακεδόνες, Ιππυρώτες, Αρβανίτες, Θεσσαλούς, Ρουμελιώτες, Σαλονικιούς, Θρακιώτες, Κωνσταντινοπολίτες, Μικρασιάτες, Εφτανισιώτες, Έλληνες της Ρουμανίας και της Σερβίας. Το μοναστήρι της Ζάμπορδας στάθηκε ακατάλυτος πύργος, τείχος και εδραίωμα της Ορθοδοξίας κατά πάνω στους Μοχαμετάνους. Αν δεν υπήρχε αυτό το θεοσκέπαστο φρούριο, θα τούρκευε όλη η Μακεδονία. Κατά το Μακεδονικό αγώνα, η Ζάμπορδα ξακούστηκε πάλι σαν κυβωτός της ελευθερίας κατά πάνω στους τυράννους. Εκεί βρίσκανε καταφύγιο οι Έλληνες οπλαρχηγοί, προπάντων ο καπετάν Βρόντας ή Βασίλης Παπάς. Άλλη φορά αυτό το μοναστήρι είχε πολλά κοιμήλια, αρχαία εικονίσματα, σταυρούς, εξαφτέρουα, δισκοπότηρα, άμφια, ένα χρυσοκέντητον επιτάφιο και πολλά βιβλία. Λένε πως είχε 200 κώδικες σε περγαμηνή και ένα χειρόγραφο
του ιστορικού Φραντζή, καθώς και ένα ηλιτάριο τυλιγμένο σε αδράχτη, γραμμένο από τον ίδιο τον Άγιο Νικάνορα, που ήταν μακρύ 10 μέτρα, με τις λειτουργίες του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και των Προηγιασμένων. Τα περισσότερα φαίνεται πως χαθήκανε και απομείνανε μοναχά εικόνες που δεν είναι πολύ παλιές και ως 1000 βιβλία τυπωμένα μαζί με λίγα χειρόγραφα σε χαρτί. Μια μισή ώρα από τη Ζάμπορδα βρίσκεται το μοναστηράκι της Παλιοπαναγιάς του Τουρκινίου. Είναι χτισμένο στην ακροποταμιά και από πάνω του στέκεται η περήφανη Βουνάσα. Το μέρος είναι δασωμένο και έμορφο. Η κλησιά είναι πολύ παλιά, από τα Βυζαντινά χρόνια, και έχει δύο πατώματα. Η κάτω κλησιά βρίσκεται μέσα στη γη και είναι ζωγραφισμένη διαχειρός του ταπεινού αγιογράφου Πάνου εξ Ιωαννίνων το 1730. Η απάνω κλησιά έχει παλαιότερες αγιογραφίες. Κλαίγει η ψυχή σου βλέποντας αυτά τα σεβάσμια και αγιασμένα χτίρια ρημαγμένα, παρατημένα στην αλυσμονιά, ασυμπόνητα, δίχως αγάπη. Της δώσει οφθαλμής μου πηγήν δακρύων και κλάβετα, δίχως αγάπη. Της δώσει οφθαλμής μου πηγήν δακρύων και κλάψομαι των λαών

Ο Άγιος Μελέτιος και το μοναστήρι του στον Κιθερώνα. Πολλοί από εμάς έχουν ακουστά το μοναστήρι του Αγίου Μελετίου που είναι στον Κιθερώνα. Πλην δεν γνωρίζουν ποιος ήταν αυτός ο Άγιος που το χτίσε. Ο Άγιος Μελέτιος δεν ήταν ντόπιος, αλλά ήρθε από την Ανατολή. Γεννήθηκε στο Μουταλάσκι της Καπαδοκίας το 1035. Όπως ο κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί στον κόσμο έχει κάποια κλίση, ο ένας τα γράμματα, ο άλλος στάρματα, ο άλλος το εμπόριο και ο άλλος σε κάτι άλλο, έτσι και ο Μελέτιος από παιδί είχε έμφυτη κλίση στα θρησκευτικά. Αγαπούσε την Εκκλησία περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα, δείχνοντας πως ήταν από εκείνους που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που δεν γεννηθήκανε από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άντρα, αλλά που γεννηθήκανε από το Θεό. Γράμματα έμαθε λιγοστά και επειδή θελήσαν οι γονείς του να τον παντρέψουνε, έφυγε από τον τόπο του αφήνοντας γονιούς, συγγενείς, φίλους, χωράφια και ό,τι άλλο είχε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και γίνηκε καλόγερος σε ένα μοναστήρι του Χρυσοστόμου. Αφού κάθισε 3 χρόνια σε αυτό το μοναστήρι, μίσεψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη και προσκύνησε τον τάφο του Αγίου Δημητρίου. Από εκεί πήγε στα μέρη της Θήβας και βρήκε ένα μικρό μοναστηράκι του Αγίου Γεωργίου και εκεί πέρα ησύχασε. Με τον καιρό μαθεύτηκε η ευσέβειά του και πήγανε κοντά του κάμποσοι από τα γύρω χωριά και βάλανε ράσο από γιδότριχα και κάνανε κοινόβιο μοναστήρι κυβερνημένο από τον Άγιο Μελέτιο. Με τα καιρό άφησε στο πόδι του ένα γέροντα και τράβηξε να πάγει στη Ρώμη να προσκυνήσει τον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Παύλο και από εκεί πήγε στα Ιεροσόλυμα. Αφού έκανε τον πόθο του, γύρισε πίσω στο μοναστήρι και τον καλωσορίσανε οι πατέρες με χαρά μεγάλη και με δάκρυα στα μάτια. Γιατί δεν ελπίζανε να αξιωθούνε πια τέτοιον ηγούμενο, πατέρα πονετικών, που να σηκώνει απάνω του όλα τα βάρη και να μην ξεχωρίζει ολότελα το αξίωμά του από τους άλλους πατέρες. Αλλά ίσια ίσια ήτανε σε όλα ο πιο ταπεινός από όλους, πρώτος σε κάθε σκληρή δουλειά, πρώτος στην νηστεία, πρώτος στην πραότητα. Φρόντιζε και τους αδελφούς να μην στερηθούνε, τους οικονομούσε ρούχα και παπούτσια και εκείνος φορούσε επί χρόνια ένα παλιόρασο από κατσικότριχα και ένα ζευγάρι παλιοπάπουτσα και όλα ένα τα μπάλωνε και τάραβε με τα χέρια του, δίχως να τον ειδεί κανένας. Έτρωγε λιγοστό ψωμί ξερό και έπινε νερό. Ωστόσο, καθότανε πάντα στην τράπεζα μαζί με τους αδερφούς και βίαζε τους αρρώστους και τους αδύνατους να φάνε λάδι εξών από τις νηστίσιμες μέρες. Ο ίδιος όμως τον περισσότερο καιρό περνούσε με ξηροφαγία και πολλές μέρες δεν έβαζε στο στόμα του τίποτα ολότελα. Όσο για την εργασία, ο ίδιος σήκωνε με τα γιασμένα χέρια του τις πιο βαριές πέτρες για να χτίσουνε τα κελιά. Ο ίδιος έσκαβε και φυτρουγούσε τα πιο πολλά κυπουρικά

κατά τον Απόστολο Παύλο που λέγει στους Κορινθίους: «Κοπιάζουμε δουλεύοντας με τα χέρια μας». Με τέτοιον κυβερνήτη, εκείνο το μοναστήρι έμοιαζε σαν αγιασμένη κυβωτός που καθότανε μέσα οι πατέρες φυλαγμένοι από τον κατακλυσμό του κόσμου και υμνούσανε το Θεό με εγαλίαση, ακολουθώντας τον ηγούμενο που είχε ολοένα την υμνοδία στο στόμα του και έλεγε πριν μπει στην εκκλησιά: «Άνοιξα τέμι πύλας δικαιοσύνης, εις ελθόν εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο, εν εκκλησίες ευλογήσω σε Κύριε. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε. Όλη την ημέραν διεπέτασα προσέτας χείρας μου». Τη νύχτα ξαριχνυπνούσε με την προσευχή και όποτε τον βίαζε η ανάγκη της φύσης, ξάπλωνε σε μια ψάθα για λίγη ώρα και ύστερα σηκωνότανε και έλεγε τον ψαλμό του Δαβίδ. «Μεσονύκτιον εξεγυρώμην, του εξομολογήσεσθη επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». 8 χρόνια κάθισε ο Άγιος σε αυτό το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και έτρεχε κόσμος πολλής από κοντινούς και μακρινούς τόπους και έβλεπε θαύματα πολλά. Αλλά ο Άγιος Μελέτιος στεναχωριόταν από αυτή τη δόξα του κόσμου και γιατί δεν μπορούσε να παροδοθεί στην αγαπημένη του την ησυχία. Για τούτο αποφάσισε να φύγει από το μοναστήρι και να πάγει σε κάποιο μέρος πιο ερημικό. Άφησε λοιπόν για ηγούμενο έναν αδελφό που τον λέγανε Νικόλαο και τράβηξε να βρει κάποιον έρημο τόπο, ώσπου έφταξε σε ένα βουνό που το λέγανε Φυλάγριον και άρχισε να χτίζει κάποιο κελί. Πλην άλλαξε γνώμη και σηκώθηκε και περπατούσε σε βουνά κακοτράχαλα κατά τα μέρη που βρίσκεται το σημερινό χωριό το λεγόμενο Βίλια απάνω στο βουνό του Κυθερώνα. Κοινό τον καιρό το λέγανε Όρος της Μοιουπόλεως. Εκεί πέρα ήταν χτισμένο κάποιο μοναστήρι λεγόμενο Σύμβολον, στο όνομα των Ασωμάτων Ταξιερχών. Ο Άγιος πήγε σε αυτό το μοναστήρι και παρακάλεσε τον ηγούμενο Θεοδόσιο να τον πάρει στη συνοδεία του. Και εκείνος του δώσε ένα παρεκκλήσι του Σωτήρος να ησυχάζει. Άμα κοιμήθηκε ο Θεοδόσιος, οι πατέρες κάνανε ηγούμενο τον Άγιο Μελέτιο στο μοναστήρι των Ασωμάτων. Και επειδή πρόστρεχε πλήθος πολύ για να καλογερέψουνε, μεγάλωσε το μοναστήρι και γίνηκε λαύρα μεγάλη. Έχτισε κι άλλα μετόχια γύρω στο μοναστήρι, τα λεγόμενα παραλάβρια, και μαζευθήκανε ως 300 πατέρες. Και ο Θεός τα οικονομούσε όλα και δεν τους έλειψε τίποτα, ζώντας του Αγίου και μετά την κοιμησή του, μόλο που δεν είχανε μήτε χωράφια, μήτε αμπέλια, παρεκτός ένα μικρό λαχανόκηπο. Γιατί ο Άγιος δεν παραδεχότανε διάφορα κτήματα που θέλανε να τα αφιερώσουν πολλοί χριστιανοί στο μοναστήρι, για να μην γίνουν οι αδερφοί με τον καιρό φιλοχρήματοι. Δέχτηκε μονάχα κάποια δωρεά που έκανε στο μοναστήρι ο βασιλιάς Αλέξης Κομνηνός για συντήρηση της μονής. Ήθελε να ζουν οι πατέρες από τα χέρια τους, να δίνουν και στους φτωχούς ό,τι μπορούσαν από τον κόπο τους. Καταστάθηκε λοιπόν αυτό το μοναστήρι το θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας και το σχολείο της αρετής, σεβάσμιο κάστρο της ειρηνικής ζωής κατά πάνω στην ταραχή του κόσμου και στις ακαταστασίες εκείνου του καιρού, ώστε να μπορεί να πει κανένας για τους πατέρες που ήταν μέσα: «Της ερημικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης». Ο Άγιος Μελέτιος έκανε πολλά θαύματα, αρρώστους έγινε, άγριες καρδιές ημέρεψε, τα μυστικά της καρδιάς διάβασε. Και με όλα τούτο ήταν πάντα ταπεινός και απλός. Κοιμήθηκε 70 χρονών την 1η Σεπτεμβρίου του 1105 και του κορασμένου λείψανό του
το θάψανε στον άρθικα της Εκκλησίας των Ασωμάτων. Το μοναστήρι του Αγίου Μελετίου στέκεται ως τα σήμερα. Το μέρος που βρίσκεται το λένε Πάστρα και έχει κοντά του μια κορυφή που τη λένε Μπουζούριζα. Νότια του μοναστηριού βρίσκονται κάποια θεμέλια και παλιά λιθάρια και λένε πως εκεί πέρα βρισκόταν η Μιούπολης. Σε μια ώρα δρόμο από αυτό το μέρος είναι ένα κάστρο που το λένε Γυφτόκαστρο. Η τοποθεσία που είναι χτισμένο το μοναστήρι είναι όμορφη και θρησκευτική. Σώζεται η παλιά εκκλησία, κουμπεδωτή, αλλά δεν είναι πια στολισμένη με την αρχαία αγιογραφία, γιατί χάλασε από την πολυκαιρία. Μοναχά στον Άρθικα βρίσκονται ακόμα κάποιες εικόνες στον τοίχο, ζωγραφισμένες κατά τα 1600 απάνω κάτω και παριστάνουν κάποια μαρτύρια Αγίων, τους δικαίους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Λάμεχ και άλλους, καθώς και λιγοστούς οσίους, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Άγιος Μελέτιος, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς και λίγοι άλλοι. Εκεί είναι ιστορημένη και η κοίμηση του Αγίου Μελετίου. Υπάρχει και μια εικόνα του απάνω σε σανίδι, ιστορημένη το 1700. Στα μετέωρα, στο μοναστήρι του Βαρλαάμ, βρίσκεται ζωγραφισμένος με κατανυχτική τέχνη ο Άγιος Μελέτιος, ο εν το όρι της Μιουπόλεως, διαχειρός Γεωργίου Ιερέως και Σακελαρίου Θιβών εν έτη 1566.

Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Αρματωμένος την αρματοσιά του Θεού. Μεθαύριο είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Μεγάλη γιορτή για όλη την Ελλάδα. Πλην ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη που είναι και η πατρίδα του. Εκεί θα γίνει φέτος μεγαλύτερη πανήγυρη επειδή γιορτάζουν τα εγγένεια της φημισμένης εκκλησιάς του που κάηκε το 1917 και τώρα είναι πάλι ξανακαινουργιαμένη από την υπηρεσία του Υπουργείου της Παιδείας. Η πρώτη εκκλησιά ήταν ένα κτίριο από τα πιο αρχαία της χριστιανοσύνης, χτισμένη 100 χρόνια ύστερα από το 313 μετά Χριστόν, που μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος. Αλλά κάηκε ύστερα από 300 χρόνια και ξαναχτίστηκε τον καιρό που βασίλευε ο Λέοντας ο Σοφός. Αυτά τα ιστορικά και κάθε άλλη πληροφορία για το κτίριο, για τα ψηφιδωτά που στολίζουν τους στίχους, για τις στιχογραφίες, μπορεί κανένας να τα μελετήσει κατά λεπτός σε ένα χρήσιμο βιβλίο που έγραψε τελευταία στην απλή γλώσσα ο ξεχωριστός βυζαντινολόγος Ανδρέας Ξυγκόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Δημήτριος μαζί με τον Άγιο Γεώργιο είναι τα δύο παλικάρια της χριστιανοσύνης. Αυτοί είναι κάτω στη γη και οι δύο αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι απάνω στον ουρανό. Στα αρχαία χρόνια τους ζωγραφίζανε δίχως άρματα, πλην στα κατοπινά τα χρόνια τους παριστάνουνε αρματωμένους με σπαθιά και με κοντάρια και ντυμένους με σιδεροπουκάμισα. Στον ένα ώμο έχουν κρεμασμένη την περικεφαλαία και στον άλλο την ασπίδα. Στη μέση είναι ζωσμένη τα λουριά που βαστάνε το θικάρι του σπαθιού και το ταρκάσι, δηλαδή τη φαρέτρα, που έχει μέσα τις αγίτες και το δοξάρι. Τα τελευταία χρόνια, ύστερα από το πάρσιμο της πόλης, οι δύο αυτοί άγιοι και πολλές φορές και άλλοι στρατιωτικοί άγιοι ζωγραφίζονται καβαλικεμένοι απάνω σε άλογα. Σε άσπρο ο Άγιος Γεώργης, σε κόκκινο ο Άγιος Δημήτρης. Κι ο μεν ένας κονταρίζει ένα θεριό και ο άλλος έναν πολεμιστή, τον Λιαίο. Αυτά τα άρματα που φοράνε ετούτοι οι Άγιοι παριστάνουν όπλα πνευματικά, σαν και εκείνα που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ντυθείτε την αρματοσιά του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε στα στρατηγήματα του διαβόλου. Γιατί το πάλεμα το δικό μας δεν είναι κατά πάνω σε αίμα και σε κρέας, αλλά κατά πάνω στις αρχές, στις εξουσίες, κατά πάνω στους κοσμοκράτορες του σκοταδιού σε τούτον τον κόσμο και κατά πάνω στα πονηρά πνεύματα στον άλλον κόσμο. Για τούτο ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να βαστάξετε κατά την πονηρή την ημέρα και αφού κάνετε όσα είναι πρεπούμενα να σταθείτε. Το λοιπόν σταθείτε γερά έχοντας περιζωσμένη τη μέση σας με αλήθεια και ντυμένη με το θώρακα της δικαιοσύνης και με τα πόδια σας σανταλωμένα για να κηρύξετε το Ευαγγέλιο της ειρήνης και από πάνω απ' όλα σκεπαστείτε με το σκουτάρι της πίστης που με δάφτο θα μπορέσετε να σβήσετε όλες τις πυρωμένες σαγίτες του πονηρού και φορέσετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και το σπαθί του πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο ηρωικός και καρτερικός χαρακτήρας που έχουν οι πολεμιστές όπου μαρτυρήσανε για τον Χριστό σαν άκακα αρνιά ανάγεται στα πνευματικά. Ο Άγιος Δημήτριος περισκεπάζει όλη την οικουμένη όπως λέει το τροπάριό του, αλλά ιδιαίτερα προστατεύει τη Θεσσαλονίκη που τη γλίτωσε πολλές φορές και στέκεται και ανθίζει ως τα σήμερα
καινούριος Μέγας Αλέξανδρος, που η δύναμή του και η ανδρεία του δεν χαθήκανε με το θάνατό του όπως έγινε στον Αλέξανδρο, αλλά ζει και φανερώνεται στον αιώνα σ' όσους τον παρακαλάνε με θερμή καρδιά. Η πατρίδα του βρίσκεται ολοένα σε κίνδυνο και σε σκληρές περιστάσεις και ολοένα τον κράζει να τη βοηθήσει και να τη γλιτώσει. Και φέτος, ύστερα από τόσες γενναίες που προστρέξανε με δάκρυα στην προστασία του, πάλι θα δράμουνε οι βασανισμένοι χριστιανοί στην εκκλησία του και θα κλάψουνε και θα ψάλουνε πάλι το τροπάριο που λέγει «Φρούρισον πανέφημε την σε μεγαλύνουσαν πόλην από των εναντίον προσβολών, παρησίαν ως έχων προς Χριστόν τον σε δοξάσαντα».

Ο Άγιος Δημήτριος, ο Μεγαλομάρτης και Μυροβλήτης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα 260 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήταν επίσημοι άνθρωποι και ο Δημήτριος, κοντά στη φθαρτή δόξα που είχε από το γένος του, ήταν στολισμένος και με χαρίσματα άφθαρτα, με φρονιμάδα, με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με δικαιοσύνη και με κάθε ψυχική ευγένεια. Όλα τούτα ήταν σαν ακριβά πετράδια που λάμπανε απάνω στην κορώνα που φορούσε. Και αυτή η κορώνα ήταν η πίστη στον Χριστό. Εκείνο τον καιρό βασίλευε στη Ρώμη ο Διοκλητιανός και είχε διορισμένο Κέσαρα στα μέρη της Μακεδονίας και στα ανατολικά ένα σκληρόκαρδο και αιμοβόρον στρατηγό που τον λέγανε Μαξιμιανό, θηρίο ανθρωπόμορφο, όπως ήταν όλοι αυτοί οι πολεμάρχοι που βαστούσανε εκείνον τον καιρό με το σπαθί τον κόσμο. Ο Διοκλητιανός, ο Μαξέντιος, ο Μαξιμίνος, ο Γαλέριος, ο Λικίνιος, πετροκέφαλοι, αγριοπρόσωποι, δυνατοσάγωνοι, μικρόστομοι, με λαιμά κοντά και χοντρά σαν βαρέλια, αλίπητοι φοβεροί. Αυτός διόρισε τον Δημήτριο άρχοντα της Θεσσαλονίκης. Όταν γύρισε από κάποιον πόλεμο, μάζεψε τους αξιωματικούς στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν θυσία στα είδωλα. Τότε ο Δημήτριος είπε πως είναι χριστιανός και πως δεν παραδέχεται για θεούς τις πελεκημένες πέτρες. Ο Μαξιμιανός φρίαξε και πρόσταξε να τον δέσουνε και να τον φυλακίσουνε σε ένα λουτρό. Όσο καιρό ήταν φυλακισμένος, ο κόσμος πρόστρεχε με θρήνο και άκουγε τον Δημήτριο που δίδασκε το λαό για την πίστη του Χριστού. Ένα παλικαρόπουλο, ο Νέστορας, πήγαινε και αυτός κάθε μέρα και άκουγε τη διδασκαλία του. Εκείνες τις ημέρες παλεύανε πολύ αντριωμένοι μέσα στο στάδιο και ο Μαξιμιανός χαιρότανε για αυτά τα θεάματα. Μάλιστα, είχε σε μεγάλη τιμή έναν μπεχλιβάνι που τον λέγανε Λιαίο, άνθρωπο θηριόψυχο και γεροδύναμο, ειδωλολάτρη και βλάστημο, φερμένον από κάποιο βάρβαρο έθνος. Βλέποντας ο Νέστορας πως τους είχε ρίξει κάτω όλους αυτός ο Λιαίος και πως καφιότανε πως είχε τη δύναμη του Άρη και πως κανένας ντόπιος δεν αποκοτούσε να παλέψει μαζί του, πήγε στη φυλακή και παρακάλεσε τον Άγιο Δημήτριο να τον ευλογήσει για να ντροπιάσει τον Λιαίο και τον Μαξιμιανό και τη θρησκεία τους. Και ο Άγιος Δημήτριος έκανε την προσευχή του, τον σταύρωσε και παρευθύς έδραμε ο Νέστορας στο στάδιο και πάλεψε με εκείνον τον άγριο το γίγαντα και τον έριξε χάμο και τον έσφαξε. Τότε ο Μαξιμιανός έγινε θηρίο από το θυμό του και μαθαίνοντας πως ο Νέστορας ήταν χριστιανός και πως τον είχε ευλογήσει ο Δημήτριος, πρόσταξε να τους σκοτώσουνε. Σαν πήγανε στη φυλακή οι στρατιώτες, τρυπήσανε τον Δημήτριο με τα κοντάρια και έτσι πήρε το αμάραντο στέφανο στις 26 Οκτωβρίου του 296. Μάλιστα, είναι γραμμένο πως σαν είδε τους στρατιώτες να ρίχνουν τα κοντάρια κατά πάνω του, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τον πήρανε κονταριές στο πλευρό για να αξιωθεί το τρύπημα της λόγχης που δέχθηκε ο Χριστός στην πλευρά του και έβγαλε αίμα και νερό η λαβωματιά του. Τον Νέστορα τον αποκεφαλίσανε την άλλη μέρα έξω από το κάστρο. Οι χριστιανοί σηκώσανε τα Άγια Λείψανα και τα θάψανε αντάμα και από τον τάφο έβγαινε Άγιο Μύρο που γιάτρευε τις αρρώστιες, για τούτο τον λέγανε και Μυροβλήτη. Απάνω στον τάφο χτίστηκε εκκλησιά τον καιρό που βασίλεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στα κατοπινά χρόνια χτίστηκε η μεγάλη εκκλησιά η τωρινή και στα 1143 ο βασιλέας Μανουήλ ο Κομνηνός
έστειλε και πήρε στην Κωνσταντινούπολη την εικόνα του Αγίου και την έβαλε στο μοναστήρι του Παντοκράτορος, που ήταν χτισμένη η εκκλησία του από τους Κομνηνούς και από τη λένε σήμερα Ζεϊρέκ, και την είχαν κάνει παλαιότερα Τεκέ οι Ντερβίσιδες. Στα εικανίσματά του είναι ζωγραφισμένος απάνω σε κόκκινο αντριωμένο άλογο που κοιτάζει σαν άνθρωπος, ομορφωσελωμένο, στολισμένο με χάμουρα και με γκέμια χρυσά, με τα μπροστινά ποδάρια σηκωμένα στον αέρα, με την ουρά ανακαμαριασμένη, αλλά φανιασμένο από τον Λιέο, που κοίταται ματοχωμένος χάμο, τρυπημένος από το κοντάρι του Αγίου Δημητρίου. Στα καπούλια του, πίσω από τον Άγιο, είναι καβαλικεμένος σε μικρό σχήμα ένας καλόγερος. Είναι ο επίσκοπος Γαβρίλ, δεσπότης του Δαμαλά, που τον πιάσανε σκλάβο οι Κουρσάροι το 1603 και τον πουλήσανε στο Αλγέρι, στον Μπέι, που τον επήρε στο σεράγι του. Κάθισε κάμποσα χρόνια σκλάβος και παρακαλούσε μέρα νύχτα με δάκρυα να τον ελευθερώσει ο Άγιος Δημήτριος. Που μια μέρα, σαν αύριο, παραμονή του Αγίου Δημητρίου, τον είδε στον ύπνο του πως πήγε με το άλογο και τον έβαλε καβάλα και φύγανε από την Αραπιά. Και σαν ξύπνησε το πρωί, βρέθηκε ελεύθερος στη Θεσσαλονίκη και δόξασε το Θεό και τον Άγιο Δημήτριο και μπήκε σε ένα καράβι και πήγε στον Πόρο, και από τότε στα εικονίσματά του ζωγραφίζανε και το Δεσπότη. Λοιπόν, αύριο το βράδυ θα προστρέξουν πάλι οι Θεσσαλονικιώτες και άλλοι χριστιανοί στη Μεγάλη Πανήγυρη και θα παρακαλέσουν με συντριβή τον ένθερμο προστάτη τους να τους δώσει βοήθεια σε τούτες τις δεινές περιστάσεις. Και θα μαζευτούν ο λαός ο Ορθόδοξος και οι άρχοντες και οι δεσποτάδες και παπάδες και καλόγεροι και θα ψάλουν στο Μεγάλον Εσπερινόν τα κατανυχτικά τροπάρια με το μουσικό μέλος της Ορθοδοξίας. Η Θεσσαλονίκη είναι κυβωτός που σώθηκε η Ορθόδοξη λατρεία από τον κατακλυσμό της Φραγκολεβαντιάς, που πάγει να μας πνίξει με τους ανούσιους νεοτερισμούς της. Εκεί θα συναχθούν οι καλοί ψαλτάδες που ψέλουν ακόμα με εκείνη τη σοβαρή ψαλμωδία που κρατά από τότε που θεμελιώθηκε η σεβάσμια τούτη εκκλησία, που είναι το κάφημα και η παρηγοριά της Ανατολής, ύστερα από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης. Και μεθαύριο στη λειτουργία θα ψάλουν στους ένους τα εξαίσια προσώμια που είναι γεμάτα πόνο και ελπίδα και αγιασμένον ενθουσιασμό. Τα έχει συνθέσει ένας από τους γλυκύτερους ποιητές της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, ψυχή πονεμένη και καρτερική. Από τα τροπάρια των ένων που είπαμε, το πρώτο έχει περισσότερο πόνο και πάθος και σε αυτό συνετέριξε ο ποιητής τεχνικά τη θλίψη του για το διωγμό της Ορθοδοξίας με το υμνολόγημα του Αγίου και με την καρτερική ελπίδα για τη σωτηρία της θεοσκέπαστης Θεσσαλονίκης, που και εκείνο τον καιρό βρισκόταν σε αγωνία. Αυτά τα τροπάρια ταιριάζουν πάντα στις δεινές δοκιμασίες που πέρασε απανωτά η Θεσσαλονίκη από τον καιρό του Διοκλητιανού ήσαμε σήμερα. Έλα μάρτυρα του Χριστού σε μας, που έχουμε μεγάλη ανάγκη από τη συμπονετικιά σου την επίσκεψη, και γλίτωσέ μας από τις τυραννικές φοβέρες και από τη δεινή μανία της αιρέσεως, που μας κατατρέχει σαν να είμαστε σκλάβοι και περπατούμε γυμνοί, δόθε και κήθε, και αλλάζουμε όλο ένα τόπο με τόπο και πλανιόμαστε σαν τα αγρίμια στα βουνά και στα σπήλαια. Λυπήσου μας, πανέφημε, και δώσε μας ανάπαυση. Πάψε τη ζάλη
και σβήσε την αγανάκτηση που σηκώθηκε κατά πάνω μας, παρακαλώντας το Θεό που δίνει στον κόσμο το μέγα έλεος.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Αναστάσιος ο Ζωγράφος. Στα ουράνια σκηνώματα ζει και φρένεται ατελεύτητα αναρρύθμιτο πλήθος μαρτύρων. Πολλοί αθλοί μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων, αλλά και νεομάρτυρες, προσφέρουν τη ζωή τους θυσία ευάριστη στον Θεό. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Νεομάρτυρας Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης. Πατρίδα του τον Ναύπλιο. Γεννιέται από χριστιανούς γονείς και δέχεται στη ψυχή του τον σπόρο της χριστιανικής αλήθειας. Ασκείται στη ζωγραφική και εξασκεί την τέχνη ως βιοποριστικό επάγγελμα. Δέχεται και αραβωνιάζεται με την κόρη ενός χριστιανού. Γρήγορα όμως διαπιστώνει βασικά σφάλματα και διαλύει τον αραβώνα. Οι συγγενείς της κόρης διαμαρτύρονται, εξοργίζονται και χρησιμοποιούν μαγικά προκειμένου να κερδίσουν τον Αναστάσιο. Αλλά ο σατανάς που δέχονται για συνεργό τους δρά διαβολικά. Ο Αναστάσιος τρελαίνεται και κυκλοφορεί αξιολείπητος στους δρόμους. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται την κατάστασή του και τον μεταστρέφουν σε Τούρκο. Ο Αναστάσιος αλλαξοπιστεί άθελά του και ντύνεται την τουρκική ενδυμασία. Οι χριστιανοί θλίβονται στα αντίκρισμά του, ενώ οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Ο Κύριος παρακολουθεί τα γεγονότα και επεμβαίνει. Το χαμένο πρόβατο πρέπει να επανέλθει στην πίμνη. Η υγεία του προσφέρεται και ο Αναστάσιος επανακτά τη λογική του. Τότε αντιλαμβάνεται το φοβερό του ολίσθημα. Πάραυτα αποβάλλει τη στολή των απίστων και βροντοφωνεί δημόσια τη χριστιανική του ιδιότητα. Ομολογεί με παρησία τη θεότητα του Ιησού Χριστού και την προσκύνηση του Παναγίου ονόματός του. Οι Τούρκοι αντικρίζουν κατάπληκτη την αλλαγή του νεαρού χριστιανού. Νιώθουν προδομένοι και ζητούν εκδίκηση. Ορμούν ακάθεκτη εναντίον του, τον χτυπούν και τον σύρουν ενώπιον του Κριτή. Ο Αναστάσιος τον αντιμετωπίζει αγέροχα. Η ομολογία του θαραλέα, η πίστη του στον Χριστό δυνατή, η αγάπη του για εκείνον πολύ, ο ενθουσιασμός του ζωηρός, η απόφασή του αμετάκλητη. Επιζητεί το μαρτύριο ως ελάχιστο αντίτιμο της αλλαξοπιστίας του. Ο Τούρκος δικαστής παρακαλεί και κολακεύει ίστατα. Ο Αναστάσιος αδιαφορεί για τα πάντα και ενδιαφέρεται μόνο για τον προσωπικό του σωτήρα, τον Χριστό. Διακηρύττει λοιπόν το πιστεύω του και δείχνει την αποστροφή του στην πίστη των Τούρκων. Ο Κρητής αγανακτεί και διατάζει τον αποκεφαλισμό του. Οι Τούρκοι έξαλλοι παραβλέπουν την εντολή και τιμωρούν οι ίδιοι τον Αναστάσιο. Ορμούν επάνω του με πέτρες, με ξύλα, με ξύφι, με μαχαίρια και κατακόβουν το σώμα του σε λεπτά κομμάτια. Ο μάρτυρας δέχεται υπομονετικά και αγώγιστα τα χτυπήματα. Το αίμα τρέχει ακατάσχετα. Η πόνη είναι αφόρητη. Οι δοξολογίες ανεβαίνουν θερμές. Οι προσευχές και για τους δημίους πύρινες. Η ψυχή του εξαγνισμένη από το μαρτυρικό του αίμα φθάνει στο θρόνο του Θεού πάλευχη και δέχεται τον άθαρτο στέφανο της νίκης. Εκεί, στο χώρο του παραδείσου αγάλατε τώρα και πρεσβεύει και για μας που τον τιμάμε
τη μνήμη του την 1η Φεβρουαρίου.

Μια ηρωίδα της πίστεως, η Αγία Περπέτουα. Το δέντρο της Ορθοδοξίας, η Περονόβιο, είναι ποτισμένο με αίμα ηρώων. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία Μαρτύρων. Αναρρύθμιτες ψυχές απαρτίζουν τη στρατιά των μαρτύρων και κοσμούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ψυχές αγωνιστικές και θαραλέες, τολμηρές και φλογερές, θυσιάζουν κάθε ανθρώπινη αγάπη μπροστά στη Θεία Αγάπη. Μια τέτοια γυναικεία μορφή είναι η Αγία Περπέτουα. Πατρίδα της η πόλη Θουβρίτανα της Αφρικής. Γεννιέται από αρχοντική οικογένεια και ανατρέφεται μέσα στην πολυτέλεια. Σε ηλικία 22 ετών, οι γονείς της την παντρεύουν με αξιωματούχο νέο και αποκτάει ένα παιδί. Από το σάτυρο κατηχείται στην πίστη του Χριστού. Η Περπέτουα ζει τις πρώτες στιγμές της υψηλής γνωριμίας της με τον Κύριο. Ο σύζυγός της, φανατικός ειδωλολάτρης, πληροφορείται τη χριστιανική ιδιότητά της και την εγκαταλείπει με το βρέφος. Η γενναία χριστιανή συνεχίζει τη χριστιανική της πορεία. Μελετάει, προσεύχεται και προσπαθεί να εναρμονίζει τη ζωή της με το θέλημα του Θεού. Κάθε μέρα και περισσότερο αυξάνει η πίστη και η αγάπη της στο Χριστό. Και η ώρα της ομολογίας δεν αργεί. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός κηρύσσει διωγμό κατά των χριστιανών. Η Περπέτουα συλλαμβάνεται μαζί με άλλους χριστιανούς και φυλακίζεται. Οι συνθήκες διαβίωσης στα σκοτεινά και υγρά κελιά των φυλακών είναι τρομερές. Οι μαστιγώσεις και οι εξυβρίσεις, οι ραβδισμοί και οι εξευτελισμοί εξαπολύονται καθημερινά, αλλά αντικρούονται ηρωικά. Η περήφανη αρχοντοπούλα είναι αποφασισμένη να υποφέρει για τον Χριστό. Ο πατέρας της την επισκέπεται και προσπαθεί να τη μεταπίσει. Η αιμονή και η ετιμιγορία της τον εξαγριώνουν και αποχωρεί νικημένος. Η Περπέτουα δέχεται το βάπτισμα και παίρνει τη Θεία Χάρη. Προσεύχεται θερμά, οραματίζεται και ενδυναμώνεται. Στη φυλακή φέρνουν το βρέφος της για θυλασμό και εκεί αναμένει τη μέρα της δίχης. Ο πατέρας της επανεμφανίζεται και προσπαθεί να τη συγκινήσει προβάλλοντας τα γυρατιά, την οικογενειακή τιμή, το σπλάχνο της. Η Περπέτουα ιεραρχεί τις αξίες. Σέβεται τον πατέρα της, τιμά την οικογένειά της, αγαπάει το παιδί της, αλλά πάνω απ' όλα υπεραγαπάει τον Χριστό. Η απάντησή της είναι κατηγορηματική. «Πατέρα, το όνομα χριστιανή τιμάει την οικογένειά μας. Το δε παιδί μου το παραδίδω στην αμέριστη προστασία του Θεού». Σε λίγο η ανάκριση αρχίζει και η Περπέτουα, παρά τη συναισθηματική πίεση, ομολογεί στεναρά την πίστη της και κατατροπώνει το δικαστή με τις απαντήσεις. Η απόφαση είναι κατεδικαστική. Θα ρυφθεί στα θηρία. Η ηρωίδα χριστιανή πανηγυρίζει. Μένει στη φυλακή και αναμένει τη μέρα του μαρτυρίου. Προσεύχεται, κοινωνεί και είναι πανέτοιμη. Ο Κύριος είναι μαζί της και την ενισχύει με οπτασίες. Η μέρα του μαρτυρίου φθάνει. Οι μάρτυρες πασίχαροι παρελάβουν για το αμφιθέατρο. Η Περπέτουα προχωρεί αγέροχα, βαδίζει για τον ουρανό. Σε λίγο μια δάμαλη στρυπάει με τα κέρατα το σώμα της και την εξφεδονίζει. Πονάει, αλλά ορθοστατεί. Η αντοχή της προκαλεί το θαυμασμό του κόσμου. Ένα ξύφος την αποκεφαλίζει για να δώσει το παρόν στο προσκλητήριο κάλεσμα του Κυρίου, εκεί στα ουράνια σκηνώματα.

0: Άγιος Ιορδάνης. Είναι ο μάρτυρες, οι χνηλάτες ακριβείς των μαρτύρων, κοσμούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Είναι ο μάρτυρες, ευθαρσείς ομολογητές, γενναίοι αγωνιστές, δίνουν πολλάκις και αυτόκλητα τη μαρτυρία Χριστού. Φλογεροί εραστές του Θεού επήγονται να βρεθούν κοντά Του για να χαίρονται άλικτα τη θέα της παρουσίας Του και να δέχονται την άβρα της αγάπης Του. Ευδιάκριτη θέση στην νεομαρτυρική χωρία καταλαμβάνει και ο Άγιος Ιορδάνης. Γόνος ευκλεής της τραπεζούντας του Πόντου. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και αγαπά πολύ τον Χριστό. 40χρονος εισέρχεται στον οικογενειακό στίβο και εγκαθίσταται στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολεως. Εκεί ζει και εργάζεται, ανάμεσα βέβαια και σε Οθωμανούς. Κάποια μέρα, ενώ έπαιζε διασκεδάζοντας με Τούρκους, ένας συμπαίκτης του μίλησε κοροϊδευτικά για τον Άγιο Νικόλαο και εκείνος ανταπάντησε παρόμοια για τον Μωάμεθ. Την επομένη μέρα καταγγέλλεται στον έπαρχο ως υβριστής του Μωμεθανισμού. Προκαλείται επίμονα να δεχτεί τον μουσουλμανισμό ώστε να αποφύγει το θάνατο. Ο Ιορδάνης, πιστός ακόλουθος του Ιησού, δεν διανοείται την προδοσία. Παραμένει εδραίος και το δηλώνει στεναρά και βασανίζεται σκληρά. Η θανατική καταδίκη απόφαση τελεσίδικη, εφόσον οι προκλητικές προσπάθειες ήταν αναποτελεσματικές. Ο αποκεφαλισμός φραγίζει τη γήινη πορεία του και τον εισάγει στην αιωνιότητα για ατελεύτητη πανεφροσύνη.
1: Άγιος Σταμάτιος Νικόλαος Ιωάννης, θησαυροφύλακες της πίστεως. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει. Πρόσκαιρα αγαθά επιζητούμε, αιώνια αγαθά μας προσφέρει ο Θεός. Ως θαυμαστά τα έργα Σου, Κύριε, και η οδή Σου ανεξιχνίαστη. Η ζωή των αυταδέλφων Σταματίου και Ιωάννου και του Νικολάου απόδειξης της σωτήριας επέμβασης του Θεού. Ας τους παρακολουθήσουμε. Πατρίδα τους είναι οι Σπέτσες, γονείς τους ο Θεόδωρος Γκίνης και η Ανέζο. Γρήγορα ορφανεύουν από πατέρα και ρίχνονται στη βιοπάλη. Εμπορεύονται και επιδιώκουν την αύξηση των υλικών αγαθών. Το πλοίο τους με το φορτίο λαδιού από την κακοκαιρία προσαράσει απέναντι από τυχείο στον τζεσμέ της Μικράς Ασίας. Εξέρχονται στη ξηρά. Αποκαλύπτονται σε ένα χριστιανό και επιζητούν τη βοήθειά του. Τροφές και επιδιόρθωση του πλοίου θέλουν και πληρώνουν ανάλογα. Η υπόσχεση είναι θετική, αλλά αθετείται σύντομα. Τους προδίδει στον αγά και συλλαμβάνονται. Από τους 7 ναυαγούς, οι 2 προσπαθούν να διαφύγουν και θανατώνονται. Οι άλλοι 2 πέφτουν στη θάλασσα και ο πλοίαρχος Νικόλαος με τους 2 αδελφούς, Σταμάτιο και Ιωάννη, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Χίο, στον Πασά. 26 Ιανουαρίου 1822. Εξετάζονται και καταδικάζονται τα μεν 2 αδέλφια σε φυλάκιση, ο δε Νικόλαος σε αποκεφαλισμό. Με την ομολογία της πίστεως στα χείλη, εισέρχεται πρώτος στο χορό των μαρτύρων τροπεούχος. Οι 2 αδελφοί στη φυλακή χαίρονται, που υποφέρουν για την αγάπη του Χριστού. Ο Πασάς αποστέλει 2 ανθρώπους ειδικούς του για να τους μεταπίσουν. Οι αφιδόλευτες υποσχέσεις δωρεών διαδέχονται τις απειλές σκληρών τιμωριών. Οι 2 νέοι όμως παραμένουν εδραίοι στην πίστη, ανένδοτοι στις πιέσεις. Ο Πασάς πληροφορείται την αδιαλαξία τους και εξοργίζεται. Ο Θεός παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων και αποκαλύπτει τους μάρτυρες την ημέρα της τελικής φάσης του αγώνα. Η χαρά είναι έκδηλη, η προετοιμασία επίγουσα. Στέλνουν κρυφά γραπτή εξομολόγηση στον αρχιερέα Χίου και ζητούν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Η απάντηση φθάνει. Η φράγκα γυναίκα ενός φυλακισμένου γίνεται κομίστρια της Θείας Κοινωνίας και των αρχιερατικών μηνυμάτων. Προσευχή και θάρρος, παιδιά. Η δόξα του ουρανού σας αναμένει, συνιστά ο αρχιερέας και συνεύχεται. Σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού τώρα, υμνολογούν τον Θεό, παρακαλούν τη Θεοτόκο και παίρνουν δύναμη ακατάβλητη, χάρη θεϊκή. σε λίγο αποφυλακίζονται, ανακρίνονται και διακηρύττουν στεναρά τη χριστιανική τους πίστη. Χριστιανοί είμαστε και πεθαίνουμε για τον Χριστό. Ποτέ δεν θα την αρνηθούμε. Ο Πασάς προστάζει έξαλλο στον αποκεφαλισμό τους. Παρευθύς δυο γυμνά σπαθιά προβάλλουν για εκφοβισμό. Ο Ιωάννης το αντίκρισμά τους οχριά. Ο Σταμάτιος όμως αμέσως τον στηρίζει, τον ενθαρρύνει. Ο Ιωάννης συνέρχεται και επανέρχεται στο μαρτυρικό του ζήλο. Και οι δυο αυτάδελφοι βαδίζουν τώρα θριαμβευτικά το δρόμο του μαρτυρίου. Χριστιανοί είμαστε, δεν ελοξοπιστούμε. Κύριε, μνήσθητη ημών εν τη βασιλεία σου. Διαδηλώνουν εκφόνος και επιδέχονται την αποκεφάλιση. Οι ψυχές φθάνουν στο θρόνο του αθλοθέτη Κυρίου και παίρνουν το νόμιμο άφθαρτο στέφος. Τα σώματα ρίχνονται στη θάλασσα. Σύντομα όμως περισυλλέγονται και ενταφιάζονται. Ο 15χρονος Σταμάτιος και ο 22χρονος Ιωάννης, καλλίνικοι μάρτυρες, κοσμούν την ομίγυρη των νεομαρτύρων και μας προσκαλούν να τους μιμηθούμε στον αγώνα της πίστεως.

Άγιος Γεώργιος ο Αμπελουργός, ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, δηλώνει κατηγορηματικά ο Κύριος. Και οι Άγιοι διακηρύττουν έμπρακτα την αλήθεια των λόγων του, τροφοδοτούν ακατάπαυστα με τη μελέτη των θείων λόγων την ψυχή τους και εναρμονίζουν τα βήματά τους προς τα αιώνια σωστικά προστάγματά του. Το μήνυμα αυτό, παντοτινά επίκαιρο, συλλαμβάνουν οι κεραίες της ψυχής των Αγίων και μεταφράζουν σε πράξη. Και ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας είναι ένας εφαρμοστής του θεϊκού αυτού παραγγέλματος. Πατρίδα του είναι το χωριό Αλικιανό της επαρχίας Κιδονίας της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Νικόλαος και Εκατερίνα Θεοσεβείς. Ο πατέρας του Κυκλαδίτης, ευλαβέστατος ιερέας του Υψίστου. Η μητέρα του Κρητικιά Ευσεβεστάτη. Το 1846 αντικρίζει το φως του ήλιου και δέχεται τη θαλπορή της χριστιανικής πίστεως, της ορθόδοξης ανατροφής. Στην άδολη παιδική καρδιά σκιαγραφείται ο Ιησούς και εντυπώνεται ανεξίτηλα. Η υψηλή γνωριμία χαράσει την πορεία και προδιαγράφει το μέλλον του. Ο Γεώργιος μαθαίνει λίγα γράμματα. Μεγαλώνει και γίνεται αμπελουργός. Καλλιεργεί τα μπέλια, αλλά παράλληλα ασχολείται με την καλλιέργεια της ψυχής του. Τις ελεύθερες ώρες εντρυφά στα θεϊκά αναγνώσματα. Η βία των Αγίων προσφυλές του μελέτημα. Η ζωή τους τον παραδειγματίζει. Τα μαρτύριά τους τον συγκινούν. Η θυσία τους τον προβληματίζει. Η προσφορά τους τον συγκλονίζει. Και ο πόθος μύχαιος στην καρδιά φωλιάζει. Χριστέ μου, αξίωσέ με να μαρτυρήσω κι εγώ για την αγάπη σου. Προφέρει οικετευτικά. Και η προσευχή φτάνει στο θρόνο του πλάστη ευάρεστη υπόσχεση υποθητή. Κι είναι η τιμή του μάρτυρα, μίμηση του μάρτυρα. Ο στόχος του ζηλωτή χριστιανού. Η ευκαιρία γρήγορα δίνεται. 1886. Οι κριτικοί, ένθερμοι υποστηρικτές της ελευθερίας, διαφωνούν επαναστατικά στη σκλαβιά των Τούρκων. Ανάμεσά τους προσχωρεί και ο Γεώργιος. Οι επαναστάτες δρούν μεθοδικά και ραυνοβόλα. Οι Τούρκοι ενεδρεύουν και συλλαμβάνουν αρκετούς. Και ο Γεώργιος είναι δέσμιος. Η μανία των Τούρκων κατά των χριστιανών είναι καταφανής. Η χαρά του Γεωργίου για την επικείμενη πραγμάτωση του μαρτυρικού του πόθου φανερή. Η παρέμβαση όμως Τούρκου αξιωματικού, συγχωριανού και οικογενειακού γνωρίμου αναστέλει τη θανατική καταδίκη. Οι παρακλήσεις θερμές, οι υπομνήσεις οικογενειακών υποχρεώσεων και δεσμών ζωηρές, αλλά και η αντίδραση του πιστού νέου δυναμική. Αγαπώ τους γονείς μου, αλλά περισσότερο και πάνω απ' όλους αγαπώ τον Χριστό μου. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για εκείνον, είναι η στεναρή απάντησή του. Και η αντεπίθεση ακολουθεί. Οι προσπάθειες του Γεωργίου για προσιλητισμό του Τούρκου αξιωματικού επίμονες, αλλά άκαρπες. Και οι δυο ακλόνητοι στο πιστεύω τους. Ο Γεώργιος στην αλήθεια και ο Τούρκος στο ψεύδος. Ο Γεώργιος δεν χάνει την ευκαιρία που ο Θεός του στέλνει. Ομολογεί περίτρανα τον Χριστό και προσδοκεί να τον ομολογήσει και εκείνος μπροστά στον πατέρα του κατά την αδιάψευστη υπόσχεσή του. Ο ζήλος του αυξάνει. Η πίστη του θεριεύει. Ο πόθος του φουντώνει. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύττει την υπεροχή του χριστιανισμού έναντι του μαθαινισμού. Οι θέσεις του αταλάντευτες. Το φρόνημα ακμαίο και η εκτέλεσή του τελεσίδικη απόφαση των Τούρκων. Οι Δήμοι αρχίζουν το απέσιο έργο τους. Χτυπούν, υβρίζουν, ποδοπατούν, μαστιγώνουν ανηλαίητα το γενναίο. Αρχίζουν το απέσιο έργο τους. Χτυπούν, υβρίζουν, ποδοπατούν, μαστιγώνουν ανηλαίητα το γενναίο παλικάρι. Το πρόσωπο

7 Φεβρουαρίου 1886. Ο Γεώργιος εκδημεί από την κοιλάδα της ματαιότητας και ενδημεί στη χώρα της αιώνιας μακαριότητας. Άγιος Χρήστος ο Κυπουρός. Γόνος της Αλβανίας ο νεομάρτυρας Χρήστος. Πιστεύει στο Χριστό και προσπαθεί να εναρμονίσει τη ζωή του με το θέλημα του Θεού. 40χρονος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και επαγγέλλεται την κυπουρική τέχνη. Η τιμή των φρούτων προξενεί κάποια μέρα τη φιλονικία του με έναν Τούρκο. Η σύλληψη είναι άμεση και η συκοφαντία προφανής. Είπε ο Χρήστος ότι θα γίνει Τούρκος. Αρνείται κατηγορηματικά και φυλακίζεται και βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη και αποκεφαλίζεται, παίρνοντας ως έπαθλο άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας.

στο χώρο της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας ο χορός των Οσιομαρτύρων πολυπληθής. Και να μπροστά μας τώρα προβάλλει η οσιακή φεγκοβόλα μορφή της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης. Ένα αστέρι φωτεινό στο χώρο του Παραδείσου, ένας φάρος τυλαυγής για τους οδύτες της γης. Φιλοθέη, το κάφημα των αγγέλων, το εγκαλόπισμα των οσίων, η αρρωγή των θλιμμένων, η καταφυγή των διοκομένων, η προστάτρια των Αθηναίων. Φιλοθέη, οσίων και μαρτύρων η έκφραση. 1522 μετά Χριστόν. Στην Αθήνα γεννιέται η αρχοντοπούλα Ρεγούλα Μπενιζέλου. Ένα δώρο θεϊκό. Μια απάντηση θετική του Θεού στις οικετευτικές επικλήσεις της θεοσεβούς μητέρας της Συρίγας. Γαλουχείται με τα νάματα της πίστεως. Δέχεται την ευεργετική επίδραση της θεϊκής γνωριμίας. Καλλιεργείται ψυχικά και αντανακλά ευβίωνο μέλλον. Η καρδιά της δονείται από αγάπη για τον Χριστό. Μεγαλώνει με προοπτική. Οι αναβάσεις είναι ο στόχος της.

Οι γονείς της κινούνται σε πλαίσια φυσικά. Πόθος τους η ευημερία της μονάκριβης κόρης τους. Και ο γάμος είναι η πρόταση στη 12χρονη ρεγούλα. Η αντίδραση είναι άμεση. Η γονική επιμονή αδιάπτωτη. Και η θυγατρική υποχώρηση επακόλουθο. Σύζυγός της γίνεται ένας άρχοντας της πόλεως. Το αξίωμα υψηλό. Το ήθος όμως χαμηλό. Ψυχή ακαλλιέργητη, αλλά και ανεπίδεκτη. Εκδηλώνεται βάναυσα. Εκφράζεται βάρβαρα. Η σκληρότητα προσκρούει στην ευαισθησία και την πληγώνει. Η χριστιανή σύζυγος προστρέχει στο Θεό και επιζητεί φωτισμό και ενίσχυση. Διαθέτει υπομονή και ελπίζει στη μεταστροφή. Προσπαθεί επίμονα. Αντικρούεται αδιάλακτα. Και ο Κύριος τερματίζει την τρίχρονη δοκιμασία της. Καλεί στον ουρανό τον αμετανόητο σύζυγο, απελευθερώνοντας τη δική του αθλήτρια. Η ρεγούλα στοχεύει πλέον απαρέγκλητα στη θέωση. Απαρνείται την αυταρέσκεια και επιδιώκει τη θεαρέσκεια. Αγωνίζεται για την απόκτηση ταπεινού φρονήματος διακαούς αγάπης. Ενδοσκοπεί και αποσκοπεί στην αυτογνωσία με προοπτική την αδελφογνωσία και στόχο τη θεογνωσία. Με όπλα την προσευχή και την νηστεία, την αγρυπνία και τη μελέτη αυτοκαλλιεργείται. Κι ύστερα από 10χρονη χειρία και εκδημία των γονέων της επιδίδεται απρόσκοπτα στη στοχική της επίτευξη. Διαθέτει την τεράστια περιουσία της στη διπολική αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Κτίζει μονή Παρθενώνα για τη λατρεία του Θεού και για εστία προσφοράς αγάπης στον άνθρωπο. Και η μεγάλη στιγμή της προσωπικής της αφιερώσεως στον νυμφίο Χριστό στο προσκήνιο. Κήρεται η δούλη του Θεού φιλοθέη μοναχή. Είναι η τιμητική διάκριση του Θεού στην ανένδοτη αγωνίστρια. Ναι, του Θεού συνεργούντος, είναι η καταφατική απάντηση στο θεϊκό κάλεσμα. Και η αρένα της εισάγγελης πολιτείας ανοίγεται διάπλατα. Πλήθος νεανίδων εντάσσεται στη συνοδεία της. Και αναδεικνύεται χειραγωγός άριστη, οδηγός θεοφώτιστη, μάνα φιλόστοργη, συναγωνίστρια πρότυπη. Διδάσκει βιωματικά, παιδαγωγεί μεθοδικά, φρονηματίζει υψηλά, μεταλαμπαδεύει πιστικά, στηρίζει δυναμικά, νουθετεί σωστικά. Η βαθιά πίστη της προσκαλεί. Ο φλογερός ζήλος της προκαλεί. Η ένθεη αγάπη της παρακινεί. Τα λόγια της μεταφράζονται σε έργα. Η ζωή της διδάσκει εύγλωτα. Προσιτή σε όλους η ηγουμένη φιλοθέη, γίνεται η καταφυγή όλων. Η ρωμιοσύνη προσφεύγει και αναπτερώνεται. Οι εχμάλωτες καταφεύγουν και προστατεύονται. Οι ενδεείς προστρέχουν και καλύπτονται. Οι ασθενείς βρίσκουν τη θεραπεία στο νοσοκομείο της. Οι ξένοι τη φιλοξενία στους ξενώνες της. Τα ορφανά το στήριγμα στα ιδρύματά της. Στο βασίλειο της αγάπης η αγάπη βρίσκει τη μεγαλειώδη έκφρασή της. Αγωνία και αγώνας της ακούραστης φιλόθεης γερόντισσας φιλοθέης να κρατήσει υψηλό το φρόνημα των Αγιάδων με φωτεινό το όραμα της λευτεριάς. Να διατηρήσει αδούλωτη την ψυχή των αδελφών του Χριστού από τις αλόπιστες επιθέσεις. Και η αγαπητική της προσφορά σύντομα γίνεται στόχος των Τούρκων. Η προστατευτική της κάλυψη σε 4 εχμάλωτες γυναίκες γνωστοποιείται και η απολογία της είναι άμεση. Ομολογεί παρησιακά και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται σκληρά και καταδικάζεται σε θάνατο. Οι χριστιανοί το πληροφορούνται και θλίβονται. Εξαγοράζουν τον κριτή και απελευθερώνουν την οσία. Η ηρωική θεάρεστη πορεία συνεχίζεται. Προσφέρει και προσφέρεται στο βωμό της αγάπης στο Θεό, στον άνθρωπο, στη σκλαβωμένη πατρίδα. 1589 μετά Χριστόν. Παραμονή της γιορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Η μονή τιμά τον Άγιο με ολονυκτία. Ο ναός δονείται από τις ψαλμωδίες. Οι ψυχές κυρτούν από κατάνοιξη. Οι καρδιές πάλλονται από αγάπη για το Θεό της αγάπης. Και εκείνο το βράδυ, που πύρινες οικεσίες φθάνουν στο θρόνο του Θεού, μια ομάδα Τούρκων
εισβάλλει στο ναό, συλλαμβάνει βία την οσία Φιλοθέη, τη μαστιγώνει αλίπητα και την εγκαταλείπει η μηθανή. Είναι η αρχή του τέλους της γήινης πορείας της. Το σώμα φθήνει από τις διάσπαρτες πληγές. Η ψυχή εξαγνίζεται από τη μαρτυρική κατερία. 19 Φεβρουαρίου 1589. Μια καρδιά με πολλή αγάπη πάβει να χτυπά. Μια ψυχή πάλευχη φθάνει στο θρόνο του πλάστη, αγωνοθέτη κυρίου της. Μια νικήτρια συναριθμείται στον όμιλο των οσιομαρτύρων. Είναι η οσία Φιλοθέη. Η απουσία της έντονη στην Αθήνα. Η παρουσία της εύλαλη στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία. Οι πρεσβείες της ακατάπαυστες για τους πιστούς. Ο καθεδρικός ναός της Αθήνας κρατεί πολύτιμο θησαυρό, το ιερό θαυματουργό της Λείψανο και την τιμά πανηγυρικά. Άγιος Ηλίας ο Νεομάρτυρας. Τραπεζούντιος ο Ηλίας. Κρυονέρι το χωριό του. Πιστός, ακόλουθος του Χριστού, δίνει τη μαρτυρία του παρησιακά. Η χριστιανική του ταυτότητα τον οδηγεί στη σύλληψη. Βασανίζεται σκληρά, αλλά παραμένει εδραίος, ανυποχώρητος. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω. Δεν αρνούμε το Χριστό μου. Είναι η βαρισίμαντη δήλωσή του. Τελικά κρεμάται στο μόλο της Τραπεζούντας το 1749. Το ιερό Λείψανό του θάπτεται τιμητικά στη Μονή Θεοσκεπάστου. Η ψυχή του πάλευκη ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας. Αγία Κυράννα, γόνος της Θεσσαλονίκης, καρπός ευσεβών γονέων, πανέμορφη στο σώμα και στη ψυχή, ενάρετη και συνετή, ο διάβολος καιροφυλακτή, κάποιος Τούρκος τη θαυμάζει και ποθεί να την εξισλαμίσει και παντρευτεί. Η αγνή κόρη αντιστέκεται ηρωικά, εδραία στην πίστη, με υψηλό το φρόνημα, παραμένει ανένδοτη στις δελεαστικές προτάσεις του. Η απαγωγή και προσαγωγή στον Κρητή είναι άμεση. Οι ψευδομάρτυρες αλλαλάζουν. Η Κυράννα ατρόμητη διαδηλώνει την αγάπη της στον νυμφίο Χριστό και τον πόθο του μαρτυρίου. Φυλακίζεται, βασανίζεται, αλλά ακατάπαυστα ομολογεί. Η ψυχή της λουσμένη στο μαρτυρικό της αίμα προσέρχεται τροπεούχος στον λατρευτό της νυμφίο.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των υπτιμών σου εξάλειψον το ανομήμα μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν. Ό,τι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου εστηρία πατός. Συ μόνο ήμαρτον και των πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το πριν εστές. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην αμαρτίες οικείς έμε η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψας τα άδειλα και τα κρυφία της οποίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγκαλίασιν και φροσύνην αγκαλιάσου με ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών και πάστες ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνιωσον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ατανέλησα πεμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ατανέλησα πεμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμενικό στην

Εν ο Θεός και ψωδενός, αγάθινον Κυρία τη ευδοκίας της Ιών και οικοδομηθείτε τα τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει εις θυσία δικαιοσύνης ανοφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αγίσουσι είναι το θυσιαστήριόν σου μόσχους και έλεησόν με ο Θεός.

μαρτύρων, Θέκλας Βαρβάρας, Αναστασίας Εκατερίνης, Κυριακής Μαρίνης, Φωτεινής Παρασκευής και Ειρήνης,

Θαλελέο και Τρίφωνος και Παγκρεατείο του Επισκόπου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Θεοδοσίας της Μητρός αυτού, Αντιόχου Νικοστράτου και των Συναυτής Σαβδά και Σάβα, του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφίλου του Μυροβλήτου και του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Αναστασίου του Εκκλησίου.

ήρθεις παρά Χριστού και τούτου τα στίγματα ως λίθους. Πολυτελείς της αρχής σου ευάστασας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεκρόσες το φρόνημα το θαρτών ένα μαπαρνήσι, εις αξίας της γέιρας

νεκρών το φρίαγμα και τα θράση καθήλες προκόπιε και την σεπτήν εκκλησίαν ύψωσας, τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.

0: παράσχω προάναρχος λόγος, βουλωμένο ημνήν των σών οπλήτην προκόπιον, έχεις γαρ πλούτων της εσπλαχνίας ένα πύρο Χριστέ μου πελάγι των σών κρυμάτων, ή να καγώ της ψυχής το ζωφόδες καθαρθώ, του νου δε πάσαν κοιλίδα αποσμίξας, και να ως αγιάσματος της θείης έργης γενόμενος, επάξια μέλψω το μάρτυρι ως την σεπτήν εκκλησίαν ύψωσε την πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.
1: Τι

Αθηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, έικε Προκόπιος Αυχένα κλίνων, λέγειν κοπήτο τη πλάνη Γαρουθίο, ογδοάτη Προκοπίου Αριθιώου κράτα Κέρσαν. Η αυτή ημέρα η Αγία Θεοδοσία, η μήτυρ του Αγίου Προκοπίου ξύφη τελειούται, αθλωμήτω ρούσα Θεοδοσία, έσπευσεν είναι καξίφους αθληφόρος. Η αυτή ημέρα εάγιε 12 γυναίκες εσυγκλητικέ ξύφη τελειούνται, δις εξ ανήλεν ευκλεής χώρας ξύφος, ηγουμένα σκύβαλα της γης το ατακλέει. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες, Αντίοχος, Νικόστρατος, Αβδάς και Σάββας ξύφοι τελειούνται. Ο Νικόστρατος την τομήν ίσο λέγει, ως Αντίοχος μη γαρούκα μη κάρα. Άπαξε με αυτόν προς το Πάσχην Θρασίνας, χαράν το Πάσχη εξήφους Αβδάς έχει. Τι αυτή η μέρα όσιος Θεόφιλος, ο κατά το Άγιον Όρος του Άθου ασκήσαντος, εν ειρήνη τελειούται. Θεόν φιλή σας Θεόφιλος γενάδας, ήδη σύνεστη το φιλουμένο Άνω. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος νέος ιερομάρτης Αναστάσιος, ο εξ Αγίου Βλασίου Ιγουμενίτσης, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1743, ξύφη τελειούται. Αναστασίο επλάκη διπλούν στέφος, έμαστι κοσμήσαντι ιεροσύνη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, αφέσεως, των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των ευσεβών και ευλαβών προσκυνητών, του ιερού προσκυνήματος τούτου, έτη δε και των δούλων του Θεού, Χρήστου Μαριάνθης Μαρίας Ιωάννας, αρετής Μητιάδου, αρετής Κωνσταντίνου Θεοδόρου, αρετής Ιωάννας Μυρτός, Ιωάννου Κωνσταντίνας Φωτεινής Εκατερίνης Ευαγγελίας, Προδρόμου Βασιλικής Νικολάου Δήμητρας, Μιχαήλ Ελένης Βασιλικής Λευκοθέας Μαρίας, Ιωάννας Μάριο, Στυλιανή Σάβα Παρασκευής Νικολάου Μαρίας, Παρασκευής Ιωάννας, Παναγιώτου Αναστασίας Φωτίου Άνης, Νικολέτας Νικολάου Μαρίας, Γεωργίου Λαμπριάνας Ιωάννας Αμαλίας Ελένης, Δέσποινας Χριστίνας και Ευανθίας, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν Ταύτην και προσφερόντων τα δωρα

που διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία, κόμμα πόλην και νήσων τα αύτη και πάσαν μονήν πόλη χώρα και νήσων, αποργείς λοιμού λοιμούσεις μου κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου, και υπέρ πύλων ευμένη και διάλαπτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσε, πάσαν και γενώσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς, εξ επικειμένης δικαίας αρ

πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και

εκ των βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Άγιων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος του Ενεβία, Πορφυρίου Παϊσίου Ιακώβου του Νέου Ασκητού Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, του Άγιου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου,

μόνο ευλογήσα στου πέντε άρτου εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακή χιλίου άνδρα χορτά σα. Αυτό ευλόγησον και του άρτου τούτου, το σύτον, τον ίνων και το έλαιον και πλήθυρον αυτά εν την κομοπόλη ταύτη, εν τη ήχη των προσφέρτων αδελφών σου και στον κόσμο σου άπαντα. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα είπαντα, και εσύ Χριστέ το Θεό, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέβομαι σύν του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό

0: Αγίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείος των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: επιλαμβάνω πάσας τις ανταποδόσεις αυτού τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.
1: Κυρίωσε το ουρανό ή τίμασε τον

και ονειδιζόμεθα ότι ελπήκαμε επί Θεού.

δόξιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσατο. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αλλαστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τες γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του

Μετά τούτον και ημείς το μακαρίον δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγον Άγιος ή και Πανάγιος ή και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησες ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτη αλλά έχει ζωή αιώνια ως ελθόν και πάσα την υπερημών οικονομία να πληρώσεις την νυχτή παρεδίδωτο μάλλον δε αυτόν παρεδίδει υπέρ της του κόσμου ζωής λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και ακράντης και αμωμήτης χερσή ευχαριστή σας και ευλογή σας Αγιά σας κλάσας έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης ηθών.

σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

παρακαλούμενσε και δεόμεθα και ηκετεύομαι, κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιον εθυμάσαι και επί τα προκείμενα δώρα ταύτου και ποιήσω τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού Σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού Σου, μεταβαλών το Πνεύματί Σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε, της μεταλαμβάνουσιν εις νύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλεία ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσέμι εις κρίμα εις κατάκριν, έτη προσφερομέν συμπλογή τάφτη λατρεία, υπέρ των ελπίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων πατέρων πατριαρχών, προφητών αποστόλων, κηρύγων ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τέ τελειωμένο. Εξαιρέτως

0: πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως, τον μάν επικαλείστεσε, τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη βασιλεία σου και ελθέη στο αγιάσαι μας, ο άνατο πατρί συγκαθήμενο και όδη μήνα ωράτο ημών και καταξίωσε την κρατεά σου κυρί με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντή το λαό.

Κύριε μου, Κύριε.

Ο ευλογόντος ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντος και συμπεπιθώντας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον Σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας, Τους ελπίζοντας επί Σε. Η ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει. Της άρθρωσιν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δόρημα τέλειον, άνω φαινεστή καταβαίνουν, εξού του Πατρός το φώτον, και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομαι, σύν το ανάρθρωσιν πατήρι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου πνεύμα, την ίν και αΐν και έτσι.

0: Κύριος έλθεθ ημάς τη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώου Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, που η Θεία Λειτουργία ετελέστη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του Ομολογητού, του Αγίου Ενδόξου, Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου του

0: Αγία Τριάδα, τρέξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας.
1: Επάντε της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ημνησών ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξασιο Θεός, δόξασιο Θεός, δόξασιο Θεός. Ευχαριστός η Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σου ευχαριστός, ότι με τον ανάξιν μεταλαβήν των ακράτων σου και επουρανιών δωρεών, κατηξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποδονώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτη και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησίασιν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσιτον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, εις εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαω τον εορταζόντον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων, του σου προσώπου το κάλος το άρητον σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφερος του ζευροσύνη, τον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάσα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσιν εις παρέσουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων δέωμεων σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών με υπό τη σκέπη σου και τον πτερήγο σου σκιά και δώρησέ με καθαρό συνειδότη μέχρις, εσκάτισμα να πνοείς επαξίως μετέει των αγιασμάτων σου εις άμψη νοματιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εν εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα και νύχτιαί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούστροφή μη σάρκας είναι εκουσίως ο πύρι πάρουν και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξει, μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προσβελόμου συντέσει πάντα αμού νεκρού καρδία. Λέξονται ακάρθα στον όλων πτεσβάτων ψυχή κάθων αναγέσοντα φρένα στα σημεία στήριξον ουστέ Ισάμ. Εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο. Αεί και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντό έρου και λόγου ψυχοφτόρου άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με. Κάλινε συνέτιζε και φωτιζέ με, δείξω με σώ σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Κοινοσονίκων εισόδο κοινωνίας ως πριν με φεύγει, πάσκα κούργος παν πάθος πρέσβης μέρος υπάντας, υγειασμένος στα σταξιαρχές των ασωμάτων των πρόδρομών σου τους όπους αποστόλους. Προσιδέσιν άκρα των αγνήν μητέρα όν τα σουτάς έσπλαχνε δέξα Χριστέ μου. Και φωτός πέδατος ον έργασε λάτρην σίγαρη υπάρχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δοξανάπαντες πέμπωμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητό μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμνης άφησιν αμαρτιών γέννητο δέμι ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλ με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Πανακράτου σου μικρός και πάντων στον Αγίον αμήν, Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοπισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώς η αιώτη, η αξίωσάς με των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλλητεκούσα το αληθινόν φως φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσα σας ζωοποιήσόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του Θεού, ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαχνός μήτυρ ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασι μου και ανάπληση εν της αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηριών των αγιασμών. Ισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσου το ημνήν και δοξάς πάστας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ' στους αιώνας αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ' στους αιώνας αμήν.
2: Μην απολύεις τον δίνος σου δάσκο δεκατόρι μας στον ειρήνη. Ότι είδον οι αφαρμένους σωτηριών σου μας καταπώσταν τον λαόν, τόσο το χάρι τους λεπτών και δόξαν λαούς του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματος, ένας τον όνομα ημίν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας στενής μόνον και τον ορατός, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματος, τον όνομα ημίν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Άγιος το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου δεν ημάσου ως ονό και της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών ως και εμείς αφήμα εν της οφλέτης ημών. Εμείς ενέκης ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος του και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
1: Αμήν αγρευθείς ουρανόθεν προς την ευσέβειαν. Κατοικολούθησας χαίρον ως περοπαύλος. Χριστό των μαρτύρων καλονή μάρτης προκόπιε, όθεν δυνάμει του Σταυρού, αριστεύσας ευκλεός κατήσχυνας των βελίαρ, ούτης κακίας ατρότους σώζε τους πόθος γεραίροντας. Ή του στόματος καθάπε πυρσός εκλάμψας ακάριστην οικουμένη νεφώτησε να φυλακήρια στον κόσμο. Θησαυρούς ένα πέφτ το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν αλλά στις λόγεις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη το λόγο Χριστό του Θεού, σαν είναι το φυσικά Σιμών. Εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια των σορκυλαίων πάντα διδάσκει. Προσκυνήν τον εν τριάδι ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσοι επαξίωσε φυγούμεν σε υπάρχει γάρ καθηγητή ω τα δύο σαφών. Η πρεσβεία κυρίε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου τη σημερινή δόση μην και ελέησον ημάς μόνο εκτύρβων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματος, εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την ιδιωτέρα εν των κερουβήν και εν των σωτέρων σου Κύριε Σεραφείμ, να διαυτόρος Θεόν λόγω να τους είμαι τους Θεοτόκους αμεγαλύνομεν, ελόματι Κυρίου ευλόγους.
2: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς που φάνε το πρόσωπον αυτό επί μας και ελέησε ημάς. Δόξησε ο Θεός ελπίσιμον δόξη. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας εκ των Μικρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χριστοστό μου και η Θεία Μυσταγωγία Τελέστη, του Σύου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, την μνήμην ευτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ερωτός φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχάριστον.
3: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, η απευθεία σύνδεση με το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
5: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα, 8 Ιουλίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, της Αγίας Θεοδοσίας, της Μητρός του Αγίου Προκοπίου, ξύφη τελειοθήσης, των Αγίων 12 γυναικών συγκλητικών, ξύφη τελειοθέντων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Άγιος Προκόπιος. Ιησούς, ο αιώνιος κατακτητής. Ιησούς, ο αλάθητος κυνηγός. Ιησούς, ο εναγώνιος αναζητητής ψυχών. Ποθεί τη λύτρωσή τους. Διψάει τη σωτηρία τους. Κυνηγάει πολύτιμα θυράματα. Στοχεύει σκεύη της εκλογής. Επισημαίνει εκλεκτούς και τους κυκλώνει με την αγάπη του. Στα δίχτυα της θεϊκής αγάπης πιάνεται και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Προκόπιος. Ζει στους χρόνους του Διοκλητιανού. Πατέρας του, ο χριστιανός Χριστοφόρος. Μητέρα του, η συγκλητική ειδωλολάτρησα Θεοδότη. Μοιεί το γιο της και τον μορφώνει. Ο Νεανίας, κάτοχος ηγετικών προσόντων και ικανοτήτων, κατορθώνει και διορίζεται δούκας της Αιγύπτου και διοικητής δύο ταγμάτων. Επίλεκτος εκτελεστής του καταδιωκτικού σχεδίου του Διοκλητιανού. Αλωθείος κυνηγός επαγρυπνεί. Και ενώ βαδίζει ακάθεκτος για το στόχο του, ισχυρός σεισμός και αστραπή τον καθυλώνουν. Ο Ιησούς, ανάμεσα σε ένα φωτεινό σταυρό, αποκαλύπτει την ταυτότητά του και ανακοινώνει την τιμητική του διάκριση. Από τότε, ο Νεανίας, σκεύος εκλογής, γίνεται πιστός ακόλουθος του Ιησού. Φθάνει στη Σκυθόπολη και παραγγέλει χρυσό σταυρό. Πάνω του σχεδιάζονται αχυροποίητα και ανεξίτηλα οι μορφές του Ιησού και των αγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Στην Αλεξάνδρεια κατατροπώνει 6.000 βαρβάρους επιδρομής, ενώ ο στρατός του μένει άτρωτος. Κατενθουσιασμένος, εξιστορεί στη μητέρα του τη λαμπρή επιτυχία του, σαν νίκη του Σταυρού και τη συνομιλία του με τον Ιησού. Η Θεοδότη ταράσεται για την επιστροφή του γιού της και φτάνει στην Αλεξάνδρεια για να τον μεταπίσει. Ο Νεανίας παραμένει αδιάλακτος. Έξελη η μάνα φεύγει. Συναντά το Διοκλητιανό και εξαπολύει αμήλικτο κατηγορό εναντίον του γιού της. Αμέσως διατάσσεται ο ηγεμόνας Ουλκίωνας να εκβιάσει τον Νεανία, να αρνηθεί την πίστη του. Ο γενναίος αξιωματικός παραδίδει τα παράσημα του γήινου αξιώματος και αναμένει τα έπαθλα του ουρανού. Ομολογεί περήφανα την υποτέλειά του στον εσταυρωμένο και επιζητεί το μαρτύριο. Ο θηριώδης Ουλκίωνας τον βασανίζει και τον φυλακίζει. Εκεί τον επισκέπτεται ο Χριστός, τον θεραπεύει, τον ενισχύει και τον μετονομάζει Προκόπιο. Την επομένη ο Προκόπιος με την προσευχή του συντρίβει 30 ειδωλολατρικά αγάλματα και κερδίζει για τον Χριστό τα δύο τάγματά του. Πανευτυχείς τους κατηχεί και βαφτίζονται. Το πρωί ομολογούν όλοι την πίστη τους και θανατώνονται με ξύφος. Στη φυλακή ο Προκόπιος διδάσκει και ενθαρρύνει 12 γυναίκες συγκλητικές. Σε λίγο πρόθυμα δέχονται το μαρτύριο. Η ηρωική του στάση συγκλονίζει τη μητέρα του Προκοπίου και δηλώνει πίστη στον εσταυρωμένο. Ο Προκόπιος περιχαρεί στη διδάσκη, βαπτίζεται Θεοδοσία και επισφραγίζει την πίστη της με το μαρτυρικό της θάνατο. Οι νίκες του Χριστού εξαγριώνουν τους βασανιστές. Ο Άγιος δέχεται αλλεπάλληλα μαρτύρια. Κατακαίνε το σώμα του, σουβλίζουν τα μέλη του, καίει το χέρι του αρνούμενος να θυσιάσει λιβάνι στο βωμό. Τον κρεμούν δένοντας βάρος στα πόδια. Τον ρίχνουν σαν αμένο καμίνι. Αλυφλόγες διασκορπίζονται και κατακαίνε τους δημίους. Τέλος διατάσσεται ο αποκεφαλισμός του. Ο Άγιος προσεύχεται θερμά και προτείνει την κεφαλή του. Στις 8 Ιουλίου η ψυχή του μεγαλομάρτυρα φτερουγίζει κοντά στον Ιησού που πίστεψε φλογερά και ομολόγησε θαραλέα.

Αγία Θεοδοσία. Θεοδοσία η μητέρα του Αγίου Προκοπίου η ειδωλολάτρησα. Είναι εκείνη που τον προωθεί στο επίζηλο αξίωμα του Δούκα της Αλεξάνδρειας, αλλά και εκείνη που αδίστακτα τον διαβάλει στο βασιλέα για την πρόσφατη χριστιανική του ιδιότητα. Ο Ιησούς παρακολουθεί τα γεγονότα και επεμβαίνει έμεσα. Η μεταστροφή των στρατηγών Νικοστράτου και Αντιόχου και 12 συγκλητικών γυναικών στη θέα των θεϊκών θαυματουργικών επεμβάσεων κατά το μαρτύριο του γιού της τη συγκλονίζουν. Πιστεύει, ομολογεί, μαρτυρεί και σώζεται. Μία φανατική ειδωλολάτρησα αναδεικνύεται φλογερή χριστιανή και τελικά Αγία.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό συνδυόμαστε με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Παράλληλα, αυτό που λέμε εμείς πάρα πολλούς φοιτητές και στους γονείς τους είναι ότι θα πρέπει πάντα να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ όταν αναζητούν μια κατοικία. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να βρει κάποιος σε ένα ακίνητο που είναι οικονομικό, πολλές φορές πρέπει σε παγίδες. Μια παγίδα, να ξέρετε, είναι κοινωνικά δίκτυα. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να βρει μια αγγελία ενός ακινήτου και να λέει 50 τετραγωνικά μέτρα πλησίων του Πανεπιστημίου, Ζωγράφου, 250 ευρώ. Και να λένε γονείς, ευτυχώς, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, θα βρούμε αυτό το σπίτι να πάμε να διαμείνουμε. Εκεί θα δούμε ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι ανεβάζουν ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν. Απλά τι κάνουν. Mm-hmm. Επικοινωνούν με τους γονείς και λένε στους γονείς: ξέρετε κάτι, επειδή το έχω κλείσει εγώ αυτό το σπίτι, αλλά μου φαίνεστε καλοί άνθρωποι εσείς και εγώ θέλω να βοηθήσω. Γιατί ξέρετε, πάντα οι γονείς με κάποιο τρόπο μεταφέρουν αυτό το άγχος που έχουν στο τηλέφωνο για να βρουν ένα σπίτι οικονομικό για το παιδί τους. Ήδη τους λέει: ξέρετε κάτι, βάλτε μια αποκαταβολή στη μέρα τώρα 100 ευρώ για να το κλείσουμε τηλεφωνικά για να τους διώξουν τους άλλους που έχω βρει ήδη. Οπότε οι γονείς πολλές φορές αποφύγουν το άγχος που έχουν οι άνθρωποι. Πέφτουν στην παγκίδα και καταβάλουν χρήματα σε κάποιον ο οποίος είναι ένας άγνωστος άνθρωπος και σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είναι καν ιδιοκτήτης ακινήτου.
3: Μάλιστα.
2: Επομένως, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα άλλο θέμα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι ότι υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι πολλές φορές έξω από τις πλήσεις του Πανεπιστημίου που κυκλοφορούν κάποιες λίστες με ακίνητα και σου λένε: ξέρετε κάτι, δώστε μου 50 ευρώ και εγώ θα σα δώσω ένα χαρτί που έχει 10 σπίτια στην περιοχή τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές και είναι οικονομικά. Είμαστε το 2026. Όσο καλό που είναι και αν είμαστε σαν άνθρωποι απέναντι σε έναν συνάνθρωπό μας, σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτό μάλλον δεν ισχύει. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα τελευταία χρόνια λόγω της υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, αυτό που αναφέρουμε εμείς συνήθως είναι ότι πρέπει το σπίτι, η οικογένεια που θα πάει να νοικιάσει ένα σπίτι για το φοιτητή, να το βλέπουμε με το φως της ημέρας. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε το σπίτι με το φως της ημέρας, να λειτουργεί το μπαν, να λειτουργούν διακόπτες. Να δούμε αν λειτουργούν αυτή τη στιγμή ο πίνακας του σπιτιού. Γενικότερα να δούμε έξω μια ματιά, μια αυτοψία στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και συγχωρέστε με αυτό που θα πω, θα σας πω ότι ο καλύτερος κριτής ενός ακινήτου είναι η Ελληνίδα μάνα. Αν αφήσουν την Ελληνίδα μάνα να ξέρετε μέσα στο σπίτι, είναι αυτή που πραγματικά θα βρει ότι ελάττωμα υπάρχει σε 2 λεπτά. Δεν χρειάζεται κάποιον άλλο καλύτερο σύμβουλο γι' αυτό. Επομένως, είναι σημαντικό να κάνουμε μια αναζήτηση για μια φοιτητική κατοικία οργανωμένα και μην ξεχνάμε ότι στην Αθήνα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα σκακέτα, αλλά κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται ένα παιδί να παναμείνει έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Επειδή έχουμε το μετρό, επειδή έχουμε το ολυμπιακό, έχουμε καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να πετάξουν και άλλες περιοχές, όμορφες περιοχές από το Πανεπιστήμιο, όπου μπορεί να βρει ένα ακίνητο που μπορεί να είναι καλύτερο ποιοτικά, λίγο πιο μακριά, αλλά νεότερο ακίνητο, σε υψηλότερο όροφο λόγω της ασφαλείας του παιδιού. Αυτά για μένα είναι τα βασικές συμβουλές που δίνουμε στους γονείς. Και μην ξεχνάμε κάτι συγκεκριμένο. Όταν μισθωτήρια συμβόλαια έχουν διάρκεια βάσει του νόμου 3 ετών. Επομένως και ένα χρόνο συμβόλαιο να κάνουμε, η τριετία ισχύει.
3: Μάλιστα. Άρα γενικά οι γονείς καλούνται να είναι σε μία ετοιμότητα μόλις βγουν τα αποτελέσματα την επόμενη μέρα να ξεκινήσουν μαζί με τα παιδιά να ψάξουν την περιοχή όπου μπήκε το κάθε παιδί, να ξεκινήσουν την έρευνα, γιατί μάλλον δεν πρέπει κανείς να χάνει χρόνο. Πάντως ξέρετε κάτι, εσείς αναφερθήκατε τώρα στις μεγάλες πόλεις και στα ενίκια. Νομίζω ότι γενικά είναι πολύ ψηλά τα ενίκια για τους φοιτητές και σε άλλες πόλεις. Θυμόμουν έτσι ενώ σας άκουγα να μας μιλάτε ένα παράδειγμα στην Τρίπολη. Τώρα σκεφτείτε, ναι, ένα μικρό διαμέρισμα στην Τρίπολη μιας καινούργιας βέβαια πολυκατοικίας μπορεί να κοστίζει όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Είναι ένα μεγάλο θέμα με το φοιτητικό ενίκιο.
2: Η Τρίπολη έχει εξής ιδιαιτερότητα. Είναι μια πόλη η οποία έχει πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης αρχικά. Κατά δεύτερον έχει στρατόπεδο, κατά τρίτον έχει πανεπιστήμιο. Και κατά τέταρτον, λόγω των οικονομικών συνθήκων της δεκαετίας των μνημονίων, δεν είχαμε αυτή τη στιγμή έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Η παραγωγή κατοικιών που υπάρχει στην περιοχή της Υποδομής της Αρκαδίας είναι κατά κύριο λόγο για πώληση. Επομένως, έχουμε μεγάλη διαθεσιμότητα κατοικιών στην Αρκαδία.
3: Ναι.
2: Στην Τρίπολη, συγγνώμη.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή την υψηλή διαθεσιμότητα κατοικιών, ναι, που μπορεί κάποιος να καταλάβει. Γενικότερα, σαν χώρα, λόγω των μνημονιακών ετών, λόγω των οικονομικών συνθήκων που όλοι ζήσαμε εκείνη την περίοδο είδαμε να υπάρχει μια μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 95%. Επομένως δεν είχαμε παραγωγή κατοικιών τόσο πολύ έντονα.
3: Ναι. Όπως είπατε κι εσείς, η χωρητικότητα στις φοιτητικές εστίες είναι συγκεκριμένη. Νομίζω ότι πρέπει να ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια για να πάει ένα παιδί σε μια φοιτητική εστία. Οπότε συγκεκριμένος χώρος, συγκεκριμένα κριτήρια είναι, δεν είναι πολλά τα παιδιά που μπορούν να πάνε σε μια φοιτητική εστία. Άρα θέλει προσοχή, όπως μας είπατε, για να μην πέσει κανείς σε παγίδες επιτίδιων. Θέλει προσοχή να πάει επί τόπου να δει κανείς, και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, στις μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει το μετρό, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και λίγο πιο μακριά να πάει κανείς δεν είναι πρόβλημα. Λίγο πιο μακριά να μείνει.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δείχνετε στην Αθήνα πλέον έχουμε το μετρό που έχει φτάσει και ακόμα και στη Νίκαια. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή όταν ένας φοιτητής πραγματικά μπορεί να επιλέξει να μείνει στην περιοχή της Νίκαιας ή ακόμα και στην περιοχή του Κορυδαλλού.
3: Αν βρει ένα πιο οικονομικό διαμέρισμα εκεί, λέτε, μπορεί να μην.
2: Αν βρει ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή, μπορεί να συγκατοικήσει με έναν φοιτητή, με έναν μαθητή του που είναι από την ίδια πόλη, γνωρίζει γονείς. Ξέρετε, δεν είναι κακό συγκατοίκηση. Δηλαδή, πολλές φορές, να ξέρετε κάτι, στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80, του 90, κατά κύριο λόγο οι φοιτητές συγκατοικούσαν. Το θέμα είναι το εξής, ότι κυρίως συγκατοικούν τα παιδιά που γνωρίζουν το οικογενειακό. Δηλαδή, συμμαθητές από το σχολείο, από το λύκειο, ναι, που έτυχε να περάσουν στην ίδια πόλη, που έχουν μια οικογενειακή σχέση. Το κακό συγκατοίκηση τα ξέρετε είναι μόνο ένα. Όχι η σχέση μεταξύ των παιδιών. Είναι ότι σαν χώρα εμείς δεν έχουμε εισάγει ακόμα την δυνατότητα ένας ιδιοκτήτης να μισθώνει ουσιαστικά με διαφορετικά μισθωτήρια συμβόλαια το κάθε δωμάτιο. Ακούμε πολλές φορές και συγκρίνουμε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή με την Αγγλία και λέμε, ξέρετε κάτι, στην Αγγλία όλοι συγκατοικούν. Ναι, στην Αγγλία όμως συγκατοικούν δύο ή τρεις φοιτητές σε ένα σπίτι, ο καθένας στο δωμάτιό του.
3: Ναι.
2: Αλλά όταν αυτή τη στιγμή κάποιος φοιτητής επιλέξει να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο σπίτι, οι άλλοι πίσω δεν, ουσιαστικά, δεν επιβαρύνονται με το ενίκιο αυτού που αποχωρεί. Γιατί ο ιδιοκτήτης που θα μπει στην δικασία να νοικιάσει πάλι αυτόν τον χώρο. Στην Ελλάδα, όταν αυτή τη στιγμή από τους συγκατοίκους ενός σπιτιού φύγει κάποιος, αυτοί που μένουν πίσω είναι υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή να καταβάλουν το σύνολο του μισθώματος.
3: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε διαχωρισμό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο στο σύνολο της επιφανείας και στα δύο ονόματα. Φεύγει ο ένας, ο άλλος μένει πίσω, ουσιαστικά είναι υπόχρεωση στη συγκαταβολή του συνόλου του μισθώματος. Ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό είναι να πούμε το εξής, ότι σαν πολιτεία, δυστυχώς, πριν τα χρόνια των μνημονίων, το κόστος φοίτησης, το ενίκιο που γονείς το παιδί, κάποια έξοδα δαπάνης, διαβίωσης, ουσιαστικά αντιμετωπίζονταν ως έξοδα από τον οικογενειακό του υπολογισμό, από το υπολογιστικό εισόδημα των γονέων. Από τα χρόνια των μνημονίων, εν μέσω από το χρόνο του μνημονίου, αυτή η διαδικασία δεν ισχύει πλέον. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επανέλθει, διότι αυτοί οι γονείς πληρώνουν αυτή τη στιγμή ένα ενίκιο, το οποίο είναι αυξημένο, το συζητάμε όλοι μας, το γνωρίζουμε όλοι μας. Πολλές φορές καλούνται να πληρώσουν ακόμα και δύο ενίκια, δηλαδή ένα ενίκιο για το παιδί του, ένα που σπουδάζει στην Αθήνα, το άλλο παιδί ενδεχομένως να σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Σκεφτείτε μια οικογένεια με δύο μισθούς να καταβάλει δύο ενίκια, δηλαδή να συντηρεί τρία νοικοκυριά. Ένα που μένουν μπαμπάς και μαμά, ή ακόμα με ένα μικρό το αδερφό ή αδερφή, και άλλα δύο παιδιά που σπουδάζουν. Αυτά είναι έξοδα, τα οποία δεν επίπτουν, δηλαδή δεν τα αναγνωρίζουμε ως πολιτεία, ως εξοδολόγο της οικογένειας. Αυτό είναι πραγματικά πάρα, πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν σας λέω το χαρτζηλίκι του παιδιού, τα 50 ευρώ τη βδομάδα, τα 80. Σας λέω αυτά τα χρήματα που καταβάλλονται τα παιδιά και φαίνονται. Δηλαδή φαίνεται ότι ο γονέας πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του στη σχολή, στο πανεπιστήμιο. Επομένως, αυτό είναι κάτι που σαν πολιτεία πρέπει να μεριμνήσουμε. Καλό είναι το στεγαστικό επίδομα, καλή είναι η επιστροφή ενοικίου, αλλά εδώ συζητάμε για θέματα τα οποία πραγματικά καταγράφουν στην καθημερινότητά μας ως ένα κόστος διαβίωσης πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή βλέπουμε πλέον και στοιχεία από την Κομισιόν. Δεν είναι δικά μας στοιχεία αυτά που αναφέρουν ότι πλέον το κόστος της μίσθωσης μιας κατοικίας αποτελεί πολύ βασικό παράγοντα επιλογή της σχολής. Υπάρχουν παιδιά που σταματάνε πολλές φορές το πανεπιστήμιο, δεν τα βγάζουν πέρα. Θα μου πει κάποιος, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, ας πάνε να δουλέψουν. Πάνε και εργάζονται πολλά παιδιά για να βοηθήσουν την οικογένειά του, να βοηθήσουν τις σπουδές του. Δεν κακό να εργάζεται ένας νέος άνθρωπος. Και στο παρελθόν αυτό ίσχυε. Δεν είχαν μαθημένοι όλοι. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Κατά πόσο αποσπάται αυτό το παιδί από τις σπουδές του. Και αν εκεί που έχει τελειώσει 4 ή 5 χρόνια, κάνει 5, 7 ή 8.
3: Μάλιστα. Μεγάλο τελικά το θέμα της φοιτητικής στέγης, κύριε Μπάκα.
2: Είναι άμεσα συναρτώμενο να ξέρετε, είναι πάρα πολλά δεδομένα στη χώρα μας. Ξέρετε, η φοιτητική στέγη, να σου πω διαφορετικά, εάν είχαμε λύσει το θέμα των φοιτητικών εστιών, δηλαδή αν είχαμε π.χ. την δυναμική που καταγράφουν άλλα κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου στο 15 με 18% του συνόλου των φοιτητών είναι η δυναμικό των φοιτητικών εστιών, θα μπορούσαμε να ξέρετε, να είχαμε λύσει εισαγωγικά κιόλα και λίγο το στεγαστικό γενικότερα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, το σπίτι το οποίο είναι 5 τετραγωνικά μέτρα, δεν το αναζητά μόνο ένα φοιτητή. Το αναζητά ο φοιτητή, το αναζητά ο εργένη, το αναζητά ένα επαγγελματία και το άλλη πόλη και θέλει να έχει ένα σπίτι στην Αθήνα για να διαμένεται να εργάζεται. Επομένω, αντιλαμβάνεστε ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ ψηλή στην καθημερινότητά μα και όχι μόνο από μια κοινωνική ομάδα.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ και για τις συμβουλές που μας δώσατε, αλλά και για όλα όσα μας είπατε σήμερα για τη φοιτητική εστία, τη φοιτητική στέγη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ, καλή συνέχεια, καλή σήμερα. Γεια σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate.

0: Με ένα ιατρικό θέμα θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές. Καρδιακή ανεπάρκεια. Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, ποια είναι τα συμπτώματά της και πώς αντιμετωπίζεται? Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, τον επεμβατικό καρδιολόγο και διευθυντή της δεύτερης καρδιολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, σε ακροάτριες. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε.
0: Και σε εσάς, γιατρέ. Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και πώς εκδηλώνεται, γιατρέ?
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι στην ουσία η αδυναμία της καρδιάς, η εξασθένηση της καρδιάς να παρέχει το αίμα στους περιφερικούς ιστούς, στα όργανα του οργανισμού μας, με πάρα πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Και αυτή είναι μια κατάσταση από τη στιγμή που ανεπαρκεί η καρδιά να δώσει την κατάλληλη ποσότητα αίματος, άρα και οξυγόνου, η οποία μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή να προκαλεί αδυναμία, κακουχία, κατάπτωση, διαταραχές της αρτηριακής πιέσεως με υπόταση, αλλά και πολλά κλινικά φαινόμενα όπως κατακράτηση υγρών στον οργανισμό, πρίξιματα στα πόδια, πρίξιματα στην κοιλιακή χώρα ενδεχομένως καμιά φορά, με αποτέλεσμα να μην γίνεται η καθημερινότητα του ασθενούς να είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Άρα έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ασφαλώς. Όταν βλέπουμε έναν ασθενή ο οποίος δεν μπορεί να έχει την καθημερινή του δραστηριότητα που είχε, όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσφορία, δύσπνια, κακουχία, καταβολή δυνάμεων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, έχει μεγάλη δυσκολία να ανέβει τα σκαλιά, έχει μια ταχύπνια, δηλαδή αναπνέει πολύ πιο γρήγορα, όταν ξαπλώνει πρέπει να κοιμάται με ψηλά το σώμα του, δηλαδή να βάζει 2 ή 3 μαξιλάρια, όταν αρχίζουμε να βλέπουμε τα πόδια να έχουν ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, όταν υπάρχει γενικότερα μια καταβολή δυνάμεων, τότε αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο ότι ενδεχομένως να έχουμε καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι το οποίο, ξαναλέω, μας επηρεάζει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας και στις δραστηριότητές μας.
0: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανεπάρκεια?
1: Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι από πού προήλθε. Δηλαδή, είναι από ισχυμία, δηλαδή από αποφραγμένες αρτηρίες. Δηλαδή, μήπως υπάρχει πρόβλημα και δεν αιματώνεται σωστά το μυοκάρδιο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε αγκιοπλαστική ή να κάνουμε χειρουργείο, αν είναι ισχυμικής αιτιολογίας. Επίσης, υπάρχουν διαφόρων τύπου άλλες καρδιακής ανεπάρκειας, όπως είναι η αλκοολική. Άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση του αλκοόλ μπορεί να εκδηλώσουν αυτή του είδους την ανεπάρκεια. Άνθρωποι που έχουν γενετικά κληρονομικά νοσήματα, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, όπου η καρδιά μεγαλώνει πάρα πολύ, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Δηλαδή, ανάλογα με το τι τύπος καρδιακής ανεπάρκειας είναι, εμείς αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Να πω βέβαια ότι σε όλες τις περιπτώσεις ξεκινάμε στην αρχή με φαρμακευτική αγωγή, όπου φάρμακα όπως είναι τα διουρητικά, αυτά δηλαδή που ξεφορτώνουν, φέρνουν ούρα τον οργανισμό από τα υγρά, τα διουρητικά, αναστολής μετατρεπτικού ενζύμου, μπορεί να είναι β' αναστολής, υπάρχουν πολλά φάρμακα στη φαρέτρα μας και το τελευταίο διάστημα έχουν μπει και πολύ περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην περίπτωση που κάποιος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του, η επίσκεψη μια φορά το χρόνο στον καρδιολόγο προληπτικά θα μπορούσε να προλάβει μια τέτοια εκδήλωση?
1: Σαφώς η τακτική ιατρική παρακολούθηση, ο τακτικός καρδιολογικός έλεγχος πάντοτε βοηθάει τον ασθενή, διότι βλέπουμε την κατάσταση πως είναι και μπορούμε τις ανάλογες παρεμβάσεις να σταματήσουμε την εξέλιξη μιας δυσμενούς καταστάσεως.
0: Άρα λοιπόν και να μην έχουμε κάποιο, το θεωρούμε δεδομένο ότι εφόσον έχουμε κάποια μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την καρδιά μας, η επίσκεψη στον καρδιολόγο είναι τακτική, αλλά ακόμη και αν δεν έχουμε, το μια φορά το χρόνο το να κάνουμε ένα καρδιολογικό έλεγχο είναι κάτι σημαντικό.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια φορά το χρόνο έναν έλεγχο, κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, ναι. Διότι η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι αναστρέψιμη και μπορεί να την αντιμετωπίσουμε καιρός για να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να πω τώρα το καλοκαίρι έτσι 2-3.
0: Τι πρέπει να προσέχουμε, μα έτσι πάντα καταλήγουμε αυτές τις συζητήσεις. Ναι.
1: Όχι κατάχρηση στο φαγητό, όχι κατάχρηση στο αλκοόλ. Να προσέχουμε να μην βγαίνουμε πολλές ώρες στον ήλιο και σε αυξημένες θερμοκρασίες. Να είμαστε γενικότερα εγκρατείς και να αποφεύγουμε να κάνουμε μπάνιο, να κολυμπούμε όταν είμαστε αφενός φαγωμένοι και αφετέρου όταν έχει πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, δηλαδή 12 με 5 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, επεμβατικός καρδιολόγος και διευθυντής της 2ης Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Θα θυμάστε ίσως, αγαπητοί ακροατές, ότι χθες το πρωί είχαμε μετάδοση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας από την Δημητσάνα. Για όλους εμάς που δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε στην περιοχή, γιόρταζε η πολιούχος της πόλης, η Αγία Κυριακή. Στα λίγα λεπτά που είχαμε για την πρωινή εκπομπή, ξεκινήσαμε μάλλον μια αναφορά στην ιστορία της περιοχής. Θα την ολοκληρώσουμε σήμερα με μια αναφορά στην Επανάσταση του 1821 και τη συμμετοχή της Δημητσάνας στον αγώνα. Η Δημητσάνα λοιπόν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση, τόσο λόγω των παρουτόμιλων, όσο και λόγω των σημαντικών δημητσανιτών που σχετίστηκαν με αυτήν. Ήδη από τα χρόνια πριν την Επανάσταση, η Φιλική Εταιρεία είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια επιτυχή επικοινωνία μεταξύ του πυρήνα της Τριπολιτσάς και της ευρύτερης περιοχής της Γορτινίας, όπου υπήρχαν αρκετοί μοιημένοι. Στις παραμονές της Επανάστασης, ο Παπαφλέσσας, μετά τη διαφωνία του με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και καθοδόν προς τη Μεσσηνία, κατέλησε στη Δημητσάνα, στο αρχοντικό Αντωνόπουλου, ο οποίος ήταν γαμπρός από αδελφή του Κανέλου Δελιγιάννη. Εκεί, σύμφωνα με την προφορική παράδοση, έγινε μια τελετή ορκωμοσία στο Ευαγγέλιο και συναισθίαση που έμεινε γνωστή ως μυστικός δείπνος. Υπεγράφει συνωμοτικό, μετά το οποίο ο Παπαφλέσσας, περιβληθεί στη Φουστανέλα, έφυγε για τα Καλάβρητα. Το ιστορικό αυτό κτίριο σώζεται μέχρι σήμερα, ενώ παλαιότερα είχε αποτελέσει τόπο προσκυνήματος διαφόρων στρατηγών. Ο γενναίος Κολοκοτρώνης στις εκλογές του 1859 επισκέφθηκε τον πολιτικό του αντίπαλο Αντώνιο Αντωνόπουλο και γονατίζοντας ασπάστηκε το έδαφος της ιστορικής αίθουσας λέγοντας «Ευλαβής η γη αρμόζει εν τη αιθούση εκείνη ή της πρώτη οίκουσε το μέγα μήνυμα όπερε κήθεν σκορπισθέν και θριαβεύσαν κατέστησε την Ελλάδα ελεύθερων βασίλειων». Στους Δημητσανίτες αδελφούς εμπόρους Νικόλο και Σπυρίδωνα Σπυλιωτόπουλους οφείλεται η επαναλειτουργία των παρουτόμιλων και σε μεγάλο βαθμό εφοδιασμός του αγώνα σε πυρομαχικά. Πριν την Επανάσταση ανακαίνισαν 11 παλαιότερους παρουτόμιλους και τους εφοδίαζαν με τις πρώτες ύλες. Το παραγόμενο μπαρούτι και τα υλικά κρύβονταν σε ασφαλή μέρη και στο σπίτι των ιδίων. Κάποτε λόγω τοπικών διχονιών το μυστικό προδόθηκε στους Τούρκους και τον Φεβρουάριο του 1821 διατάχθηκε έρευνα στο σπίτι των Σπυλιωτόπουλων, γκρέμισμα 5 μήλων και σφράγισμα των σπιτιών μερικών εργατών. Με εξαγορά και παραπλάνηση των Οθωμανών παραγόντων τελικά δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο και οι Σπυλιωτόπουλοι αφέθηκαν ανενόχλητοι. Τον Φεβρουάριο του 1821 οι Τούρκοι είχαν πλέον βάσιμες υπόνοιες για την επερχόμενη επανάσταση, έτσι κάλεσαν στην Τρίπολη και συνέλαβαν αρκετούς τοπικούς παράγοντες της Πελοποννήσου. Μεταξύ αυτών ο αρχιεπίσκοπος Δημητσάνας Θεόφιλος, ο οποίος πέθανε φυλακισμένος λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Είχε επίσης φυλακιστεί και ο Δημητσανίτης Μητροπολίτης Αμικλών και Τριπολιτσάς Δανιήλ. Από τη Δημητσάνα κατάγονται οι εθνομάρτυρες Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ Κλών και Τριπολιτσάς Δανιήλ. Από τη Δημητσάνα κατάγονται οι εθνομάρτυρες Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ Αντωνόπουλος,

17ου αιώνα και αρχές του 18ου. Αρχικά, πριν φτιαχτούν οι μπαρουτόμιλοι, η παραγωγή γινόταν με πρωτόγωνα μέσα σε οικιακές συνθήκες. Τον 18ο αιώνα ιδρύθηκαν μπαρουτόμιλοι με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ανανία. Αυτοί καταστράφηκαν από τους Τούρκους το 1767 και αναστηλώθηκαν και πάλι λίγο πριν την Επανάσταση από τους Νικόλαο και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλους. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης, οι μήλοι αυξήθηκαν σε 14. Η καθημερινή παραγωγή υπολογίστηκε σε 150 οκάδες ή και 300 με 500. Μέσα στο 1821, οι Σπηλιωτόπουλοι προσέφεραν δωρεά μόνο στην Πελοπόννησο 13.106 οκάδες μπαρούτι, 3.510 οκάδες σφαίρες και 804.320 φυσίγγια. Εκτός από τους μπαρουτόπουλους, παραγωγή πυρίτιδας γινόταν και στα σπίτια. Οι περισσότεροι δημητσανίτες γνώριζαν αυτή την τέχνη και ήταν γνωστοί ως μπαρουξίδες, ενώ η Δημητσάνα ονομάστηκε μπαρουταποθήκη του έθνους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

υπογραμμίσαμε ήδη στην αρχή αυτής της μελέτης το γεγονός ότι ο Κύριος συνδέει σαφώς το μυστικό δείπνο με τη Βασιλεία του Θεού, σύμφωνα με τη διήγηση που μας παραδίδουν τα Ευαγγέλια. Αυτό που πρέπει τώρα να σημειώσουμε είναι η σύνθεση της θυσίας στην οποία αναφέρεται εκεί ο Χριστός με την Καινή Διαθήκη. Έχει ήδη παρατηρηθεί από βιβλικούς θεολόγους ότι ο όρος Διαθήκη πρέπει να θεωρείται αντίστοιχος προς τον όρο Βασιλεία των Ουρανών. Η θυσία του Χριστού ως του Πασχαλίου Αμνού αποτελεί την εκπλήρωση του εσχατολογικού σκοπού της θυσίας, τόσο του αρχικού Πασχάλιου Αμνού της Εξόδου, όσο και όλων των μετέπειτα θυσιών τις οποίες πραγματοποιούσαν οι Ιουδαίοι κατά απομίμηση της θυσίας του αμνού αυτού. Όταν λοιπόν λέγει ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο και επαναλαμβάνει η Εκκλησία κατά την

τέλεση της ευχαριστίας ότι τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης. Η σκέψη μας κατευθύνεται προς την έλευση και εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού και όχι απλώς ένα γεγονός που συνέβη κατά το παρελθόν. Η σταυρική θυσία του Κυρίου δεν μπορεί να απομονωθεί από την εσχατολογική της σημασία. Η ίδια η άφεση των αμαρτιών είναι συνδεδεμένη στην Καινή Διαθήκη με την έλευση της Βασιλείας και αυτό ισχύει ασφαλώς ιδιαίτερα για την άφεση των αμαρτιών που προέρχεται από τη θυσία του Χριστού ως Πασχαλίου Αμνού.

Σαφέστερα ακόμα είναι τα πράγματα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο χωρίς αμφιβολία περιέχει στοιχεία ή τμήματα αρχαϊκής ευχαριστιακής λειτουργίας. Στο βιβλίο αυτό, η περιγραφή του Χριστού ως αρνίου απαντά επανειλημμένα και χωρίς καμιά αμφιβολία σε σχέση με τον Πασχάλιο αμνό της Εξόδου. Η εσχατολογική σημασία την οποία δίνει η Αποκάλυψη στον αμνό φαίνεται καθαρά από τις εξής παρατηρήσεις που έχουν βαρισήμαντη σημασία. Πρώτον, το εσφαγμένον αρνίον έχει την εξουσία να ανοίξει το επτασφράγιστο βιβλίο, του οποίου το περιεχόμενο και η σημασία αποκαλύπτονται μόνο στο τέλος της ιστορίας.

Δεύτερον, η θυσία του αρνίου δεν αφορά μόνο το λαό του Ισραήλ, αλλά στους ανθρώπους εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Η οικουμενικότητα αυτής της σωτηρίας υποδηλώνει το τέλος της ιστορίας και την ανατολή της ημέρας του Κυρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος περιμένει την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού σύντομα, θεωρεί ως απαρχή της το γεγονός της μεταστροφής των εθνικών και του εγωκεντρισμού των στον κορμό του Ισραήλ. Έτσι, το ότι το αίμα του αρνίου εκχύνεται υπέρ πολλών, μας παραπέμπει στο δούλο υπέδα του Θεού, του βιβλίου του Ισαΐου, ο οποίος τα σαμαρτίας πολλών ανήνεγγε και δια τα σαμαρτίας αυτών παρεδόθη, αλλά και ο οποίος στα έσχατα θα συνάξει το διασκορπισμένο Ισραήλ και θα είναι εις φως εθνών, η σωτηρίαν έως εσχάτου της γης, διότι θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτό, ότι εις ανηγγέλει περί αυτού όψονται και ιούκ ακικόαση συνήσουσι.

Τρίτον, ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η σύνδεση στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μεταξύ του εσφαγμένου αρνίου και του κενού άσματος. Μάλιστα δε του Αλληλούια, το οποίο επαναλαμβάνεται τρεις φορές από όχλων πολλήν, καθώς και από όλη την κτήση, στο πλαίσιο του γάμου του αρνίου και της προσκυνήσεώς του. Το ότι το Αλληλούια αυτό αποτελεί εσχατολογικό ύμνο φαίνεται καθαρά από την αιτιολόγησή του από το ίδιο το κείμενο, ότι «ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ημών ο Παντοκράτορ», δηλαδή εγκαθιδρύθηκε η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, άλλωστε και παρά το ότι πρόκειται για εσφαγμένο αρνίο, ο κυρίαρχος τόνος είναι αυτός της χαράς, χαίρομεν και αγαλλιόμεν, κάτι που υπενθυμίζει το εναγαλλιάσει των πράξεων σε σχέση με την τέλεση της ευχαριστίας από τους πρώτους χριστιανούς.

Οι παρατηρήσεις αυτές προσλαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ο ύμνος αυτός συνδεθεί με τον ίδιο τον μυστικό δείπνο. Τα Ευαγγέλια σημειώνουν ότι ευθύς μετά το δείπνον και τα λόγια του Χριστού που τον συνδέουν με τη Βασιλεία, οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Όπως επισημαίνουν ειδικοί ερευνητές, πρόκειται για το Χαλέλ, το οποίο ακολουθούσε το Πασχάλιο δείπνο των Ιουδαίων, δηλαδή την ψαλμοδία των ψαλμών. Αντιφωνικά, έτσι ώστε ένα μέλος της ομάδας διάβαζε εκφώνως το κείμενο και οι άλλοι απαντούσαν με το «Αλληλούια», μετά το μέσον κάθε στίχου. Ήδη στα χρόνια του Χριστού οι ψαλμοί αυτοί είχαν για τους Ιουδαίους εσχατολογικό, μεσιανικό νόημα. Αλλά μήπως και για μας τους Ορθόδοξους που τηρούμε πιστά την λειτουργική παράδοση της αρχαίας εκκλησίας, συνεχιστή της λατρείας της πρώτης εκκλησίας, δεν συμβαίνει το ίδιο? Οι στίχοι με τους οποίους τελειώνει ο Ψαλμός 118, «Αύτη η ημέρα ειν επίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή», είναι σαφώς εσχατολογική στην Ορθόδοξη λατρεία, αφού αυτή η ημέρα για μας είναι η της Αναστάσεως. Τον ίδιο εσχατολογικό χαρακτήρα έχουν και οι τελευταίοι στίχοι του ψαλμού αυτού.

Συμπέρασμα. Ο μυστικός δείπνος και το εσφαγμένον για τη σωτηρία μας αρνίων δεν μπορούν να νοηθούν χωρίς αναφορά στην έσχατη ημέρα, την ημέρα Κυρίου, την παρουσία και την εγκατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Με τα λόγια του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, η ευχαριστία είναι όχι απλώς και μόνον θυσίας φρικτής ιερουργία, αλλά δωρεά, αθανασίας και αραβώνες ζωής ατελευτήτου.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και επικυρώνεται από μια άλλη παρατήρηση. Η αρχαία Εκκλησία ποτέ δεν ετέλεσε το μυστικό της δείπνο, τη Θεία Ευχαριστία, την ίδια ημέρα με το θάνατο του Κυρίου, αλλά μετά από Αυτόν. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας τον 2ο αιώνα γιόρταζαν το Πάσχα στις 14 του Νισάν, την ίδια μέρα δηλαδή με το Εβραϊκό Πάσχα. Είναι όμως σημαντικό ότι δεν τελούσαν την ευχαριστία παρά μόνον τα ξημερώματα της επομένης, αφού δηλαδή τελείωνε το Πασχάλιο δείπνο των Ιουδαίων, κατά την διάρκεια του οποίου οι χριστιανοί νίστευαν. Το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ακολουθώντας την αρχαία παράδοση ακόμα και σήμερα, περιμένει να περάσει πρώτα το Ιουδαϊκό Πάσχα και μόνον τότε να γιορτάσει το δικό της Πάσχα, δεν οφείλεται, όπως συχνά εκλαμβάνεται, απλώς σε αντι-Ιουδαϊκή τοποθέτησή της, αλλά εκτός των άλλων στο ότι το Πάσχα της Εκκλησίας, το οποίο συνδέεται με χαρά και αγαλίαση, δεν μπορεί να προηγηθεί της χρονικής στιγμής κατά την οποία ιστορικά τελέστηκε ο μυστικός δείπνος και επακολούθησεν η Σταύρωση. Ο χρόνος αυτός είναι χρόνος νηστείας, ενώ το Πάσχα είναι χρόνος πανηγυρισμού.

Άραγε, σκεφτήκαμε σοβαρά γιατί η Εκκλησία αποσυνέδεσε όχι μόνον το Πάσχα της, αλλά και την ευχαριστία της από την νηστεία και την συνέδεσε με την λαμπρότητα της Αναστάσεως. Είναι σημαντικό, όπως σημειώσαμε νωρίτερα, ότι απαγορεύτηκε από την Εκκλησία η τέλεση της ευχαριστίας σε μέρες νηστείας. Η εξαίρεση των εορτών της υψώσεως του Σταυρού και της μνήμης του Προδρόμου δεν έρουν τον κανόνα. Αυτό βέβαια περιορίστηκε στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά το νόημα παραμένει. Η ευχαριστία είναι γεγονός εσχατολογικό και δεν μπορεί παρά να είναι πανηγυρική, χαρμόσυνη και λαμπρή. Ο θυσιαστικός της χαρακτήρας μετουσιώνεται σε γεγονός αναστάσιμης, δηλαδή εσχατολογικής χαράς. Θυσία χωρίς λύτρωση δεν υπάρχει εν Χριστώ. Και λύτρωση σημαίνει όχι μόνο άφεση προσωπικών αμαρτιών κατά το δυτικό, λατινικό και προτεσταντικό πνεύμα, αλλά τελική μεταμόρφωση του κόσμου, υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Αυτά γιορτάζουμε τελώντας την ευχαριστία, μια σταυρική θυσία που παίρνει το νόημά της από την Ανάσταση ως την πρώτη πραγμάτωση της μελούσης βασιλείας στην ιστορία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Θα αναφερθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο κίνημα των Ναζαρινών, που συνδέεται κυρίως βεβαίως με την τέχνη και την ζωγραφική συγκεκριμένα, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το κίνημα που μας έρχεται βεβαίως από την Ευρώπη τον 19ο αιώνα, εκεί εμφανίζεται, και κατά πόσο αυτό επηρέασε ή επέδρασε και στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Να πούμε ότι αυτό το κίνημα των Ναζαρινών ήταν ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κινήματα του πρώιμου 19ου αιώνα, συνδέθηκε στενά μάλιστα με τον γερμανικό ρομαντισμό, δημιουργήθηκε το 1809, στις αρχές λοιπόν του 19ου αιώνα, από μια ομάδα νεαρών γερμανών ζωγράφων, οι οποίοι αντέδρασαν στον ακαδημαϊσμό και στον νεοκλασικισμό και επεδίωξαν να επαναφέρουν στην τέχνη την πνευματικότητα και τις ηθικές αξίες της πρώιμης αναγέννησης. Μάλιστα, αυτή η ομάδα των γερμανών ζωγράφων εγκαταστάθηκε στην Ρώμη και άρχισε να μελετά συστηματικά έργα του Φραντσέλικο, του Περουτζίνο και του Ραφαήλ, ώστε να διαμορφώσει μια νέα αισθητική αντίληψη, η οποία επηρέασε σημαντικά την θρησκευτική ζωγραφική, την εκκλησιαστική ζωγραφική του 19ου αιώνα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για το σημερινό μας θέμα, φίλες και φίλοι, και με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του καλεσμένου μας, ο οποίος είναι κοντά μας, και θερμά τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλωσορίζουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σταμάτιο Σκλήρη, αγιογράφο και ζωγράφο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς βρεθήκαμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά. Δική μας η χαρά. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, πατέρα Σταμάτη. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το κίνημα των Ναζαρινών, για αυτή την τέχνη των Ναζαρινών. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως ξεκινώντας την συνομιλία μας, δώσαμε ένα μικρό πλαίσιο χρονικό τουλάχιστον, να δούμε λίγο που βρισκόμαστε στον 19ο αιώνα, πώς ξεκινά αυτό το κίνημα, ενδεχομένως και με συγκεκριμένους προφανώς στόχους και σκοπούς. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, πατέρα Σταμάτη?
1: Να σας πω καταρχήν ότι είναι δύο τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Το ένα είναι το κίνημα των Ναζαρινών και οι επιδράσεις που άφησε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, το κίνημα των Ναζαρινών είναι το ένα που μας απασχολεί. Το άλλο είναι για την οντολογία της Βυζαντινής εικόνας. Διότι οι Ναζαρινοί με την προσπάθειά τους και το κίνημα αυτό που έκαναν θέτουν το θέμα της γνησιότητας και της αυθεντικότητας της εικονογραφίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναζητήσουμε την αυθεντικότητα της αγιογραφίας παρά μόνο αν ψάξουμε να βρούμε πώς διαμορφώθηκε και ποια είναι η οντολογία της. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει αφενός να δούμε τους Ναζαρινούς και αφετέρου να προβάλλουμε την οντολογία της Βυζαντινής εικόνας για να έχουμε κριτήρια τι είναι παραδοσιακό και σωστό και θεολογικά ορθό και όπως πρέπει μέσα στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας να είναι οι εικόνες και τι δεν είναι παραδοσιακό και δεν μας ενδιαφέρει να το ακολουθήσουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, είπατε εσείς ότι πολύ σωστά ότι εμφανίστηκαν το 1809 στη Βιέννη, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, ήταν η αδελφότητα του Αγίου Λουκά. Το 1810 μετακινήθηκαν στη Ρώμη, στο μοναστήρι σαν Ισίδωρο. Να πούμε έτσι για την ιστορία μερικά χτυπητά ονόματα των εκπροσώπων του κινήματος. Βέβαια αυτά είναι δύσκολα και να τα συγκρατούμε, αλλά για την ιστορία οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Ο Όβερμπεργκ, ο Πφόρ, Πέτερ φον Κορνέλιους, ο Ιούλιος Σνόρ φον Κάρολσπελτ και ο Βίλχαϊμ φον Σάντου. Βασικά χαρακτηριστικά. βασικά χαρακτηριστικά των Ναζαρινών είναι ότι έχουν επηρεαστεί από τους ζωγράφους πριν από τον Ραφαήλ.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα, όπως είπατε, από τον Φρα Αγγελικό και τον Περουτζίνο. Ο Φρα Αγγελικό παίζει ένα σημαντικό ρόλο, διότι ήταν ένας μοναχός που ήταν έτσι αφιερωμένος στο Θεό με όλη του την καρδιά, είχε πλούσια συναισθήματα κατανήξεως και προσευχής και πορείας δίπλα στο Χριστό και μαζί με τον Χριστό. Ήταν πάρα πολύ καλός προς τους γύρω του και μέσα στο μοναστήρι και είχε και ένα καταπληκτικό ταλέντο να γραφίζει πολύ όμορφα και τον ονόμασαν Μπεάτο Αγγέλικο, ο και χαριτωμένος Αγγέλικο, αντί για Φρά Αγγέλικο, ο αδερφός Αγγέλικο. Λοιπόν, αυτός ο Μπεάτο, ο χαριτωμένος Αγγέλικο, έβαλε το αποτύπωμά του στο κίνημα γιατί έδωσε την γλυκύτητα. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά τα κύρια πρέπει να τα αναζητήσουμε στα εξής. Έντονη θρησκευτικότητα. Έντονη υπογράμμιση του ηθικού περιεχομένου των πινάκων αυτών που είναι σαν ένα είδος εικόνες, ας το πούμε. Απλότητα, καθαρές γραμμές και περιγράμματα. Ήρεμες συμμετρίες σύνθεση. Φωτεινά αλλά όχι κραυγαλαία χρώματα. Να πούμε εδώ, δεν έχουμε τηλεόραση τώρα για να δείξουμε τι εννοούμε, ότι το σφουμάτο ήταν μια τεχνοτροπία που με το πινέλο πιέζανε τις άκρες των χρωμάτων, ας πούμε χρωμάτιζαν μια χρωματική επιφάνεια και στις άκρες την έκαναν να σβήνει. Αυτό που έσβηνε το επιτύχαναν με το να πιέζουν το πινέλο με ένα ειδικό τρόπο, να το τρύπουν δηλαδή πάνω στην επιφάνεια της εικόνας και βγαίνει αυτό το απαλό. Απαλή μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο και το ονομάζουμε σφουμάτο. Αυτό είναι διαφορετικό από την Βυζαντινή εικόνα, η οποία έχει πιο ξεκάθαρα τα διαγράμματα του κάθε χρώματος που υπάρχει σε μια εικόνα. Δηλαδή στο πρόσωπο το φως και η σκιά, στο σώμα το φως και η σκιά. Ποτέ δεν γίνεται φωτοσχέση τόσο απαλή όσο των Ναζαρινών. Και είναι ξεκάθαρα τα όρια. Τα επανέλθουμε σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να ολοκληρώσω ότι ήταν φωτεινά τα χρώματά τους, αλλά απαλά σβήνανε, δεν ήταν κραυγαλαία και έδιναν εξειδανικευμένες μορφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μια αγοραία μορφή, ας πούμε, δηλαδή ένας ασκητής που έχει έντονα χαρακτηριστικά, δίνει αγώνες για την πίστη του.
0: Ναι. Ναι, πατέρα, σταμάτη, σας ακούμε.
1: Δίνει αγώνα για την πίστη του και, ας πούμε, είναι μια αγριάδα, μια ταραχή στο πρόσωπό του. Οι Ναζαρινοί τον έφτιαχναν πιο με ένα ηθικό περιεχόμενο, δηλαδή ήταν ένας καλός άνθρωπος ο οποίος δεν θα θυμώσει, δεν θα τσαντιστεί και έτσι έδιναν έμφαση στο ηθικό περιεχόμενο. Στις συνθέσεις τους ήταν ήρεμοι, δεν είχαν έντονες αντιθέσεις των συμπεριλαμβανομένων μέσα σε μια σύνθεση στοιχείων και επίσης αυτή η εξειδανίκευση των μορφών οδηγούσε σε μια συμβολική έκφραση.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Μάρτυρας δεν ήταν ο Άγιος Παντελήμωνας μόνο, αλλά ο Άγιος Παντελήμωνας εξέφραζε μαζί με όλους τους Αγίους Μάρτυρες μια συμβολική στάση στη ζωή, ότι είναι πρόσκαιρη αυτή η ζωή, θα θυσιαστούμε, θα θυσιάσουμε τη ζωή μας για το όσο και δεν θα χαθεί η ζωή μας, αλλά θα αναστηθούμε την εσχάτη ημέρα από τον Κύριο και θα ζήσουμε αιωνίως με τον Κύριο. Λοιπόν, δημιουργεί το, η συμβολική έκταση του ήρωα, ο οποίος ας με δίνει τη ζωή του για τον Χριστό και γίνεται μάρτυρας. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό αναφέρεται στην ιστορία της τέχνης, ότι ασχολιόντουσαν με το φρέσκο, με την τυχογραφία υγρής, δηλαδή πάνω σε έναν ένα ασβεστοκονίωμα το οποίο ήταν ακόμη υγρό και υδαρές, έβαζαν με το πινέλο που είχε απαλές τρίχες τα χρώματα και αυτό έπινε τα χρώματα σαν σφουγγάρι, ας το πούμε, σαν στυπόχαρτο.
0: Ναι.
1: Και όπως θα ρουφούσε μέσα εν το βάθι, έμειναν τα χρώματα για πάντα.
0: Αυτό ήταν η νοπογραφία, ίσως.
1: Νοπογραφία ή φρέσκο.
0: Ναι.
1: Φρέσκο σημαίνει δηλαδή ότι δεν το αφήνουμε να κρυώσει και να στεγνώσει, ναι, αλλά εκείνη την ώρα που είναι ακόμη υδαρές, πετάμε τα χρώματα και τα ρουφάει μέσα στα σφουγγάρι.
0: Είναι μια ιδιαίτερη τεχνική και αυτή, έτσι δεν είναι, πατέρα Σταμάτη?
1: Ναι, είναι μια ιδιαίτερη τεχνική και πάρα πολύ αρχαία. Δηλαδή και οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες έχουν αφήσει έργα με τη μέθοδο αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Οι Ναζαρινοί αντέδρασαν στον ακαδημαϊσμό, δηλαδή να είναι μια μανιέρα άψογη, τέλεια κτλ. Γιατί έβαλαν το συνέστημα. Το συνέστημα δίνει μια σαν ανατριχύλα, πώς θα το πούμε. Όταν αγαπάς τον Χριστό, νιώθεις κάποια ένταση μέσα σου συναισθηματική και λες: Χριστέ μου, μάθε με να σ' αγαπάω, βόηθα με να σ' αγαπήσω, βόηθα με να βρω τους τρόπους να σταθώ δίπλα σου και να σ' αγαπήσω. Και αντιδρούσαν και στο θεατρικό χαρακτήρα του Μπαρόκ. Θέλετε να πούμε
0: ναι,
1: στην Ελλάδα συγκεκριμένα τι μορφή πήρε?
0: Να, πριν προχωρήσουμε και έρθουμε στην Ελλάδα, ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε ότι αντέδρασαν ουσιαστικά στον ακαδημαϊσμό σε μια μανιέρα ίσως λίγο πιο έτσι, ναι, σε κάτι που είναι πολύ πιο αυστηρό ενδεχομένως και με
1: ναι,
0: πολύ συγκεκριμένο τρόπο,
1: έτσι, συνέστημα, ναι, το ζωντανό.
0: Αυτό το συνέστημα που είπατε, επειδή το αναφέρατε και μιλώντας για το πώς ζωγράφιζαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ας πούμε, για παράδειγμα, που του έδιναν και ένα ηθικό περιεχόμενο, ας πούμε, ήθελαν να βγει και μία, κάτι που είχε να κάνει με το ηθικό, δηλαδή, από
1: την τέχνη. Ναι, ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Ναι. Δεν τους σε σχέση, δηλαδή, με την Βυζαντινή, αν θέλετε, τεχνοτροπία. Ποιες είναι εδώ οι διαφορές, ίσως αυτή η γλυκύτητα?
1: Ναι, η διαφορά είναι ότι το φως στη ζωγραφική των Ναζαρινών είναι το φυσικό φως, όπως βλέπουμε ένα τοπίο, και δημιουργούνται φωτοστιάσεις και το ένα χρώμα με το άλλο παίζουν και σχηματίζουν συνθέσεις απαλές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην κοσμική ζωγραφική. Στην αγιογραφία το φως δεν είναι μια αισθητική κατηγορία, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει η ομορφιά της τέχνης που γίνεται με το φως, αλλά κάτι άλλα χαρακτηριστικά του φωτός αυτού. Για να το καταλάβουμε, να πάμε στο τέμπλο της Εκκλησίας και να βρεθούμε μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Η εικόνα του Χριστού, όπως στέκεται μπροστά μας και μας κοιτάει, είναι η εικόνα ενός άνδρα, ο οποίος είναι ο θεάνθρωπος, δεν είναι απλώς άνδρας, αλλά είναι Θεός και άνθρωπος, και μας κοιτάζει με αγάπη. Σε τι διαφέρει αυτή η αγάπη από την αγάπη των Ναζαρινών? Ότι αν προσέξουμε, η μύτη του Χριστού ζωγραφικά ρίχνει μια σκιά, που λέγονται αυτές οι σκιές, ερημένες σκιές, στην παριά του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι όπως προχωρώ για να προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού, βλέπω ένα φωτισμένος και η μύτη και ο πόγον, δηλαδή το σαγόνι, αφήνουν μια σκιά στο σώμα του Χριστού μας. αυτό σημαίνει ότι μας δείχνει από πού έρχεται το φως. Επειδή το φως, το φυσικό φως μεταδίδεται ευθυγράμμως, αυτό είναι ο νόμος της ευθυγράμμης διαδόσης του φωτός, που το μαθαίνουμε όλοι στην οπτική στα σχολεία μας, αυτό το φως δείχνει ότι πίσω από μας κάποιος ρίχνει το φως και φωτίζει τον Χριστό. Και αν σκεφτούμε ότι ο Χριστός ήρθε εδώ και σαρκώθηκε σταλμένος από τον Πατέρα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η εικόνα που εκφράζει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και την αγάπη του Χριστού που ενσαρκώθηκε και έτσι έδειξε με την ενσάρκωσή του και με τη σταύρωσή του και την αναστασή του την αγάπη προς τον άνθρωπο, μας δίνει μια σοβαρότητα ότι εκείνη την ώρα που πάμε εμείς, βρισκόμαστε μόνος με μόνο τον Χριστό, σταματάει ο χρόνος. Δέχεται ο Χριστός φως της αγάπης του Θεού Πατρός και μας το δείχνει, μας το αποκαλύψει, μας το φανερώνει, μας το εκφράζει προς εμάς διαμέσου της εικόνας και διαμέσου κυρίως του φωτός, του τρόπου του καλλιτεχνικού με τον οποίο εκφράζεται το φως στην εικόνα. Είμαι λοιπόν εγώ τη στιγμή που προσκυνάω την εικόνα ανάμεσα σε δύο αγαπημένους, δηλαδή πίσω μας φωτίζει ο Θεός Πατήρ που έρχεται άνωθεν, έξωθεν του σήμαντος, υπερβατικός εντελώς. Αυτή η υπερβατικότητα εκφράζεται με αυτή τη σταθερότητα του φωτός. Το φως δεν έχει παιχνιδίσματα, αλλά είναι σταθερό. Εδώ είναι το πρόσωπο και θα είναι η παλιά, εδώ είναι η μύτη, εδώ είναι ο πόγον, εδώ είναι τα χέρια, εδώ είναι τα δάχτυλα κτλ. Και αυτό που λέμε σταματάει το χρόνος, θέλουμε να πούμε ότι
0: μάλιστα
1: όλα όσα γίνονται μέσα στις εικόνες δεν είναι συμβευτικότητα, δεν είναι κάτι που συνέβη. Ας πούμε, κατέβηκε ο Χριστός στην Τιβεριάδα και είδε, ας πούμε, τα κύματάκια στη θάλασσα. Ποτέ δεν είναι η εικόνα περιστασιακή, αλλά είναι οντολογική. Ποια είναι η οντολογία? Ο Χριστός που βλέπουμε στην Τιβεριάδα ήρθε για να κηρύξει τους ψαράδες και από αυτούς να κάνει τον όμιλο των Αποστόλων του και να κηρύξουν όλοι μαζί τον Τριαδικό Θεό. Είναι δηλαδή κάτι το συγκεκριμένο και με συγκεκριμένο σκοπό. Ας πούμε, μπαίνουν οι Απόστολοι μαζί με τον Χριστό στην Ιερουσαλήμ και τα παιδάκια στρώνουν τα ενδύματά τους για να περάσει το γαϊδουράκι επάνω στο οποίο είναι ο Χριστός. Το γαϊδουράκι, ας πούμε, του δίνουν και τρώει ένα λάχανο. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια η οποία δεν είναι μια συναισθηματική λεπτομέρεια. Α, τι ωραίο ζωάκι, τι καλό ζωάκι. Αυτό ήταν το πιο καλό γαϊδουράκι. Αυτό διαλέξανε, ας πούμε. Δεν την απασχολεί την εικόνα να δείξει ότι ο Χριστός ήταν ο καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το ηθικό στοιχείο στους Ναζαρινούς. Δεν μας ενδιαφέρει να δείξουμε ότι είναι ο καλός άνθρωπος, αλλά είναι ο «ον» με κεφαλαία γράμματα, δηλαδή ο υπάρχον, η προσωποποίηση της ύπαρξης παρεξελάνς, κατ' εξοχήν, που μόνο ο Χριστός δίνει. Διού τα πάντα εγένετο. Δι' αυτό γίνανε τα πάντα, κατά εντολή του Πατρός. Είναι λοιπόν κάθε λεπτομέρεια στην εικόνα πολύ σημαντική. Δεν θέλω να αναψυχθούμε περισσότερο στη φωτιά.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, πατέρα Σταμάτη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας.
1: Να ξεκουράσουμε και
0: βεβαίως. Και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Με τον πατέρα Σταμάτη Κλήρη συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για το κίνημα των Ναζαρινών και την επίδρασή του στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Μιλούσαμε προηγουμένως, πατέρα Σταμάτη, για την εικόνα, για το φως ουσιαστικά στην εικόνα, στην εικονογραφία. Και αναφερθήκατε, μας δώσατε ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό για την εικόνα του Χριστού στο τέμπλο της Εκκλησίας. Και για την οντολογία ουσιαστικά της εικόνας, ότι ο Χριστός είναι ο Ον, διού τα πάντα εγένετο, κατ' εντολή του Πατρός, έτσι. Ναι. Κράτησε αυτή την πολύ χαρακτηριστική φράση.
1: Μας, ναι. Έρχεται, πηγάζει από την αγάπη του Χριστού να θέλει να γίνουμε υπαρξιά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Είναι υπαρξιακό το θέμα και δεν είναι ηθικό ότι, ας πούμε, ο Άγιος είναι ένας καλός, ενάρετος άνθρωπος. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτός ο οποίος στη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθεί από τον Χριστό και θα είναι αιώνιος φίλος του Χριστού στον Παράδεισο μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μια εσχατολογική προοπτική που σημαίνει αυτό, ότι το είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο Παντελεήμων. Όταν τον βλέπαν και παίζαν τα παιδιά με τον Παντελεήμωνα, ας πούμε, στη γειτονιά, δεν ξέρανε τι βλέπουνε. Βλέπανε το φίλο του στον Παντελεήμωνα. Αυτός όμως απεδείχθη ότι μετά την παρέλευση του χρόνου, κατά τα έσχατα, θα αναστηθεί από τον Χριστό και θα είναι αιωνίος μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή, είναι μια αιώνια ύπαρξη. Δεν την νικάει ο θάνατος, η αρρώστια, ο πόνος, η θλίψη και ο στεναγός. Είναι η αιώνια χαρά. Αλλά η χαρά αυτή με έναν τρόπο οντολογικό. Λοιπόν, εδώ προκύπτει ένα πρόβλημα. Μου επιτρέπετε να αναφέρω, όταν είχα πάει στο Άγιο Όρος και είδα σε κάποια κελιά του Άγιου Όρους, κελία λέμε, το τρόπο να ζουν κάποιες κοιτές, 3, 4, 5 μαζί, σε ένα μικρό οίκημα και όχι σε μια μεγάλη μονή. Υπάρχουν δηλαδή οι μονές και υπάρχουν τα κελία. Λοιπόν, ήταν η εικονογραφική οίκη. Ήταν οι λέοι, ήταν κι άλλοι, θα θυμηθώ άλλους να σας πω, και πήγα εγώ και είδα. Έβλεπα λοιπόν τώρα ένας ασκητής, ένας αγιορείτης, και ζωγράφιζε εσπουμάτο και έφτιαχνε γλυκή τον Ιησού και έλεγε, είναι ο Χριστός μας που είναι γλυκής, καλός κτλ. Ασφαλώς και είναι και γλυκής και καλός και όλα αυτά, αλλά δεν εξαντλούν το ασύλληπτο περιεχόμενο αυτής της ύπαρξης, ας την πούμε κατακριτικώς, δεν είναι ύπαρξης, είναι ο κατεξοχήν, υπάρχουν ο Ον. Λοιπόν, οι πατέρες αυτοί είχαν επηρεαστεί και από τις χριστιανικές οργανώσεις, όπως η Ζωή και αργότερα ο Σωτήρας, και από τους Ναζαρινούς μέσω του Φύρσιου, ο οποίος η οποία τέχνη των Ναζαρινών ήρθε από την Δύση, και βλέποντας τυπωμένες εικόνες των Ναζαρινών, τυπωμένα έργα των Ναζαρινών, οι αγιορείτες πατέρες είπανε, κοίταξε τι γλυκό που το φτιάχνει το Χριστό. Αυτές οι εικόνες οι Βυζαντινές, οι δικές μας, τον έκανε το Χριστό άγριο.
0: Ναι.
1: Αυτά που κάνει ο Κόντογλου είναι άγρια, είναι δυνατές οι γραμμές, δυνατές οι πινελιές. Μπήκε λοιπόν το θέμα ότι εμείς θα ζωγραφίσουμε για γεωγράφη τον άγριο Χριστό, τον Βυζαντινό, ή τον γλυκτή που φέρνουν οι Ναζαρινοί. Το
0: Μάλιστα.
1: θέμα δεν είναι ότι ο Χριστός είναι άγριος στις εικόνες, αλλά δεν έχει μία γλυκύτητα του σφουάτου, ότι όλα με διαλύονται τα χρώματα στις άκρες τους και υπάρχει μία απλότητα και μια αρμονία, αλλά ανταυτού ο Χριστός μετέχει του ακτίστου φωτός το οποίο λαμβάνει από τον Πατέρα και μεταδίδει σε εμάς. Αυτό το φως είναι συγκεκριμένο, είναι η πηγή της υπάρξεως, είναι η τριάς η οποία δίνει την ύπαρξη στα όντα, στους ανθρώπους, και αυτή η ονομαζόμενη αγριάδα είναι δίθεν αγριάδα, απλώς είναι ένας τρόπος να ζωγραφίζονται τα χρώματα με πιο σταθερά περιγράμματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το φως αυτό που είπαμε ότι είναι η αγαπητική κίνηση του Πατρός προς τον Υιό και προς τους ανθρώπους, εκφράζει για το ότι θέλει να αγκαλιάσει ο Θεός τα πάντα και ότι βλέπει τα πάντα. Δηλαδή όταν οι Ναζαρινοί ζωγραφίζουν ένα σπίτι, ζωγραφίζουν τους στίχους, την πρόσωψη και λίγο την πλαγιά όψη. Όταν ο Βυζαντινός αγιόγραφος ζωγραφίζει το σπίτι που έγινε ο μυστικός δείπνος, ζωγραφίζει και την πλάγια πλευρά και την άλλη πλάγια και τη δεξιά και την αριστερά και τη στέγη του σπιτιού τη φωτίζει και την αναδεικνύει, ενώ από κάτω από το σπίτι όταν είμαστε δεν φαίνεται η στέγη. Αυτό γίνεται διότι το φως που φωτίζει και ζωγραφίζει τα πάντα μέσα στην εικόνα, αυτό γίνεται διότι το φως που φωτίζει και ζωγραφίζει τα πάντα μέσα στην εικόνα είναι το φως της αγάπης του Χριστού,

0: Λίγο περισσότερα.
1: Λοιπόν,
0: ναι, πατέρα,
1: έβαλε μια
0: ναι.
1: Χρήση των χρωμάτων κατά τέτοιων τρόπων, ώστε ας πούμε μιμείτο κάποιες παλιές βυζαντινές εικόνες που έχουν αυτό το στοιχείο ότι...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ειρηδισμούς των χρωμάτων της θάλασσας, αντικατοπτρισμούς. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι, είναι οπτικά φαινόμενα ή μετεωρολογικά φαινόμενα, ας πούμε η βροχή. Δεν θα δείξουμε βροχή.
0: Πατέρα, σταμάτη, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή, ελάχιστον δευτερολέπτων. Θα ακούσουμε λίγο μουσική πάλι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον πατέρα Σταμάτη Σκλήρη, αγιογράφο και ζωγράφο, για το κίνημα των Ναζαρινών και την επίδρασή του στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας, πατέρα Σταμάτη. Μας λέγατε προηγουμένως για αυτό το φως το ουσιοποιών, έτσι, αυτό το ανέσπερο φως που βλέπουμε στην Βυζαντινή.
1: Για να το καταλάβουμε,
0: ναι.
1: Είναι αναγκαίο να ανατρέψουμε εκεί που ο Χριστός ήταν στην έρημο και πέρασε τους πειρασμούς και τον πείραζε ο δαίμονας. Λοιπόν, ο Χριστός και οι Άγιοι στην Εκκλησία ζωγραφίζονται με τις ίδιες αναλογίες. Είναι κατά χάριν Χριστοί οι Άγιοι. Όταν εμφανίζεται δαίμονας, έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι σκοτισμένος, δεν μετέχει αυτού του θείου ακτίστου και ουσιοποιού φωτός, και με το να είναι αμέτωχος της αγάπης προς το Θεό. Δηλαδή ο Θεός τον αγαπάει και του φαίνεται το φως, αλλά αυτός δεν το δέχεται. Είναι σαν να κλείνεται μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Είναι λοιπόν αφώτιστος. Με το να είναι αφώτιστος, στη Βυζαντινή ζωγραφική είναι και μικρότερος, ζωγραφισμένος με μικρότερες διαστάσεις από τον Χριστό, σαν να είναι μια προβληματική ύπαρξη. Είναι σκοτεινός, συρρυκνωμένος και μικρός.
0: Ναι.
1: Και ο Χριστός είναι και η Άγιοι και ο Μεγάλη. Αυτό καταδεικνύει ότι είναι ουσιοποιό το φως της Βυζαντινής εικόνας και όποιος το λαμβάνει είναι πλήρης ύπαρξη. Ο Άγιος είναι πλήρης ύπαρξη. Οι άνθρωποι όταν εμφανίζονται όπως είναι, ας πούμε, οι δωρητές σε μια εκκλησία

0: ο Αυτοκράτορας που συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή που δεν είναι Άγιοι, αλλά είναι απλοί άνθρωποι, επειδή μπροστά μας έχουμε τα έσχατα, εικονίζονται σαν να είναι Άγιοι.
1: Ναι.
0: Και θα δείξει στην Δευτέρα Παρουσία τι είμαστε. Αλλά μετέχουμε στην αγάπη προς τον Χριστό, επειδή μετέχουμε στη Θεία Λατρεία και στη Θεία Λατρεία και στη Θεία Ευχαριστία, στην οποία ακριβώς εκεί είναι η παρουσία της εικόνας απαραίτητη. Δηλαδή αυτοί οι αμύλητοι που σωραφίζονται στους τοίχους της Εκκλησίας είναι πολύ ομιλητικοί όταν πάμε να κοινωνήσουμε και καταλαβαίνουμε ότι και εμείς συμμετέχουμε μαζί με αυτούς σε αυτή την πορεία προς τον Χριστό και προς τη Θεία Μετάληψη. Λοιπόν, να ξαναπάω πάλι σε εκείνο που είχαμε πει, ότι κατηγορούσαν τον Κόντογλου ότι έκανε άγρια τα πρόσωπα. Δεν έχουμε φωτοστίαση απαλή με σφουμάτο στην εικόνα, αλλά έχουμε φως που δίνει ζωή.
1: Ναι, ζωοποιώ. Ναι.
0: Ζωοποιώ. Και όπου είναι σκότος, δηλαδή μη μετοχή στην αγάπη του Θεού, είναι μη μετοχή και στο φωτισμό από το άκτιστο φως της αγάπης. Και η μη μετοχή στο φως το ανέσπερον εκφράζεται στην εικόνα με συρρήκνωση της ύπαρξης, έτσι ώστε όταν βλέπουμε στους πειρασμούς του Χριστού τον δαίμονα να είναι δίπλα στο Χριστό μικροσκοπικός και σκοτεινός, έχουμε μια ερωτηματική, μια ύπαρξη υποερωτηματικό, δηλαδή αυτός είναι όντως
1: όν
0: ή είναι κάτι που θα σβήσει.
1: Ναι. Ενώ στην αζαρινή ζωγραφική, στο κίνημα των αζαρινών, τι έχουμε, επειδή και αυτοί βεβαίως ασχολούνται
0: και
1: με αυτά τα...
0: Και οι δαίμονες ζωγραφίζονται το ίδιο. Και γεννάτε το ερώτημα τώρα για τον αζαρινό ζωγράφο. Πώς θα δείξουμε τη διαφορά μεταξύ Χριστού και δαίμονα ή ενός αμαρτωλού? Και καταφεύγουν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι χαρακτηρίζεται η ναζαρινή ζωγραφική από έντονο ηθικό προβληματισμό. Λοιπόν, ο Χριστός που είναι ηθικός, καλός, δίκαιος και αναμάρτητος, ζωγραφίζεται πιο ωραίος, πιο όμορφος. Το βλέμμα του μας κοιτάει με μια γλυκύτητα. Και επίσης οι κινήσεις του, οι ψυχές των ενδυμάτων κτλ. Όλα είναι ήρεμα. Είπαμε στην αρχή ότι η σύνθεση συντίθεται με απαλή σχέση των επιμέρους στοιχείων που συνιστούν μια σύνθεση. Δηλαδή τα σπίτια, τα τραπέζια στο μυστικό δίπλο, οι στάσεις των Αποστόλων κτλ. Δεν θα δούμε ποτέ να τους καταλαβαίνει μια τραγική, ας πούμε, ταραχή. Που ακούνε ότι ο διδάσκαλος θα περάσει από τη δοκιμασία του Σταυρού, αλλά έχουν την πνευματικότητα της θλίψεως. Η Παναγία κάτω από το Σταυρό εικονίζεται και τριχωμένη, δηλαδή να τραβάει τα μαλλιά της, τις τρίχες της κεφαλής της η Παναγία μας, αλλά θα την δούμε ότι έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα ήθος που στέκεται κάτω από το Σταυρό, θα έλεγα εγώ αναμένουσα τα έσχατα. Επίσης ο Χριστός του Δαφνιού, που δεν ξέρουμε να εξηγήσουμε γιατί κοιτάζει έτσι προς τα πίσω και πάνω και δεν κοιτάει εμάς, το ερμηνεύουμε ότι ακούει τον Πατέρα, διότι ο Υιός είναι η ενυπόστατος υπακοή. Δηλαδή, ό,τι πει ο πατήρ, αυτό είναι ο Υιός. Δεν ξεφεύγει ο Υιός σε τίποτα, ούτε μια γραμμούλα, από το θέλημα του Πατρός. Είναι η ολοκληρωμένη εμφάνιση και ανάδειξη και φανέρωση της αγάπης του Πατρός προς τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, το φως φέρνει ζωή, το φως φέρνει αγάπη και θέλει να δείξει και την πίσω πλευρά των σπιτιών και προσπαθεί να κάνει ένα κυβισμό για να δείξει και πτυχές του τείχου των οικοδομημάτων που εικονίζονται σε μια εικόνα που δεν φαίνονται με τη φυσική όραση του ευθυγρά, της ευθυγράμμου διαδόσεως του φωτός, αλλά καθαίνει το φως του Θεού κοντά μας με το να το αλλάξει το σχέδιο του σπιτιού για να φαίνονται τι στέγες, ας πούμε.
1: Είναι σαν να θέλει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο ο πατέρας Σταμάτης.
0: Ακριβώς. Και είναι και αυτό, επίσης αν φτιάξει ο αγιογράφος ένα λόφο στον οποίο είναι Άγιοι Απόστολοι, παρευρέθησαν κατά την μεταμόρφωση πάνω στο Θαβόρ. Είναι απάνω στο Θαβόρ για να συμμετάσχουν σε αυτό το δοξασμό του Χριστού. Και έχουν, από εκεί βγήκαν και οι φωτοστέφανοι και το ότι τα η μάτια όλων των εικονιζομένων αγίων στις εικόνες της Βυζαντινής παραδόσεως λάμπουν τα οι ψυχώσεις των ενδυμάτων τονίζονται με πινελιές πολύ έντονες που λέγονται ψημίθια, όπως και τα πρόσωπα κάτω από τα μάτια φωτίζονται από κάτι λεπτές γραμμούλες, λεπτές πινελίτες που λέγονται ψημίθια και δείχνουν το πρόσωπο του Αγίου να στράφτει από φως. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το φως δεν είναι της αισθητικής φως, δηλαδή δεν προσπαθεί να μας δείξει όμορφους τους Αγίους και καλούς και άγιους και ηθικούς και αναμάρτητους, αλλά είναι οντολογικό φως, δηλαδή όποιος έχει το φως είναι πλήρης ύπαρξης και θα υπάρχει αιωνίως στη Βασιλεία του Θεού.
1: Και βεβαίως όποιος έχει να κάνει με τα έσχατα, έτσι μας...
0: Ναι,
1: μας,
0: δηλαδή η οντολογία της εικόνας θα μπορούσε να ονομαστεί εσχατολογική οντολογία. Και το λένε οι πατήρες με ένα σαν λογοπαίρνιο. Το είναι δεν είναι αυτό που είναι, αλλά αυτό που θα είναι. Δηλαδή ο Άγιος Γεώργιος δεν είναι αυτός που βλέπουμε. Όπως είπαμε ο Άγιος Γιάννης, ας πούμε, στη γειτονιά του όταν ήταν μικρό παιδί, δεν ήταν αυτός ο πλήρης Άγιος πρόδρομος. Αυτό το είδαμε όταν, ας πούμε, θυσιάστηκε για χάρη του Θεού και θα το δούμε στη δεύτερη παρουσία πως θα λάμπει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι λοιπόν μια οντολογία που φωτίζεται από τα έσχατα και που δεν έχει ακόμη, είναι εν πορεία προς τα έσχατα, εν πορεία προς την αιώνια ζωή, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη η αιώνια κρίση και δεν έχει δοθεί η απάντηση στο ερώτημα γιατί ο άνθρωπος πάσχει, γιατί πονάει, γιατί πεθαίνει, γιατί βασανίζεται στη ζωή αυτή. Όλα αυτά έχουν τη σοφία τους μέσα στην πρόνοια του Θεού. Και όταν περνάμε δυσκολίες πρέπει αντί να κλαίμε ή αντί να θυμώνουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να το περάσω εγώ αυτό, γιατί να είμαι εγώ άρρωστος και δεν είναι ο τάδε, ας πούμε, αντί να κάνουμε αυτές τις χαζομάρες, καλύτερα είναι να σκεφτούμε ότι όλα είναι σοφά μέσα στην πανσοφία του Θεού. Και αν δεν υπήρχε ο φόβος του θανάτου, πάρα πολλοί από εμάς θα ήμασταν αχαρακτήριστα κακοί. Γιατί μη φοβούμενοι το θάνατο θα ήμασταν πάντα εγωιστές και εγωιστικά θα φερόμασταν προς τους ανθρώπους μας. Μέχρι σημείου και να τους εκμεδενίζουμε με το να τους θανατώνουμε. Από τη στιγμή που υπάρχουν το καλό και το κακό μαζί, όπως στην παραβολή του αγρού όπου μεγάλωναν τα στάχια μαζί με τα ζυζάνια, δείχνει ο Θεός εκεί ότι αφήνει να υπάρχει και το καλό και το κακό άχρης καιρού, μέχρι που να έρθει η ώρα που να γίνει η δευτέρα παρουσία και εκεί θα κρυφθεί και θα φανεί ποιοι θα είναι οι φίλοι του Χριστού και θα είναι στον παράδεισο.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι είμαστε εν πορεία, πατέρα Σταμάτη, και μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά ακόμη στη σημερινή μας συνομιλία. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και θα έχουμε την ευκαιρία μόλις επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συζήτηση. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές.

0: Έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον πατέρα Σταμάτη Σκλήρη, αγιογράφο και ζωγράφο. Αναφερόμαστε με τη βοήθειά του στο κίνημα των Ναζαρινών, αυτό το κίνημα του 19ου αιώνα στην ζωγραφική και στην θρησκευτική ζωγραφική κυρίως, και πώς επέδρασε αυτό το κίνημα και στην Ορθόδοξη αγιογραφία και στην Βυζαντινή εικονογραφία. Ήδη έχουμε δώσει πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες και πολλά παραδείγματα με τη βοήθεια του πατρός Σταμάτη σήμερα στην εκπομπή. Προηγουμένως μιλούσαμε ουσιαστικά για αυτή την, όπως την αναφέρατε και εσείς, την εσχατολογική οντολογία της Βυζαντινής εικόνας, πατέρα Σταμάτη, σε αντίθεση με την Ναζαρενή ζωγραφική, όπου εκεί υπάρχει και αυτή η προβολή κυρίως του συναισθήματος, έτσι, πέρα από το ότι επιχείρησαν να αντιδράσουν στον ακαδημαϊσμό της εποχής σε μια μανιέρα που υπήρχε εκείνη την εποχή, και μάλιστα αυτό το κίνημα κράτησε τουλάχιστον 100 χρόνια, αλλά υπάρχουν και επιρροές του και μεταγενέστερα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, βέβαια, όπως επειδή αναφερθήκατε...
1: Εμείς, ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, και εγώ όταν ζωγραφίζω μια εικόνα, θέλω να είμαι και λίγο Ναζαρινός, δηλαδή. Δεν θα το κάνω άγριο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλω να μας κοιτάει στα μάτια, θέλω να μας ακούει, να μας δέχεται, όπως θα φανεί στο έσχατον. Και τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε κακότεχνα έναν Άγιο, γιατί ο Θεός έφτιαξε όλο το σύμπαν και όλη την φύση με τόσο όμορφια. Ακριβώς επειδή αυτό το λέει και ο Πικάσο, ο Θεός λέει είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης. Και να σας πω κάτι, συνεχώς αλλάζει τεχνοτροπία. Αυτό είναι μια ρίση ενός κοσμικού βέβαια ανθρώπου, του Πικάσο, αλλά την παίρνω εγώ για να μας τσιγκλήσει λίγο αυτό, ότι είναι ωραίος ο Θεός, τα έκανε ωραία τα πράγματα, αλλά είναι διπολικά όσο ζούμε αυτή τη ζωή πριν αυτή τη δεύτερη παρουσία, και θα φανερωθούν όπως θα είναι για πάντα μόνο μετά τη δεύτερη παρουσία. Να εξηγήσουμε αυτό το διπολικά. Έρχομαι εγώ σήμερα σε εσάς εκεί στα γραφεία σας και βλεπόμαστε και λέμε η φύση μας ενώνει. Δηλαδή ήρθα και σας είδα, αγκαλιαστήκαμε, τα είπαμε. Η ομιλία, η αγκαλιά, όλα αυτά είναι θετικά πράγματα που εκφράζουν την αγάπη. Σε λίγο όμως θα χρειαστεί να φύγω και πλέον οι τείχοι αυτοί των γραφείων έχουν αρνητικό χαρακτήρα, γιατί μας χωρίζουν και δεν μπορώ άλλο να σας βλέπω όταν εγώ απομακρύνομαι και πάω και φεύγω. Λοιπόν, υπάρχει ένα διπολικό σύνδρομο στη ζωή και στην ύπαρξη, όπως είναι πριν από τη δεύτερη παρουσία. Και όταν θα έρθει η δεύτερη παρουσία, ο Θεός θα αφαιρέσει την διπολικότητα και θα αφήσει μόνο την αγάπη, μόνο την ύπαρξη, μόνο την αλήθεια. Αυτό που ζούμε εδώ είναι κάτι που συμβαίνει και κάτι που πάβει να συμβαίνει. Είπαμε ότι θα φύγω και θα στενοχωρηθούμε. Δεν είναι μόνο ότι θα φύγω, είναι ότι πιο αργότερα μετά θα πεθάνω και δεν θα μπορούν να με δουν και δεν θα μπορούμε να δούμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Και αυτό είναι το αθεράπευστο του πένθους. Λοιπόν, η αλλαγή που θα φέρει ο Χριστός θα σημάνει το εξής: ό,τι είναι αρνητικό προς την ύπαρξη θα το άρει, θα το πάρει και θα το αφαιρέσει από τους ανθρώπους, και ό,τι είναι θετικό θα το κρατήσει. Λοιπόν, θα είμαστε πάντα ενωμένοι, πάντα θα βλέπουμε όταν πάω μακριά σας ή κάπου αλλού. Μόλις θα πούμε λόγω το όνομα Παύλο, θα φανερωθεί ο Παύλος και θα αγκαλιαστούμε και θα εκφράζεται η αγάπη με μια αδιάστατον εγκύτητα. Δηλαδή θα είμαστε τόσο κοντά, μα τόσο κοντά, που θα είμαστε ταυτισμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν θα υπάρχουν ούτε θάνατος, ούτε απομάκρυση, όπως στην εικόνα δείχνουμε και το βουνό και πάνω στο βουναλάκι κάποιο δεντράκι που είναι μακριά, το δείχνουμε μεγάλο όπως και τα άλλα σαν να είναι κοντά μας. Έτσι στη δεύτερη παρουσία θα είναι τα πάντα μόνο θετικά και μόνο θα εκφράζουν αγάπη και αγκαλιά αγάπης. Αυτό είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει έτσι αυτό το σχήμα που είπαμε, ότι ο Θεός άφησε εδώ να είναι τα στάχια μαζί με τα ζυζάνια, το καλό με το κακό. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο άλλες στιγμές καλός και άλλες στιγμές κακός, αλλά είναι ταυτόχρονος και
0: ναι,
1: πάντοτε ταυτόχρονα και καλός και κακός. Και αυτό είναι το βάσανο της ζωής πριν από τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Όταν θα έρθει η δεύτερη παρουσία θα πάρει το βάσανο και θα είναι μόνο καλός. Μόνο αγάπη θα αισθανόμαστε. Μόνο θα βλέπουμε τους άλλους. Δεν θα συμβεί ποτέ να μη σε βρίσκω. Mm. Θα είμαστε όπως ο Χριστός μετά, όπως ο Χριστός κατά τις εμφανίσεις του μετά την Ανάστασή του. Δηλαδή ήταν μαζεμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, είμαστε μέσα στο υπερόν, και ο Χριστός πέρασε και τους είπε ειρήνη ημίν. Δηλαδή δεν υπήρχε ο νόμος στο διαχωρί του. Δεν του έβαζε το κτίριο, ο τείχος, η πόρτα, η κλειδωμένη. Δεν του έβαζε κανένα εμπόδιο. Και ήρθε και τους είδε και τον ψηλάφισαν. Λοιπόν, αυτό εκφράζει και η εικόνα.
0: Ναι.
1: Ότι δια της θείας ευχαριστίας που τελούμε και με το να εκφράζουμε την ζωντανή παρουσία των Αγίων, με την παρουσία των εικόνων τους γύρω από την Αγία Τράπεζα, εκφράζουμε αυτό ότι ας πούμε θα έχει λήξει τότε ο πόνος, το πένθος και ο θάνατος και θέλει μια αιώνιος και αναφέρετος και χαρισματική και φωτεινή ζωή και ύπαρξη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα Σταμάτη, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας για ένα μεγάλο θέμα, είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω μας βοηθήσατε πολύ με όλα όσα μας είπατε και με πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και μας δώσατε και ένα έναυσμα περισσότερο να ψάξουμε όλοι μας, έτσι και οι ακροατές μας, και να ασχοληθούμε περισσότερο έτσι και με την βυζαντινή εικονογραφία και με αυτό το κίνημα των Ναζαρινών, που έχει και αυτό ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και δείξαμε ότι πρέπει όλα όσα ζούμε σε αυτή τη ζωή να τα περνάμε από τα έσχατα, από τη δεύτερη παρουσία και μετά να τα βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχει εδώ ο πόνος ακόμη και υπάρχει η αμαρτία, αλλά αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση από το κακό και από την αμαρτία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα με τον εδεσιμολογιώτατο πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Σταμάτη Σκλήρη, αγιογράφο και ζωγράφο, για το κίνημα των Ναζαρινών και την επίδρασή του στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν
5: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Το Αρμενάκι και η Ξενιτιά έχει καημούς με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή στο τραγούδι και στο σημερινό Αλάτι της Γης θα κάνουμε μια περιήγηση στην ισιώτικη και τη στεριανή μουσική παράδοση μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70 με τις δύο σπουδαίες αυτές τραγουδίστριες με καταγωγή από την Αντιμάχια της ΚΟ, από τα Δωδεκάνησα αλλά και Πάσης Ελλάδος, όπως θα διαπιστώσουμε μέσα από αυτή τη δισκογραφική έκδοση που επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσάμπρας. Ένα γλέντι με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή, νησιώτικα, σμυρναίκα και δημοτικά τραγούδια.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Τσάμπρας που έχει την επιμέλεια αυτής της δισκογραφικής έκδοσης, αυτό που μου έκανε την πιο πολύ εντύπωση γνωρίζοντας τις αδελφές Άννα Σαρή Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή ήταν η ευκολία με την οποία τραγουδούσαν κάθε φορά που στη συζήτησή μας αναφερόταν ένα τραγούδι. Όχι μόνο τραγούδια της πατρίδας τους, από ιταλικά τραγούδια που πρωτάκουσαν στα ιταλοκρατούμενα δωδεκάνησα στα χρόνια του 30 μέχρι βυζαντινούς ύμνους και από θρήνους για την άλωση της πόλης που έμαθε η Άννα κατά τη διάρκεια της θητείας της στη χοροδία του Σίμωνα Καρά μέχρι στεριανά τσάμικα της κεντρικής Ελλάδας. Όλα τα ζωντάνευαν εξαιρετικά αβίαστα. Όχι σαν να ήταν αυτά κάτι ξεχωριστό που είχε να κάνει με την καλλιτεχνική υπόστασή τους ή την καριέρα τους, αλλά σαν να ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς τους, της σκέψης τους και της ζωής τους.

Ηχογραφήσεις λοιπόν στη δεκαετία του 70 με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή και όπως σημειώνει ο Γιώργος Τσάμπρας, οι ηχογραφήσεις αυτές είχαν προφανή στόχο να δυναμώσουν την εμπορική δύναμη των μεγάλων δίσκων που ηχογραφούσαν τότε οι δύο αδελφές με κομμάτια γνωστά και γρήγορα. Ας ήταν όλα πολύ γνωστά, πολλές φορές ηχογραφημένα και μάλιστα ολόκληρα, χωρίς τις συμβάσεις στις οποίες οδηγείται μια ενιαία ορχήστρα γρήγορης απόλυτα επαγγελματικής ηχογράφησης. Και ήταν στιγμές που έλαμπε παράλληλα η δεξιοτεχνία κάποιων σπουδαίων μουσικών οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις ηχογραφήσεις. Γιώργος Κόρος στο βιολί, Αριστίδης Μόσχος στο σαντούρι, Στάθης Κουκουλάρης και πάλι στο βιολί, Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο.

η Άννα Σαρή Καραμπεσίνη σε μια συνέντευξή της το 1997 στο Γιώργο Τσάμπρα έλεγε «Γεννήθηκα στην Αντιμάχια, ένα χωριό της ΚΟ το 1923. Γεωργικό χωριό τότε η Αντιμάχια. Πριν έρθω ακόμα στην Αθήνα, από παιδάκι, όπου πηγαίναμε έφτιαχνα στιχάκια ανάλογα με το περιβάλλον και την περίπτωση. Πριν να ξέρω καλά-καλά τι σημασία έχει αυτό, έφτιαχνα τέτοια στιχάκια. Είναι νησιώτικο αυτό. Γυναίκες που δεν ξέρουν να βάλουν την υπογραφή τους, και εγώ μέχρι Δευτέρα Δημοτικού πήγα, φτιάχνουν στίχους με νόημα. Και η μητέρα μας έτσι ήτανε. Και μέχρι τώρα, όποτε βγαίνω κάπου, φτιάχνω καινούργια λόγια. Δεν γράφω, τα λέω απ' έξω. Πάντα σε γάμους και πανηγύρια στο νησί ήτανε τα σαριάκια, οι αδερφές και η μάνα μας πρωτοπόρος. Όλες οι αδερφές, ήμασταν 6, χωρίς αδελφό, τραγουδούσαμε στους γάμους, αλλά πηγαίναμε και στα ξοκλήσια, κάναμε ολονυχτίες, ψέλναμε. Αν δεν ήταν τα σαριάκια, δεν είχε νοστιμάδα.

και η Άννα Σαρή Καραμπεσίνη συνεχίζει την αφήγησή της στο Γιώργο Τσάμπρα. Ο πατέρας μας ήταν γεωργός αλλά και ψάλτης και μερακλής χορευτής. Όταν χόρευε μπροστά δεν κόταε άλλος να πάει να του ζητήσει να χορέψει εκείνος μπροστά. Έλεγε «Ρε παιδιά, ελάτε να με ξεκουράσετε». Εδώ η γιαγιά μας η Κοκόνα, που όπως ξέρετε όλες οι πεθερές για τους γαμπρούς κάτι έχουν να πούνε και αυτή ήταν και πολύ αυστηρή, δεν της αρέσανε τα γλέντια και τα τραγούδια, για τον πατέρα μας όμως έλεγε «Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά, αλλά όταν τον δω να χορεύει, του τα συγχωρνά όλα».

Η ώρα είναι 12:30. Η ώρα είναι 12:30.

Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα μια περιήγηση στην νησιώτικη και την στεριανή μουσική παράδοση μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70 με τις αδελφές Άννα Σαρή Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή. Μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ένα γλέντι», νησιώτικα, σμυρναίκα και δημοτικά τραγούδια με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή σε επιμέλεια του Γιώργου Τσάμπρα. Όπως αφηγήθηκε η Άννα Καραμπεσίνη στο Γιώργο Τσάμπρα, ήταν Ιταλοί εκείνα τα χρόνια στην ΚΟ. Με ακούγανε και εκείνοι να λέω τα δικά τους, και Μπέλα Κόζα, αλλά Καμπανιόλα, και μου λέγανε πως αν ήμουνα σε μεγάλη πόλη θα τραγουδούσα στο ραδιόφωνο και θα βγάζα δίσκους. Το κράτησα αυτό και όταν ήρθαμε στην Αθήνα το 1948, είχα στο νου μου να ανακαλύψω το ραδιοφωνικό σταθμό και να πάω να με ακούσουνε. Έτσι και έγινε. Πήγα και βρήκα τον Σίμωνα Καρά, Ριγίλης 4 στο ραδιόφωνο. Διψούσαν τότε για τα Δωδεκάνησα που μόλις είχαν λευτερωθεί. Μ' άκουσε και του άρεσα. «Συ είσαι μπασμένη καλά στα όργανα», μου λέει. Είχα τραγουδήσει με όργανα στα χωριά μας. Έτσι πήγα στο σύλλογο του Καρά, άρχισα πρόβες μαζί με τη χοροδία του στην αρχή και σιγά σιγά, όποτε είχε πρόγραμμα δωδεκανησιακό, άρχισε να με βάζει να τραγουδάω σόλο. Ύστερα πια πήρα εκπομπή δική μου, η οποία μεταδιδόταν εδώ, αλλά την έστελναν και στη Ρόδο, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έγινα πια γνωστή στα Δωδεκάνησα από τις ταινίες του μαγνητοφώνου και από το ραδιόφωνο.

όπως αφηγείται η Άννα Καραμπεσίνη, κοντά στο Σίμωνα Καρά μάθαμε τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας, και ποντιακά και υπηρώτικα και κριτικά και δημοτικά, εννοεί τα στεριανά. Το 1958 το Μάιο κάνω τα πρώτα δισκάκια με τον Μιχάλη τον Κονιτόπουλο, το μωρό όπως τον λέγανε στο βιολί, με τον Φυρογέννη στο λαγούτο και τραγουδώ μαζί με την Ειρήνη Κονιτοπούλου. Από το 1959 πια σμίγουμε και με την αδελφή μου την Έφη. Στη Music Box πρωτοπήγαμε το 1973 και μετά για χρόνια κάναμε ένα μεγάλο δίσκο το χρόνο. 2-3 φορές βγάλαμε και 2 δίσκους μέσα σε ένα χρόνο. Ηχογραφούσαμε εμείς, φεύγαμε στο νησί και αυτοί τα κυκλοφορούσαν όποτε κρίνανε. Θυμάμαι στην αρχή που αρχίσαμε να λέμε και δημοτικά, κάναμε ένα μικρό δίσκο 3 λεπτών και είπαμε το «Άσπρα μου πουλιά», το «Μ' αγαπάς γαρουφαλιά μου» και το «Λεμονιά ζητώ, λεμόνι ένα». Μ' άρεσαν πολύ αυτά τα τραγούδια, τα είχα μάθει στον Καρά. Πρώτη φορά που κάναμε δίσκο με κλαρίνο. Παίζει ο Βασίλης Καλλιώτης. Παίρνει η πλασιέ της Music Box το δισκάκι και πάει στις επαρχίες. Ανάρπαστο έγινε. Ήρθε και στην Κο. «Ανιώ, πιάσαμε και την Πελοπόννησο με σένα», μου είπανε. «Ετρελαθήκανε με τα δημοτικά σου».

Άσπρα μου πουλιά, γαρουφαλιά και λεμονιά, ο πρώτος μικρός δίσκος που ηχογράφησαν η Άννα Καραμπεσίνη και η Έφη Σαρή με δημοτικά τραγούδια με τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο. Και η Άννα Καραμπεσίνη συνεχίζει. Έλεγα ό,τι ήθελα και ό,τι μ' άρεσε από όλη την Ελλάδα. Μήπως έχει πέσει στα χέρια σας ο δίσκος Ελληνική Αντίλαλη? Εκεί λέμε τη Διαμάντο και την Παπαλάμπρενα. Η αδελφή μου η Έφη αναρωτιότανε, μα τσάμικα θα πούμε πια, θα μας λιτσάρουνε. Φοβότανε και τον Καρά. Όμως κλασικά τραγούδια είπαμε. Δεν ήταν άσχημα. Τα περισσότερα τα λέγαμε και στο ραδιόφωνο μαζί με τον Σίμωνα Καρά.

Και η Άννα Καραμπεσίνη συνεχίζει. Δεν έχω πάει ποτέ να δουλέψω σε μαγαζί. Δεν μ' άφηνε ο άντρας μου. Ψωμί και ελιά, εδώ στο σπίτι θα κάτσεις. Και εγώ δεν επέμενα, εφόσον έκανα το μεράκι μου και γινόταν η δουλειά μου μέσα από τους δίσκους, μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Μόνο σε πατριωτικούς χορούς πήγαινα. Έχω πάει 5 φορές στον Καναδά, με συλλόγους, 2 φορές στην Αυστραλία, 2 στην Αμερική. Προσφερόμουν ευγενώς. Τι, να ζητήσω λεπτά από το Λύκειο ή από την ομάδα που έχουμε στο νησί? Ήθελα να τους ενισχύσω κι εγώ, και στο εξωτερικό. Ήτανε πολλά τα έξοδα. Μου κάμανε και τα εισιτήρια και εγώ δεν απαιτούσα ποτέ. Ό,τι θέλανε. Άμα δουλεύανε καλά, με ικανοποιούσαν και εμένα.

και η Άννα Καραμπεσίνη καταλήγει. Ακούω τώρα που κάνουν μήνες να γράψουν ένα δίσκο και εμείς ούτε μια μέρα δεν κάναμε. 5 ώρες. Πηγαίναμε στις 10 το πρωί, ώσπου να στήσουν τα μικρόφωνα προβάραμε και στις 4 έπρεπε να αδειάσουμε το στούντιο γιατί περιμένανε άλλοι. Όλοι μας οι δίσκοι έτσι έχουν γίνει. Δεύτερη μέρα για δίσκο δεν είχαμε πάει ποτέ. Και γράφαμε και μαζί με τους μουσικούς. Αλλά ήμασταν συγχρονισμένες με την Έφη. Τα ξέραμε τα τραγούδια, δεν κάναμε λάθη και έβγαινε γρήγορα. Μπορεί να πω ότι όλοι οι δίσκοι έχουν γίνει στο σπίτι μας. Εκεί κάναμε όλες τις πρόβες. Στο στούντιο απλά ένα-ένα τα θυμίζαμε και πάμε να τα πούμε και να τα περάσουμε.

Μια περιήγηση λοιπόν στην νησιώτικη και τη στεριανή μουσική παράδοση μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70 με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Από μια δισκογραφική έκδοση με την επιμέλεια του Γιώργου Τσάμπρα και τον γενικό τίτλο «Ένα γλέντι, νησιώτικα, σμυρναϊκά και δημοτικά τραγούδια» με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Αρχαία Μεσίνη, ένας χώρος με εθνική σημασία σε αδιάλειπτη συνέχεια. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, όπως επίσης και θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε μια σπουδαία μορφή της αρχαιολογίας, τον καθηγητή Θέμελη, που προφανώς και εμπλέκεται με πολλούς τρόπους σε σχέση με την ανάδειξη της αρχαίας Μεσίνης. Μια πόλη λοιπόν που διατηρείται μέχρι σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση, προσφέροντάς μας μια μοναδική εικόνα, θα λέγαμε, της καθημερινής ζωής, της πολιτικής οργάνωσης και του πολιτισμού της αρχαιότητας. Για όλα αυτά θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, πρόεδρο της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και αρχαιολόγο. Κυρία Λαμπροπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά, για την τιμητική πρόσκληση και ότι μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε και να φέρουμε στην επικαιρότητα ξανά το θέμα της Αρχαίας Μεσίνης και του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου που υφίσταται στη χώρα μας.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γνωρίζετε βεβαίως ότι έχουμε ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα με κάποιες επαφές, επικοινωνίες και με το σωματείο Διάζωμα, με τον κύριο Μπένο, και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που διαμορφώνει, θα λέγαμε, την ροή αυτών των εκπομπών μέσα από τις εξαιρετικές θεματικές που μας πρότεινε και επιχειρούμε εμείς μέσα από τη συχνότητα του 89,5 να αναφερθούμε στα αρχαία θέατρα σε σχέση στους χώρους αρχαίας θέασης και ακρόασης συνολικότερα, θα λέγαμε, σε σχέση με τη μεγάλη συμβολή του διαζώματος στο συγκεκριμένο τομέα. Επελέγει λοιπόν η Αρχαία Μεσίνη, σίγουρα δεν ήταν τυχαία αυτή η επιλογή και θα το κατανοήσουμε αυτό καλύτερα βεβαίως και μέσα από την συνομιλία που θα έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή μαζί σας. Και να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, κυρία Λαμπροπούλου, και να δώσουμε κάποια πρώτα στοιχεία για τον χώρο αυτό και την ιστορία του και αμέσως μετά μπορούμε να περιηγηθούμε και όλα στην πορεία της σημερινής εκπομπής και να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα ευρήματα και τα σημαντικότερα σημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί μέσα στην αρχαία Μεσίνη. Εξάλλου άνθρωποι από όλο τον κόσμο φτάνουν μέχρι εκεί, ταξιδεύουν μέχρι εκεί για να έχουν αυτή την δυνατότητα στη θέαση και στην πληροφορία του αρχαιολογικού αυτού χώρου. Ο λόγος σε εσάς λοιπόν.
1: Η Αρχαία Μεσίνη σήμερα είναι σε πάρα πολλούς, πιστεύω, ήδη γνωστό ότι είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς, ανέπαφους, μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αρχαία αυτή πόλη σώθηκε γιατί καλύφθηκε από επιφώσεις και δεν χτίστηκε πάνω σε αυτή η σύγχρονη πόλη, το σύγχρονο χωριό, θα λέγα. Αυτό έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους κατά καιρούς ανασκαφείς και κατά κύριο λόγο βέβαια στον καθηγητή Θέμελη που αφαίρεσε όλη τη ζωή σχεδόν 30, πάνω από 30 χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια στον αρχαιολογικό αυτό χώρο, να φέρει στην επιφάνεια όλη αυτή την, όλο αυτό το μνημιακό πλούτο που μπορεί σήμερα κανείς να απολαύσει όχι απλά ανεσκαμμένο, αλλά στερεωμένο και ανασκλωμένο. Οι ανασκαφές, αν θέλουμε να δώσουμε μια πολύ γενική, ας πούμε, σε μια μορφή γενικής ανακεφαλαίωσης, το χρονικό των ανασκαφών, ξεκίνησαν με τη γαλλική αποστολή του Μωρέως το 1829, όπου ήταν μια αναγνωριστική πρώτη επαφή με τα ίδια ορατά τμήματα των τυχών της Αρκαδικής Πύλης από τη μεγαλική ομάδα, ενώ από το 1895 στη συνέχεια η Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία με το Θεμιστοκλήσο, που λοιπόν είναι και ο πρώτος επίσημος ανασκαφέας της Μεσίνης, έγινε επίσης μια πρώτη επαφή αναγνωριστικού τύπου πάλι, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα γιατί ασχολήθηκε με τον πολιτικό τύπο στη συνέχεια ο κ. Σοφούλη. Το 1909 και το 1925 έχουμε μια μεγάλη μορφή, τον Γεώργιο Οικονόμου επίσης, που κι αυτός έφερε στο φως τμήματα ένα μέρος του μεγάλου αρχαιολογικού χώρου, μικρού μέρους του Ασκληπίου, και μετά ο Αναστάσιος Ολλάνδος από το 1957 έως το 1974 ανασκάφτει πιο συστηματικά το Ασκληπείο, την Κρίνια Σινόη και ένα μικρό μέρος, πολύ μικρό μέρος της αγοράς. Κυρίως όμως εστίασε στο κομμάτι του χώρου του Ασκληπείου. Η χρυσή όμως εποχή του αρχαιολογικού χώρου ξεκινάει με τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, ο οποίος από το 1986 παραλαμβάνει ως ισόβιος διευθυντής του έργου, ως διαβίου διευθυντής του έργου, μέχρι και το θάνατό του 2023, προχώρησε σε μια πλήρη, θα λέγαμε, σχεδόν αποκάλυψη των μνημείων του δημοσίου χώρου και ιερού, θα έλεγα μαζί εγώ, χώρου της αρχαίας Μεσσίνης, ακολουθώντας ταυτόχρονα με τις ανασκαφές ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα παράλληλης αναστήλωσης, συντήρησης, στερέωσης και αναστήλωσης των μνημείων, όπου απέκτησαν σε την τρίτη διάσταση, θα λέγαμε, σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου μπορούσαν να αναστηλωθούν και να αποκατασταθούν, γι' αυτό που προείπα στον πρόλογο όμως, στην αρχή, ότι ένα μεγάλο μέρος του υλικού σώθηκε γιατί σκεπάστηκε από τις χρόνων επιχώσεις και δεν στήθηκε πάνω το σύγχρονο χωριό. Οπότε δόθηκε η δυνατότητα με το μεγαλύτερο μέρος του αυθεντικού υλικού να γίνουν οι αποκαταστάσεις στον αρχαιολογικό χώρο, οπότε να έχουμε μια ζωντανή αρχαιολογική πόλη, αρχαία πόλη σήμερα, όπου τα πιο σημαντικά της μνημεία, τα τρία μνημεία αφαίρεσης και ακρόασης, έχουν δοθεί ήδη στο κοινό για να γίνονται διαφόρων ειδών πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα για την ιστορία της αρχαίας Μεσσίνης, γιατί σε πολλούς προφανώς μπορεί να είναι γνωστός ο χώρος, σε κάποιους όμως σίγουρα δεν είναι.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, η αρχαία Μεσσίνη είναι στην ουσία η ιστορική πρωτεύουσα της περιοχής της Μεσσηνίας και ιδρύθηκε το 369 π.Χ. στις νότιες πλαγιές του όρους Ιθώμη από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμινόνδα, έχοντας απελευθερώσει οριστικά πλέον τους Μεσσηνίους από τους Λακεδαιμονίους. Ήταν στρατηγική σημασία η ίδρυση της πόλης στο συγκεκριμένο σημείο και συμβολική σημασία. Και γίνεται ταυτόχρονα σχεδόν με την ίδρυση της Μεγαλόπολης του 371 π.Χ. με απότερος ως αντίπαλον δέος της δύναμης της Σπάρτης, ώστε να μην μπορέσει ξανά να αποκτήσει τη δύναμη που είχε στο παρελθόν. Η Μεσσίνη υπήρξε λοιπόν η σημαντικότερη πόλη του έθνους των Μεσσηνίων, το πολιτικό, διοικητικό, θρησκευτικό και καλλιτεχνικό κέντρο της σε όλη την διάρκεια της αρχαιότητας, ενώ και την ελληνιστική περίοδο και τη ρωμαϊκή. Και φτάνει σε περίοδο ακμής, κυρίως στα ρωμαϊκά χρόνια, με τις στενές επαφές των Μεσσηνίων, ξεκινάει ήδη από τα ελληνιστικά, στα ρωμαϊκά που προεκυπώνεται, με τη στενή σχέση και επαφή με τις πόλεις της Ιταλίας, όπου θα διατηρήσει ένα υψηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο κατά την περίοδο αυτή, όπως μας περιγράφει ο Βαυσανίας όταν επισκέφθηκε την πόλη το 165 μετά Χριστόν, όπου είδε τα περισσότερα από τα οικοδομήματά της όρθια να στέκουν και να εκπέμπουν ακριβώς την έργεια και τη δύναμη της πόλης των Μεσσηνίων. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η Μεσσίνη φέρει, η ίδρυση της Μεσσίνης έχει μια μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για τους Μεσσίνιους, οι οποίοι επί χρόνια έζησαν την κατοχή και την εκδίωξη από τα πάτρια εδάφη τους από τους Σπαρτιάτες. Οπότε με την ίδρυση της πόλης, η ίδρυση της πόλης σήμαινε για αυτούς μία προσπάθεια επανένωσης με τις ρίζες, με το παρελθόν τους, με την ενίσχυση της ταυτότητάς τους και της δυναμικής τους. Οπότε η ίδρυση της πόλης της Μεσσίνης είχε ένα πολύ εντυπωσιακό τελετουργικό και σήμαινε και συμβόλιζε πάρα πολλά πράγματα για τους Μεσσηνίους και αυτό το οποίο είχαν κάποτε αλλά στερήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλασικής εποχής. Όταν η Αθήνα και η Σπάρτη μεσουρανούσαν, η Μεσίνη ήταν υπό την επίρρεια κατοχής των Σπαρτιατών, οπότε δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να δείξουν τη δυναμική τους ως πολύς κράτος, όπως ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη τα κλασικά χρόνια. Εκεί στην ουσία η ιστορική της εξέλιξη και ακμή ξεκινάει με την ίδρυση του 369 π.Χ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμινόντα, που είναι μια χρονιά ορόσημο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία αυτής της τόσο σημαντικής πόλης, που σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αρχαιολογικές πόλεις της χώρας μας έχει επίσης αυτή την ιδιαιτερότητα. Η ιστορία της γράφεται μέσα από την αρχαιολογική σκαπάνη, δηλαδή τα ευρήματα που έρχονται στο φως είναι αυτά τα οποία συνθέτουν σήμερα, πέρα από τις λίγες γραπτές πηγές που έχουμε και που διδαχθήκαμε ελάχιστα εμείς ως μαθητές στα σχολεία. Η αρχαιολογική σκαπάνη, κυρίως του καθηγητή Θέμελη, έρχεται να δώσει, να φωτίσει πτυχές της μεσαινιακής ιστορίας, οι οποίες ήταν παντελώς άγνωστες όταν για την Αθήνα και τη Σπάρτη και για άλλες πόλεις τα ιστορικά χρόνια γνωρίζαμε ήδη πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και μετά από αυτά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για την αρχαία Μεσίνη, νομίζουμε ότι μπορούμε και εμείς να προσεγγίσουμε καλύτερα το χώρο. Και αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να φανταστούμε όλοι μαζί ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, για να μας πείτε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία και τα σημεία του που αξίζουν μιας ιδιαίτερης αναφοράς στη σημερινή μας εκπομπή. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Λαμπρακίνιο, 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Σήμερα να υπενθυμίσουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές που πιθανότατα να άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική περιήγηση στην αρχαία Μεσσίνη και βεβαίως μέσα σε αυτή την περιήγησή μας θα αναφερθούμε και στο σημαντικότατο αρχαίο θέατρο που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, που είναι πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και αρχαιολόγος. Κυρία Λαμπροπούλου, να μεταφερθούμε λοιπόν τώρα στο χώρο και να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα μνημεία και προφανώς θα κάνουμε και μια ειδική αναφορά και στο θέατρο.
1: Εννοείται. Λοιπόν, ένας επισκέπτης σήμερα που θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια αρχαιολογική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσίνης θα μπορούσε να δει αναστηλωμένα το μεγαλύτερο μέρος των μνημείων της, το μνημείο μιας αρχαίας πόλης, με πρώτο απ' όλα το αρχαίο θέατρο, όπως αναφέρατε, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας. Η φορητικότητά του θα πλησίαζε τα 8 με 9.000 ας πούμε, καθίσματα θέασης, με εντυπωσιακά αναστηλωμένα τμήματα τόσο της ρωμαϊκής σκηνής, πρώτου ορόφου, γιατί η ρωμαϊκή σκηνή ήταν τριόροφη, με μία κινητή σκηνή ελληνιστικών χρόνων, όχι την ίδια γιατί ήταν κατασκευασμένη από υλικά τα οποία δεν σώθηκαν, ξύλο και μέταλλο, αλλά έχει αποκαλυφθεί ο χώρος αποθήκευσης της ελληνιστικής κινητής φορητής σκηνής, με ένα κύλο το οποίο έχει αποκατασταθεί σε ένα μεγάλο μέρος του, όπου σήμερα μπορεί να δίνονται παραστάσεις θεατρικές ανάλογες του αρχαίου μας παρελθόντος και με ένα αναλυματικό, ισχυρό αναλυματικό τοίχο που στηρίζει το κύλο του θεάτρου, φρουριακής θα λέγαμε δόμησης, όπως είναι και τα τείχη της αρχαίας αυτής πόλης, η οποία περιβάλλεται από ένα οχυρωματικό τείχος μήκους 9 χιλιόμετρων, το οποίο διακόπτεται από διάφορες πύλες. Η πιο σημαντική και καλύτερα σωζόμενη είναι η λεγόμενη Αρκαδική πύλη, με έναν κυκλικό ισότερο περίβολο, που αποτελεί και κορυφαίο δείγμα θεοδικής αρχιτεκτονικής 4ου αιώνα π.Χ., που σώζεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, καθώς και τα τείχη κατέρωθαν αυτής, τα οποία για την υποδειγματική τους αναστήλωση βραβεύτηκαν και από την Ευρώπη Νόστρα το 2005. Λοιπόν, το ένα, ξεκινώντας ας πούμε από τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο που εκτείνεται σε 400 στρέμματα περίπου, το πρώτο μνημείο, όπως σας είπα, που συναντάμε είναι το θέατρο της πόλης, έτσι, το οποίο έχει αποκατασταθεί ένα μεγάλο μέρος του, όχι πλήρως, αλλά έχει δοθεί στο κοινό ώστε να δίνονται σήμερα παραστάσεις. Επίσης, ένα άλλο επιστημιακού χαρακτήρα συγκρότημα, το οποίο έχει αποκαλύψει ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης και έχει αναδείξει πλήρως, είναι το στάδιο, το γυμνάσιο και η παλέστρα. Είναι ένα νέο συγκρότημα, όπου ήταν ένας χώρος άθλησης, το γυμνάσιο καταρχάς των νέων εφήβων από τις 5 μεσσηνιακές φυλές, οι οποίες μπορούσαν εκεί να εκπαιδευτούν στα βασικά μαθήματα της εποχής και στην προστασία στην στρατηγική εκπαίδευση. Λάμπαναν δηλαδή φιλολογική εκπαίδευση, μαθηματική εκπαίδευση και στρατηγική εκπαίδευση μέσα στο χώρο αυτό του γυμνασίου. Ταυτόχρονα ήταν ένας χώρος αγώνων και αθλητικών αγώνων και ένας χώρος, χώρος της παλέστρας, όπου μπορούσαν εκεί να γίνουν αγώνες πάλι σε όλη τη διάρκεια των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Αυτός ο χώρος έχει αποκατασταθεί πλήρως σχεδόν και μπορεί κανείς, και ήδη γίνονται και συναυλιακού τύπου δηλώσεις, έχουν γίνει πάρα πολλές, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και αθλητικές εκδηλώσεις σε μορφή θεσμού πλέον, θα λέγαμε. Επίσης, το πρώτο διοικητικό, θρησκευτικό, θα λέγαμε, και πολιτικό κέντρο της πόλης, το Ασκληπείο, που είναι ένας χώρος περίκησος αφιερωμένος στον ασκητιό, με τον κεντρικό ναό του στη μέση, το βουλευτήριο και ένα μικρότερο χώρο θεατρικό, το λεγόμενο εκκλησιαστήριο, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό αποκατεστημένο και αναδεικνυόμενο συγκρότημα στο κέντρο της πόλης. Η αγορά επίσης είναι μια τεράστια έκταση περιτριγισμένη από στρέσεις, οι οποίες αυτές έχουν αποκαλυφθεί με επίκεντρο το ναό της Μεσάνας, που ήταν η πρώτη μυθική βασίλισσα της Μεσσίνης, η πρώτη μυθική δωρική βασίλισσα της Μεσσίνης. Η Κρίνια Σινόη, ένα επίσης μνημιακό κτίσμα υδροδότησης που έπαιρνε νερό απευθείας από την πηγή Κλεψίδρα, ένα σημαντικό μνημείο νυμφαίο στο κέντρο του χωριού, το σημερινό σημερινού χωριού Αρχαίας Μεσσίνης, παλιότερα λεγόταν Μαυρομάτι, και βέβαια μία σειρά από ρωμαϊκές επαύλεις. Το ιδιωτικό στοιχείο δεν έχει ιδιωτική κατοικία, δεν έχει, η ελληνιστική ιδιωτική κατοικία δεν έχει αποκαλυφθεί, κυρίως οι ασκαφές εστίασαν στο δημόσιο χώρο, αλλά μαζί με τα δημόσια οικοδομήματα έχουν αποκαλυφθεί όμως τις σημαντικές ρωμαϊκές επαύλεις πάρα πολύ κοντά σε δημόσια οικοδομήματα των αριστοκρατών της εποχής εκείνης, οι οποίοι και όλα συνέβαλαν στα μέγιστα και την ανάδειξη της αρχαίας αυτής πόλης, κυρίως κατά την περίοδο της Δημοκρατίας. Επίσης, επειδή υπάρχει μια συνεχή κατοίκηση στην αρχαία Μεσσίνη, εκτός από τα ρωμαϊκά και ελληνιστικά κτίρια, έχουμε και μια σειρά από βυζαντινές εκκλησίες. Έχουμε δύο τρίκλιτες βασιλικές, η μία του 6ου αιώνα προ Χριστού, του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, η μία κοντά στο θέατρο, η άλλη κοντά στο εκκλησιαστήριο. Η μία έχει ήδη αποκαλυφθεί και αποκατασταθεί, η άλλη είναι σε εξέλιξη, και επίσης ο πρώτος εκτήριος οίκος, η πρώτη ενίκο εκκλησία, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη φάση της μετάβασης από τον παγανισμό στο χριστιανισμό ως ο χώρος συγκέντρωσης λατρείας της νέας θρησκείας στην αρχαία Μεσσίνη.
0: Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και το σωματείο Διάζωμα, έτσι, για την ανάδειξη όλου αυτού του χώρου. Υπήρξαν μελέτες, στήριξε τα ενεργά την αποκατάσταση του μνημείου, αναφερόμαστε στο αρχαίο θέατρο τώρα, και νομίζουμε ότι είναι ένα σημείο που αξίζει να επισημανθεί έτσι συνολικότερα μέσα στη συζήτησή μας, πέρα από την κρατική αρρωγή σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να αναδειχθούν όσα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως, υπήρχε και αυτή η πολύ ουσιαστική, θα λέγαμε, παρέμβαση.
1: Το Σωματείο Διάζωμα έπαιξε σίγουρα καθοριστικό ρόλο. Έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει γενικότερα στα πολιτιστικά πράγματα και αρχαιολογικά ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς και συνδέεται και με το έργο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μέσα από κάποιους βασικούς άξονες, ο κοινός συνδετικός κρίκος υπήρξε ο Πέτρος ο Θέμελης, το γνωρίζετε αυτό, όπου υπήρξε συνειδητή και αντιπρόεδρος του Διαζώματος μαζί με τον κύριο Σταύρο Μπένο. Η πρωτοποριακή μεθοδολογία που εφάρμοσε ο Θέμελης στην αρχαία Μεσσίνη αποτέλεσε το ιδεολογικό θεμέλιο πάνω στο οποίο γεννήθηκε το Σωματείο Διάζωμα. Και από εκεί εκτινάχθηκε, πιστεύω, όλη η δραστηριότητά του. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αγκάλιασε τα αρχαία θέατρα όλης της χώρας, το ότι εκπονήθηκαν σημαντικές αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του πολιτισμού μας σήμερα, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και με την αρχαία Μεσσίνη, ο Σταύρος Μπένος είναι και Μεσσίνιος, είναι ιδιαίτερη στενή η σχέση του και με τον τόπο και με τον αρχαιολογικό χώρο, βοηθούσε τα μέγιστα και στη συνεργασία πάντα με τον καθηγητή Θέμελη, νομίζω ότι έχουν ανοίξει ένα πολύ σημαντικό δρόμο στο πολιτιστικό κομμάτι της χώρας και βέβαια στον χώρο της Μεσσηνίας.
0: Επιτρέψτε μας έτσι να μεταφέρουμε ένα ακόμα στοιχείο που θα τροφοδοτήσει τη συζήτησή μας. Έβλεπα σε μια παλιότερη συνέντευξη του αείμνηστου καθηγητή Θέμελη για την αρχαία Μεσίνη, που είπε ότι με ενδιέφερε πάντοτε αυτή η κοινωνικοποίηση των μνημείων, και αισθάνομαι, σημείωνε σε αυτή του τη συνέντευξη, πολύ μεγάλη χαρά βλέποντας σήμερα, εννοούσε έτσι στην εποχή του τα προηγούμενα χρόνια, να βλέπω νέους καλλιτέχνες να έρχονται να εκθέτουν τα θέατρους, τα έργα τους στο χώρο αυτό. Ήταν κάτι που με ενδιέφερε πάντοτε, αυτό το άνοιγμα δηλαδή, αυτή η διαφορετική οπτική που πρέπει να μοιράζεται όσο γίνεται σε περισσότερους ανθρώπους, μια άλλη οπτική για την αρχαιολογία συνολικότερα.
1: Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο ξεχώρισε τον Πέτρο το Θέμελη, πιστεύω, θα έλεγα καλύτερα, ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το δρόμο για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση των μνημείων, των αρχαίων μνημείων μας. Τα αρχαία μνημεία δεν τα αντιμετώπισε ποτέ ως μνημεία που πρέπει να έρθουν στο φως, να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν απλά. Ήθελε να τα φέρει στο κέντρο της τοπικής κοινωνίας, στο κέντρο της κοινωνίας των πολιτών. Ήθελε οι πολίτες, γιατί όλα αυτά τα μνημεία, πού θα μείνουν τελικά, σε ποιον απευθύνονται? Απευθύνονται στον κόσμο, στους πολίτες. Ο στόχος λοιπόν πάντα, και αυτό κάνει και το σωματείο Βιάζωμα της Εκκλησίας, είναι να φέρει τον πολίτη μέσα στην καρδιά των μνημείων αυτών, να τα αγκαλιάσει, να τα καταλάβει, να τα προστατεύσει. Αυτός είναι ο τελικός στόχος, και όλα αυτά να συνδεθούν με την αηφόρα ανάπτυξη, πολιτική ανάπτυξη περιοχής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο στόχος του καθηγητή ήταν πάντα τα μνημεία αυτά να συνομιλούν, μπορούν να συνομιλούν με το σήμερα, να μπορούν να αγγίξουν το σύγχρονο Έλληνα, το σύγχρονο πολίτη. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να αγκαλιάσει την αρχαιότητα ως κομμάτι της συνέχειάς του. Γιατί χωρίς το παρελθόν, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει μέλλον. Η μνήμη είναι σημαντικό στοιχείο της συνέχειας ενός έθνους, συνέχειας ενός πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος του καθηγητή, και τον πέτυχε. Και άνοιξε, ας πούμε, το δρόμο μιας διαφορετικής προσέγγισης, πιο ανοιχτής και πιο κοντά στον πολίτη. Γιατί η αρχαιολογία είναι ένας χώρος πιο κλειστός για συνάλλους χώρους. Ο καθηγητής καταφέρει και το έσπασε αυτό με κάποιο τρόπο, με την καλή έννοια, και έφερε πιο κοντά τον πολίτη στα μνημεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ στην αρχαιότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνοντας ακριβώς τη σημασία της συνέχειας και της εξέλιξης αυτού του πράγματος. Ναι. Και το ότι έχουμε φτάσει κάπου σήμερα οφείλεται σε αυτό το παρελθόν, το οποίο εμείς προσπαθούμε, ακολουθώντας τα βήματά του, να το προβάλλουμε και το αναδείξουμε με ανάλογο τρόπο, και να φέρουμε σε επαφή τον πολίτη με τα μνημεία του.
0: Ακριβώς.
1: Και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η περιφέρεια, είναι διάφορα σωματεία πολιτιστικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία ενδιαφέρονται για την πρόοδο, ας πούμε, και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Νομίζω ότι το έχουμε κατανοήσει αυτό και μέσα από τη σημερινή μας επικοινωνία, αλλά και από τις προηγούμενες ημέρες στις συζητήσεις που είχαμε με τον κύριο Μπένο, αλλά και συνεργάτες του, για όλη αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και εδράζεται σε σχέση τουλάχιστον με το συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια, την επιστημονική, την ανασκαφική του καθηγητή Θέμελη. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κυρία Λαυροπούλου, να κάνουμε μια ακόμα μικρή διαφορά.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, πρόεδρο της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και Αρχαιολόγο. Θα αναφερθούμε βεβαίως και στην ιστορία της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή στην διάρκεια της σημερινής μας συζήτησης. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο ακόμη, κυρία Λαμπροπούλου, στα όσα είπαμε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιώρου της σημερινής μας επικοινωνίας. Για όλο αυτό το όραμα, για όλη αυτή την διάθεση εξωστρέφειας που έφερε ο καθηγητής Θέμελης, αλλά και το διάζωμα στα αρχαιολογικά πράγματα της χώρας. Και ίσως να επαναφέρω και μία συζήτηση που κάναμε χθες με την κυρία Μπελογιάννη εδώ στον 89,5 για αυτή την σημασία της ανάδειξης, κυρίως στα μάτια της τοπικής, της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, είτε μιλάμε για τα αρχαία θέατρα, είτε μιλάμε για άλλους μνημιακούς χώρους ή άλλους χώρους θέασης ή ακρόασης των αρχαίων χρόνων, πόσο σημαντικό είναι αυτό, ας πούμε, για ένα παιδί που κατάγεται από τη Μεσσηνία να γνωρίσει τι ήταν η αρχαία Μεσσήνη, να μάθει για το αρχαίο της θέατρο, να μάθει για τον καθηγητή Θέμελη, αντίστοιχα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που μπορούμε να βρούμε έτσι αρχαιολογικούς χώρους που αξίζει να κάνουμε αναφορές σε αυτούς, και από τη συχνότητα του 89,5 το κάνουμε πολύ συχνά αυτό στην εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Θέλουμε λοιπόν να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, για αυτή τη σημασία, κυρίως για τις τοπικές κοινωνίες, γιατί μέσα από την ανάδειξη όλων αυτών των μνημείων οι νεότεροι άνθρωποι μαθαίνουν την ιστορία τους.
1: Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο ο καθηγητής, πάλι θα επανέλθω στο θέμα του καθηγητή, προσπάθησε με το παράδειγμα και τις επιλογές που έκανε όταν ξεκίνησε να αποκαλύπτει τον αρχαιολογικό χώρο και τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, να δώσει έμφαση στην τοπική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία ευρύτερα της Μεσσηνίας, με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που χρησιμοποίησε είναι ότι στην ανάδειξη και ανασκαφή και ανάδειξη του μνημιακού αυτού πλούτου της αρχαίας πόλης χρησιμοποίησε ανθρώπους από την περιοχή για να φέρουν στο φως τα ευρήματα και τα μνημεία της αρχαίας αυτής πόλης. Δηλαδή οι εργατοτεχνίτες μας, οι οποίοι εξακολουθούν να δουλεύουν μέχρι σήμερα και μετά στο θάνατο του καθηγητή, τα ίδια άτομα τα οποία ξεκίνησαν σχεδόν σε νεαρή ηλικία, ηλικία των 25 χρονών, μέχρι τώρα που έχουν φτάσει σχεδόν στα 40 με 50 έτη, έτσι, δουλεύουν ανελιπώς στον αρχαιολογικό χώρο, τον έχουν, έμαθαν μία τέχνη μέσα από όλη την επαφή τους με το χώρο. Ήταν γεωργοί, κτηνοτρόφοι πολλοί από αυτούς. Μέσα από την αγάπη και το πάθος που τους μετέδωσε ο καθηγητής, καταλάβαν τη σημασία

0: αυτού του χώρου, δούλεψαν για αυτό το χώρο και δουλεύουν μάλιστα με πολύ αγάπη και έξτρα πολλές φορές ώρες προκειμένου να μπορέσουν να δείξουν ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον τους. Τους έχει αυτό το πράγμα επηρεάσει πάρα πολύ και συνειδητοποίησαν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία όσο πολλών ετών τη σημαντικότητα του αρχαιολογικού χώρου. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση και επαφή με τα μνημεία, ο καθηγητής κατάφερε μέσα από αυτόν τον τρόπο να τους κάνει σε πρώτο επίπεδο να τα αγαπήσουν και να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο για την ανάδειξή τους. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο πάνω σε αυτό πάλι που είπατε είναι ότι με την αποκατάσταση και ανάδειξη όλων των μνημείων συνειδητοποίησαν και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον τόπο τους, για την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, για την ταυτότητά τους, έτσι. Και θεωρώ ότι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια οι ίδιοι και σήμερα θα έλεγα σε σχέση με άλλα εποχές, θυμάμαι, γιατί είμαι ήδη πάρα πολλά χρόνια που δουλεύω στον αρχαιολογικό χώρο, θεωρώ ότι η σημερινή τοπική, ας πούμε, αυτοδιοίκηση και οι σημερινοί άνθρωποι μετά από μία περίοδο 30 και πλέον ετών συνύπαρξης με ένα αρχαιολογικό χώρο που εξελίσσεται συνεχώς, εξελίσσεται και αυτοί οι άνθρωποι μαζί τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή ο αρχαιολογικός χώρος από το 1986 μέχρι σήμερα, δεν παραμένει στατικός. Εξελίσσεται. Και οι άνθρωποι λοιπόν της περιοχής, ευρύτερης Μεσσηνίας, εξελίσσονται παράλληλα με το χώρο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, που έχουν κερδίσει. Γιατί μέσα από την παράλληλη εξέλιξη έρχεται και η παράλληλη αμφίδρομη σχέση, η αγάπη και αυτό το αγκάλιασμα με έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο όπως είναι αυτός της Μεσσήνης, που συμβάλλει, πιστεύω, στην ανάδειξη τουριστικού και οικονομικού πλούτου επίσης της Μεσσηνίας. Και θέλω να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και όλοι οι φορείς τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες εποχές που μπορώ να θυμηθώ να αγκαλιάζουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτού του χώρου και να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην ανάδειξή του. Ταυτόχρονα το βιάζομαι χαρακτηριστικά τώρα, μου έχετε στο μυαλό αυτό και αφορμή την συζήτηση που είχατε με την κυρία Μπελογιάννη. Κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο κομμάτι της εκπαίδευσης με την υιοθέτηση των αρχαίων θεάτρων. Η υιοθέτηση των αρχαίων θεάτρων γίνεται σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, και μέσα σε αυτό είναι και η Αρχαία Μεσσήνη από διάφορα σχολεία της χώρας μας. Είναι ένας πολύ σημαντικός, έμπρακτος και αποτελεσματικός τρόπος εξοικείωσης της νέας γενιάς με τον αρχαίο μας πολιτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία εξέλιξης και ταυτόχρονα προστασίας του νεάκου μας πλούτου.
1: Έτσι.
0: Για τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς. Τώρα, κυρία Λαυροπούλου, να πούμε κάποια πράγματα για την ιστορία της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, της οποίας είστε και πρόεδρος, αλλά και για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε και μέσα από αυτόν τον φορέα.
0: Η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο από τη στιγμή πολλά έτη ζωής. Βασικά ιδρύθηκε από τον ίδιο τον καθηγητή Πετροθέμη το 1995 και ο λόγος ίδρυσής του ήταν να υποστηρίξει στο μέγιστο βαθμό το ανασκαφικό και ανασυλλογικό έργο της Αρχαίας Μεσσήνης, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην ανάδειξη του μεγάλου αυτού αρχαιολογικού πλέον θα λέγαμε πάρκου. Γιατί η Μεσσήνη, κάνω τώρα μια παρένθεση, έχει όλα τα στοιχεία εκείνα, συγκεντρώνει όλες εκείνες τις αξίες και τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ένα αρχαιολογικό πάρκο. Έχει επιστημονική αξία πλέον, ιστορική αξία, έχει εθνική αξία, έτσι, γιατί η Μεσσήνη, όπως σας είπα και πριν, σε πολλές φάσεις της ιστορίας συμμετείχαν στη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας, έχει τοπική αξία, υπογραμμίζοντας το ιστορικό βάθος της τοπικής κοινωνίας, έχει θρησκευτική αξία, με μια σειρά ελληνιστικών ιερών που συνδέονται με την αρχαία θρησκεία αλλά και παλαιοβυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων που συνδέονται με την εξέλιξη του ανατολικού μας δόγματος. έχει αξία λόγω της καλής διατήρησης και αυθεντικότητας των εργασιών που έχουν συντελεστεί και συντελούνται όλα αυτά τα χρόνια. Έχει διδακτική αξία και το οικονομική, τουριστική αξία, αφού έχει πλέον ικανή επισκεψιμότητα που μπορεί να αυξηθεί παραπέρα παίρνοντας ανάπτυξη στην περιοχή. Και το σημαντικότερο, το οποίο το ζούμε κάθε καλοκαίρι, έχει αξία και άνοιξη, έχει αξία από τη δυνατότητα νέας χρήσης των μνημείων, αφού μπορεί να φιλοξενεί πλέον παραστάσεις, εκθέσεις μουσιακών συλλογών και ήπιας μορφής καλλιτεχνικά δρόμενα. Ταυτόχρονα έχει και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή που συνεχώς αναβαθμίζεται με την προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και συμβάλλουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο στην ανάδειξη όλου αυτού του μνημιακού οπαστικού πλούτου του νομού μας. Λοιπόν, η εταιρεία Μνημιακών Αρχαιολογικών Σπουδών ιδρύθηκε, είπαμε, από τον καθηγητή Παντελευθέα Μέλη το 1995 και ο στόχος ήταν να στηρίξει όλο αυτό το μεγάλο έργο το οποίο είχε αναλάβει, τόσο ανασκαφικά όσο και ανασκαφικά, με ποιο τρόπο μέσω της εταιρείας μπορούσε να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια για να μπορεί να συνδράμει τα σημεία όπου το κράτος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, mm-hmm. είτε για λόγους γραφειοκρατικούς είτε για λόγους οικονομικούς. Η εταιρεία Μεσαινικών Αρχαιολογικών Σπουδών αποτελούσε τη γέφυρα μεταξύ πάντα της ιδιωτικής και δημόσιας πρωτοβουλίας και μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να καλύπτει όλα τα μεγάλα κενά τα οποία δημιουργούνταν και εμπόδιζαν την ανάπτυξη και εξέλιξη του μεγάλου αυτού έργου. Αυτά τα χρόνια υπήρξε μία στήριξη, βέβαια, από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια της Αρχαίας Μεσίνης, όπου εντάχθηκε στα τρία ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα. Όμως από το 2012 και μετά στηρίχθηκε η κατά αποκλειστικότητα στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ιδιωτικές χορηγίες μέσω σημαντικών ιδρυμάτων που υπήρξαν για μας σημαντική αρρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια και χωρίς τη στήριξη των οποίων δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει επιτελεστεί όλο αυτό το μεγάλο έργο που γίνεται σήμερα, που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και που εξακολουθεί να γίνεται και σήμερα. Μετά το θάνατο του καθηγητή, λοιπόν, ανέλαβα ως πρόεδρος στη θέση του, μετά από εκλογές που έγιναν στο Δελτα Σίγμα. Βγήκε και ένα νέο Δελτα Σίγμα. Και ο στόχος τώρα της εταιρείας Μεσαινιακών σε ένα νέο κύκλο ζωής είναι να μπορέσει να στηρίξει και να συνεχίσει το έργο του καθηγητή Πέτρου Θέμελη και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός αρχαιολογικού χώρου, πάντα στη συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί η εταιρεία Μεσαινιακών Αρχαιολογικών Σπουδών επιτελεί τώρα ένα σημαντικό έργο χάρη στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα βαθμό, μεγάλο βαθμό, που υπέγραψε με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μενδώνη, και έχει αναλάβει στην ουσία την καθαριότητα που φροντίζει τον ευπρεπισμό του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου, επιτελώντας εργασίες διαμορφώσεων εκτός από καθαρισμούς, αποψηλώσεις, συντήρησης, εργασίες εξαγοράς γεωτεμαχίων υπέρ του ελληνικού δημοσίου, εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών που αφορούν στη συντήρηση και στερέωση των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου, συμβάλλοντας με τον πιο εποφελή τρόπο στην προστασία και εύρυθμη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο καταφέρνουμε να στηρίξουμε χάρη στη βοήθεια σημαντικών υποστηρικτών. Θα πρέπει να αναφέρω εδώ την σταθερή υποστήριξη πάνω από 10 χρόνια που έχουμε από την κυρία Φωτεινή Λιβανού, με χρήματα της οποίας γίνεται τώρα μέσω της εταιρείας μας η φροντίδα και ο ευρεπισμός του αρχαιολογικού χώρου, και όχι μόνο σε επίπεδο καθαρισμού αλλά και στη φροντίδα και λειτουργία και σε επίπεδο υποδομών mm-hmm. του μουσείου και όλου του χώρου που λειτουργεί στην Αρχαία Μεσίνη. Πρέπει να αναφέρω το Ίδρυμα Ιωάννη Φωτίου Κωστόπουλου, που επίσης είναι σταθερός αρρωγός και καθοριστικός σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για την ανάδειξη των μνημείων του Μεσίνης, γιατί κ. Κωστόπουλος υπήρξε και μεσθήνιος, αλλά και το Δέλτα Σίγμα με τον κύριο Μαντσούνη και τον κύριο Καραϊνδρο στηρίζουν σταθερά την προσπάθειά μας να φροντίσουμε και να προβάλλουμε τον μνημιακό πλούτο της Αρχαίας Μεσσήνης μέχρι και σήμερα, και τους ευχαριστούμε βέβαια θερμά. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο επίσης υπήρξε σημαντικός βοηθός και αρρωγός μας όλη αυτή την προσπάθεια. Το Ίδρυμα της Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, κομμάτι της εκπαίδευσης και της ανάδειξης μονογραφιών και σημαντικών μελετών για τα μνημεία της Αρχαίας Μεσσήνης, βασικός μας χορηγός. Το Ίδρυμα του Αθανάσιου Μαρτίνου, η Αιγαία ΣΑΜ, και επίσης στήριξε και στηρίζει σημαντικά μελέτες που αφορούν την ανάδειξη του μνημιακού μας πλούτου, και το Ίδρυμα του κ. Κωνσταντακόπουλου, καπετάν Βασίλη και Κάρμη Κωνσταντακόπουλου, επίσης Μεσσήνη, που στηρίζουν ανελιπώς και σταθερά την ανάδειξη των μνημείων, κληρώντας σημαντικές αρχιτεκτονικές μελέτες, αναλαμβάνοντας και κληρώντας σημαντικές αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανάδειξη του μνημιακού μας πλούτου. Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι που τώρα δεν έρχονται στο μυαλό μου έχουν στηρίξει κατά καιρούς και συνεχίζουν, οι περισσότεροι από αυτούς που σας ανέφερα, όλοι αυτοί συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο της Εταιρείας Μεσσηνιακών, ώστε να μπορεί να συμβάλλει και να καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται όταν το κράτος αδυνατεί ή δεν μπορεί εγκαίρως να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ότι ένας φορέας όπως η Εταιρεία Μεσσηνιακών μπορεί να καλύψει αυτό το κενό και να λειτουργήσει ως αρρωγός στη μεγάλη αυτή προσπάθεια ανάδειξης πολιτικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη σωστή λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και την ανάδειξή του. Πάντα βέβαια σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το γεγονός ότι είμαι και αρχαιολόγος και προέρχομαι από το χώρο αυτό, είμαι αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και Συγκεκριμένα της Εφορίας Αρχαιοτήτων, είναι επίσης πιστεύω ένας παράγοντας που βοηθάει ακόμα περισσότερο την σωστή και ομαλή εξέλιξη και λειτουργία όλου αυτού του μεγάλου προγράμματος που έχει αναλάβει η εταιρεία μας. Η οποία θέλω επίσης να τονίσω και να αναφέρω ότι ενδιαφέρεται όχι μόνο για το κομμάτι της ανάδειξης των μνημείων, αλλά και το πώς αυτά τα μνημεία θα ζωντανέψουν, αυτό που αναφέραμε πιο πριν, και κάνουμε πάρα πολλές, δηλαδή λειτουργούμε πάντα υποστηρικτικά σε όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις ως διοργανωτές ή βασικοί υποστηρικτές των διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στον αρχαιολογικό χώρο. Στηρίζουμε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ως θεσμός τώρα πια έχει γίνει θεσμός, παίρνει σημαντικές μουσικές παραστάσεις και μας τιμά με αυτόν τον τρόπο στα μνημεία μας θέασης και ακρόασης, αλλά και η επαφή μας και η σχέση μας με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που ανοίγει για πρώτη φορά ξανά τη συνεργασία του μέσα από τη δική μας συμβολή, σε συνεργασία πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμο Μεσσήνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Δηλαδή είμαστε όλοι συντονισμένοι με κύριο και απότερο στόχο την ανάδειξη και στήριξη αυτού του μνημιακού πλούτου που έφερε ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, και το οφείλουμε πολλά γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Ολοκληρώνουμε. Ναι, παρακαλώ, πείτε μας.
0: Χωρίς αυτόν νομίζω ότι το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να έχει συντελεστεί. Είναι αυτός ο οποίος αφιέρωσε όλη τη ζωή και αυτός που έθεσε τις βάσεις, μας έδωσε το όραμα και μας έδωσε και την προοπτική. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία και ως χώρα, να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το φυσιολογικό συμφέρον πάνω από το ατομικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω.
1: Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό και ως μήνυμα να βγει από αυτή την εκπομπή, να βγουν αυτές οι τελευταίες φράσεις σας, κυρία Λαυροπούλου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, έχουμε ελάχιστα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο σε σχέση με τα όσα αναφέραμε.
0: Ήθελα να σας ευχαριστήσω βασικά για την ευκαιρία που μου δώσατε και εμένα προσωπικά να μιλήσω για τον χώρο αυτό μέσα από την ραδιοφωνική σας εκπομπή, το ότι καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα από όλο αυτό της ύπαρξης ενός τέτοιου σημαντικού σπουδαίου αρχαιολογικού πάρκου πλέον, που συμβάλλει στην ανάδειξη της κληρονομιάς μας και της παραδοσής μας. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φανούμε επάξιοι συνεχιστές του μεγάλου έργου που θέμελισε, συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς που αναφέραμε πιο πριν, την τοπική μας αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, το Υπουργείο Πολιτισμού και όλους τους πολίτες, μεμονωμένα ως ιδιώτες, αλλά και μέσα από συλλόγους οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάδειξη αυτού του χώρου.
1: Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, την πρόεδρο της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και αρχαιολόγο. Θέλουμε πραγματικά, κυρία Λαμπροπούλου, να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας, ιδιαίτερα για το χρόνο που διαθέσατε στη σημερινή εκπομπή και όλα αυτά τα πολύ ουσιαστικά που ακούσαμε από εσάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με δύο λόγια, αν θέλετε, έτσι, για το αρχαίο θέατρο της Μεσίνης, για το οποίο μόνο ναι με σημνία γίνεται από τον Παυσανία. Αποκαλύφθηκε βορειοδυτικά του Ασκληπίου και 50 μέτρα δυτικά της αγοράς. Κατασκευάστηκε τον 3ο με 2ο αιώνα π.Χ. και είναι από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας. Το πλάτος του φτάνει τα 98,60 μέτρα και η διάμετρος της ορχήστρας του τα 23,46 μέτρα. Χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία των πολιτών, αλλά και για συγκεντρώσεις πολιτικού χαρακτήρα, όπως μαρτυρούν και τα επιγραφικά ευρήματα. Στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους έλαβε τη σημερινή του μορφή μετά από ριζικές μετατροπές που έγιναν στο κύλο και τη σκηνή της ελληνιστικής περίοδου.

Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την...
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Την εξασφάλιση πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος, σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπορική σχέση με την Ισπανία. Την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Και να έρθουμε αναλυτικότερα στο δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας από την εσωτερική επικαιρότητα. Η δημοκρατία, επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ, το διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης αρχαιοελληνικής εφεύρεσης, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Είναι δύσκολο να φέρουμε στο μυαλό μας μια στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας όπου η δημοκρατία βρισκόταν σε νηνεμία. Είναι ένα πολίτευμα που συνυφαίνεται αξεδιάλυτα με τη λέξη κρίση. Αυτό το θαυμαστό πολίτευμα που έρχεται σε εμάς από τον Κλισθένη διέσχισε αιώνες χωρίς ποτέ να γνωρίσει γαλήνη. Στη διάρκεια της δοκιμασίας του όμως κρύβεται η αξία και η δύναμή του, στο ότι κάθε φορά υπερβαίνει τα εμπόδια και δεν καταραίει μπροστά στις δυσκολίες, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όσον αφορά στις προκλήσεις για τη δημοκρατία, σημείωσε «Έχει ιστορία αιώνων η δημοκρατία, αλλά χρειάζεται σύγχρονη θωράκιση», γιατί οι προκλήσεις είναι σύγχρονες και τις νιώθουμε πρωτόγνωρες. Είναι προκλήσεις όμως που αλλάζουν μορφή, μα ποτέ ουσία. Η σύγχρονη δημοκρατία μοιάζει με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Όχι μόνο στις αρετές της, αλλά και στις αδυναμίες της. Συχνά φέρεται άδικα σε εκείνους που τις προσφέρουν τα περισσότερα. Προσέφερε στο Σοκράτη το Κόνιο, εξόρισε τον Θεμιστοκλή και τον Αριστίδη, καθαίρεσε τον Περικλή. Πολύ αργότερα φυλάκισε τον Κολοκοτρώνη, δολοφόνησε τον Καποδίστρια, καταψήφισε τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τόσα ακόμη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε παράλληλα ότι αυτή η αδικία είναι το τίμημα της ελευθερίας. Της ελευθερίας να αποφασίζουν οι πολλοί. Ένα αυταρχικό καθεστώς δεν θα είχε καταδικάσει σε θάνατο τον Σοκράτη, γιατί δεν θα του είχε επιτρέψει ποτέ να μιλήσει. Η δημοκρατία ρισκάρει την αδικία ακριβώς επειδή δίνει στον καθένα το δικαίωμα της κρίσης και της κριτικής. Είναι ο ίδιος αέρας της ελευθερίας που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει. Και αυτό είναι το μεγαλείο της. Όπως διευκρίνησε ο κ. Στασούλας, η διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Η δημοκρατία ζει από τη διαφωνία. Δεν μας ζητάει να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Η ομοφωνία άλλωστε είναι πειρασμός των αυταρχικών καθεστώτων και όχι αρετή της δημοκρατίας. Το πραγματικά δύσκολο, το πραγματικά δημοκρατικό είναι να συνυπάρχει το θάρρος να διαφωνούμε και η βούληση να παραμείνουμε ενωμένοι. Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του προσερχόμενος στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
10: υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται το πλαίσιο καταμερισμού των βαρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερου μέρους των αμυντικών τους δαπανών. Επανέλαβε τη στήριξή του στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία όχι με την έννοια του ανταγωνισμού του ΝΑΤΟ, αλλά με τη διάσταση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα ενισχύσει τη συμμαχία. Τόνισε ότι στη Χάγη πέρσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα ορόσημα που θα τεθούν για τις αμυντικές δαπάνες και εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί, όπως είπε, η Ελλάδα ήδη έχει πετύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες και υλοποιεί ένα πρόγραμμα 25 δισεκατομμυρίων ευρώ εξυγχρονισμού των δυνάμεών της. Τονίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περιοχή που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές προκλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ ακόμη και σε περιόδους μεγάλης λιτότητας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα και την αισιοδοξία του για την τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να δοθεί χρόνο στη διπλωματία για να επιληθεί το ακαθόδες αυτό ζήτημα, καθώς και ότι η αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θέλει να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία και οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συμμαχία που έτσι κι αλλιώς είναι μια αμυντική συμμαχία. Τόνισε επίσης ότι πιστεύει πως όλα τα ζητήματα μπορούν να επιλύονται σε πνεύμα καλής γειτονίας και σε πνεύμα συνεργασίας. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι πάντα χαρά του να επισκέπτεται την Άγκυρα και ήταν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας. Την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο των περιοδιών κλιμακίων του κόμματος σε δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής αυτό το τριήμερο. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση. Καθημερινά χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφιλε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για εμάς προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί, ιδιαίτερα σε μια εποχή μεγάλων ανισοτήτων, ακρίβειας και δυσκολιών για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό σήμερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν σε πολλές δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχα την τύχη και την τιμή να επισκεφθώ το ΕΚΑΒ και να μιλήσω με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση. Τα προβλήματα είναι πολλά. Υποστελέχωση, οργανόγραμμα, προμήθειες, ανανέωση του στόλου. Τους ευχαριστώ όχι μόνο για τον διάλογο που είχαμε, αλλά πάνω απ' όλα για τον καθημερινό τους αγώνα να στηρίξουν το σύστημα και τους πολίτες. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, εδώ και 6 χρόνια, κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία είπε όχι. Όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά από μεγάλη πίεση ήρθε αυτή η τροπολογία στη Βουλή πριν από μερικές ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ τη στήριξε. Όμως η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφερα στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα εκπορεύτηκε ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη Γι' αυτό ζητώ την παρέτηση του συγκεκριμένου συμβούλου για το fake news στην ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τόνισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας για εμάς είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, διότι κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει. Ειδική ευνοϊκή μεταχείριση των περιοχών δίκαιης μετάβασης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με την τροπολογία θεσπίζεται οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης που εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, πρόγραμμα και χρηματοδοτικό εργαλείο. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών, το οποίο συζητάται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ήδη, όπως είναι γνωστό, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης που επηρεάζονται από το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης απανθρακοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα σχέδια δίκαιης μετάβασης που εφαρμόζονται στις περιοχές αυτές, ενώ εφαρμόζονται μέτρα όπως η αυξημένη μοριοδότηση των κατοίκων για προσλήψεις στο δημόσιο, αυξημένες ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τις επιχειρήσεις και άλλα. Ο κ. Χατζηδάκης είχε ζητήσει με επιστολή του το Σεπτέμβριο του 2025 προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία τη λήψη μέριμνας για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία όπου αυτό είναι εφικτό. Με την τροπολογία που κατατέθηκε, η ειδική αυτή μέριμνα λαμβάνει και επίσημο χαρακτήρα, όπως ήταν το αίτημα των βουλευτών, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών των περιοχών αυτών. Την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ενημερώνοντας τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα. Όπως τόνισε ο κ. Σχοινάς, η χώρα μας θα λάβει 21 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συγκαταλέγεται στους 7 μεγαλύτερους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού, ενώ το ποσό θα συμπληρωθεί με περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους, ανεβάζοντας την συνολική στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς σε περισσότερα από 61 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε, στις 17 Ιουλίου το Συμβούλιο Υπουργών καλείται να εγκρίνει την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού με στόχο τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται στους 7 μεγαλύτερους δικαιούχους αυτού του πακέτου. Ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για συστηματική διαπραγμάτευση της χώρας στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι τα νούμερα μόνο τυχαία δεν είναι. Έμφαση έδωσε ο κ. Σχοινάς και στα μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών, στους εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους και στη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ΑΑΔΕ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πλέον πληρώνει σωστά. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό μήνυμα, δεν αρκεί να πληρώνουμε πολλά. Έχει σημασία να πληρώνουμε σωστά, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε εκείνους που πραγματικά παράγουν. Καταφέραμε ώστε με τους ίδιους περίπου ευρωπαϊκούς πόρους περισσότερη πραγματική παραγωγή να δουν μεγαλύτερη ενίσχυση στον λογαριασμό τους, ανέφερε ο κύριος Σχοινάς, ο οποίος αναφερόμενος στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 2.900 υποθέσεις με εκτιμόμενη ζημία περίπου 69 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις που συνδέονται με την δράση εγκληματικών οργανώσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της Τρίτης στο Άργος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ένορκη διοικητική εξέταση όσο και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του, ωστόσο ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά την αστυνομική εκδοχή, ο οδηγός κινήθηκε επικίνδυνα και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα. Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στην κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στα επίγοντα διασωληνωμένος με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Η δράση αυτή υλοποιείται από την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου και την ΔΑΕΜ. Περιλαμβάνει δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ όπου είναι τεχνικά εφικτό προβλέπεται και η εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι νέες συσκευές ενεργειακής κλάσης Α εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών, προσφέροντας παράλληλα αποτελεσματική ψύξη και θέρμανση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έως και 98% σε μηνιαία βάση έφτασε η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του Αϊστράτη κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026, όπως αναφέρει ο ΔΔΕ, με αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, τη μείωση του κόστους και των ωρών λειτουργίας του συμβατικού θερμικού σταθμού παραγωγής και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του νησιού. Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Κηφισού ώστε να πάρει χαρακτήρα Αττικής Οδού με 4 λωρίδες κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της από την Παραλιακή μέχρι την Αττική Οδό προτείνει ο συγκοινωνιολόγος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Ματσούκης ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ κυκλοφοριακό. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογραμμίζει την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα Ινόφυτα για να ανακουφιστεί ο Κηφισός από τα φορτηγά. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές. Είμαι πολύ αναστατωμένος με τον ΝΑΤΟ, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεών του με τον επικεφαλής της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκαναν με τη Γροιλανδία. Και δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του γεγονότος ότι δεν ήθελα να μας βοηθήσουμε το κράτος νούμερο ένα χορηγού της τρομοκρατίας. Αυτό είναι το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα την ηγεσία του Ιράν ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα από βράσματα και τρελούς. Είπε ότι δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία που την χαρακτήρισε απέσιο εταίρο με τον οποίο δεν θέλει να έχει καμία εμπορική ανταλλαγή και σχέση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει, ωστόσο επέτρεψε να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η Ισπανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως συνήθι πρακτική τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος φέρεται να έδωσε εντολή για διακοπή του εμπορίου με την χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισπανού Πρωθυπουργού, η Μαδρίτη δεν δείχνει να ευνηδιάζεται από τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, αντιμετωπίζοντάς τες ως μέρος της συνήθους πολιτικής πρακτικής. Η Δανία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου και του δικού της εδάφους, δήλωσε η Πρωθυπουργός της χώρας μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία. Η Δανή Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση και κάλεσε όλους τους συμμάχους να σεβαστούν το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση. Στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αντέδρασε και η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, τονίζοντας ότι η Γροιλανδία ανήκει στο λαό της Γροιλανδίας. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγί Περντογάν, ζήτησε την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της συμμαχίας. Παράλληλα, ζήτησε από τις χώρες της συμμαχίας που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αποκλείουν τα μη μέλη της Ένωσης από τα αμυντικά σχέδια, μια σαφή αναφορά στο αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές αμυντικές χρηματοδοτήσεις SAFE και REARM. Άλμα έκανε σήμερα το πετρέλαιο, ενώ οι τιμές των μετοχών υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο τελείωσε. Το κλίμα στην αγορά ήταν ήδη εύθραυστο μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον κόλπο. Η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άλμα κατά 6,32%, φτάνοντας στα $78,85 το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο αμερικανικό ενισχύθηκε κατά 6,29%, φτάνοντας στα $74,87. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις των ημερών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού στην Αθήνα, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μιχαήλ Πακνανά, νεομάρτυρος Αθηναίου, την 5η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασία. Την ημέρα της εορτής 9 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Επίσης να σας πούμε ότι στο Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως Βύρονος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, για την εορτή των Οσίων Πατέρων Σοφρονίου και Παϊσίου των Αγιοριτών, την Παρασκευή το απόγευμα στις 8 θα τελεστεί κοινή Ιερά Αγρυπνία. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι κοντά μας η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η μετεωρολόγος μας, για να μας ενημερώσει, να δούμε τι αλλαγές μπορεί να έχουμε όσον αφορά τις προγνώσεις. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία. Σας ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά. Και στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμία ξανά οι νεφώσεις θα αυξηθούν στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και θα αναπτυχθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στα ανατολικά μέχρι και 6 και η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στην ισιωτική περιοχή 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33 με 35-36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κάλυμνο και 27 στα νησιάκια Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο, στην Κάσο και στη Γάβδο και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στο Άργος, στη Σύνδο, στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, στην Τανάγρα, στην Έδεσα, στη Λάρισα, στην Τίνο. 35 βαθμούς στη Σπάρτη, στο Τιμπάκι της Κρήτης, στην κάτω της ωραίας υψηλότητα και στη Λαμία, και τη μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι στην Αθήνα, στην Αττική, 37 βαθμοί στο Σκηνιά. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώς πρόσχερα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμοιροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ βαθμία στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώς και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θεραία και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Θεραία, Ιδέα και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεραίας μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους, 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, και στα δυτικά πιο ενισχυμένη, στα 5 με 6. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία στην Αττική, κυμαίνεται από 31 βαθμούς που έχουμε στο Ελληνικό και στη Ραφίνα, 33 έχουμε στην Ελευσίνα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Τατόι, 35 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 37 η μεγαλύτερη θερμοκρασία στο Σκηνιά. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέσα στους 34, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για όμβρους στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ θα αυξηθούν εκ νέου οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητή άνεμη 3 μποφόρ και τη νύχτα βόρειο-δυτική 4 με 5. Πάμε στον αυριανό καιρό, για αύριο 5η 9 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά πρόσχερη μεταβολή του καιρού, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τον Βορειοανατολικό Αιγαίο, και από τις πρώιμες ώρες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεραίας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4-6. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά στους 30 με 32, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα 12, 32 με 34. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, κεντρική ανατολική Μακεδονία, Θράκη, από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
11: Ενώ στη Δυτική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θεραία και Δυτική Πελοπόννησο, αέθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, να τελειώσουν πρώτα με τα ηπειρωτικά. Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Σποράδες, στην Εύβοια και από τις πρώιμες συμβρινές ώρες, Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο αρχικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο αρχικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

0: Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και βαθμία και στα βόρεια, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. 23 βαθμοί το πρωί, 32 και στα νότια μέχρι 33. Στο Καστελόντζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αρχικά έθριο καιρό. Γρήγορα θα αναπτυχθούν εφόσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Βόρεια άνεμη 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά 5, ενώ από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Αρχικά βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ και το μεσημέρι μεταβλητή μέχρι 4. 22 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, κυρία Ζαχαρία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
0: Καλά,
1: σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο Βασίλης Σπυρόπουλος. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Διακοπές σε ερημικό ακρογιάλι του Γιώργου Βουϊκλή. Έχουν περάσει κοντά 40 χρόνια από τότε. Είχα τελειώσει τη Δευτέρα Λυκείου και ήταν η πρώτη φορά που μας άφηναν οι γονείς μας με τους δύο κολλητούς μου να κάνουμε μόνοι μας διακοπές μακριά από την οικογένεια. Η ιδέα να τις περάσουμε σε μια ερημική ακρογιαλιά ήταν του Αλέκου, του φίλου μας από τη γειτονιά, που δεν ήταν συμμαθητής μας στο Λύκειο, όπως εγώ με τον Μίλτο. Δεχθήκαμε με ενθουσιασμό την πρότασή του να περάσουμε μια εβδομάδα στη γαλάζια λίμνη, όπως η συνομιλική μας την ταινία. Μετά από λίγη σκέψη όμως ρωτήσαμε τον Αλέκο: «Και τι θα τρώμε μια εβδομάδα εκεί στην ερημιά?» «Αυτό να μην σας απασχολεί», μας απάντησε. «Θα τρώμε τα ψάρια που θα ψαρεύω με το ψαροντούφεκο». Μας έπεισε, γιατί ξέραμε πως είναι φοβερός ψαροντούφεκας, ότι ψάρευε με τον πατέρα του και προμήθευαν με ροφούς και συναγρίδες στις ψαροταβέρνες του Βαθιού. Στις καθημερινές εξορμήσεις μάλιστα με το καΐκι του σε όλες τις παραλίες της Σάμου, ψάχνοντας για ψαρότοπους, είχαν εντοπίσει, όπως μας είπε, την έρημη ακρογιαλιά χωρίς πρόσβαση από τη στεριά που θα μπορούσαμε να πάμε. Τέλος μας είπε πως μπορούσε να μας αφήσει εκεί ο πατέρας του με το καΐκι τους και να έρχεται κάθε τόσο τις επόμενες ημέρες να βλέπει πως θα πάμε. Ήταν αργά το απόγευμα όταν αποβιβαστήκαμε στο μικρό μόλο που βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά της μικρής παραλίας και περιστοιχίζονταν από απότομο γκρεμό. Σε ένα πλάτωμα πάνω από το μόλο βρίσκονταν ένα ψαράδικο καλύβι που στην αυλή του, όπως μας είπε ο πατέρας του Αλέκου, υπήρχε πηγάδι με πόσιμο νερό για να πίνουμε και να ξεπλενόμαστε μετά από κάθε μπάνιο μας στη θάλασσα. Όταν έφυγε το καΐκι, πήραμε τα μπαγκάζια μας,

τα σακίδια που είχαμε τον βασικό εξοπλισμό υπαίθριας διαβίωσης, όπως τον ονόμασε ο πατέρας μου, που τον ετοίμασαν οι μανάδες μας, στον οποίο περιλαμβάνονταν πετσέτες, δύο αλαξιές ρούχα, από ένα πιάτο, μαχαίρι και πιρούνι, από ένα κύπελο για τον καθένα, ένα σφακό στο τρανζιστοράκι μου και ένα πλαστικό σέικερ για να φτιάχνουμε τον καφέ μας. Μας είχαν βάλει ακόμα συμπληρωματικά τρόφιμα, όπως παξιμάδια, ντομάτες και αγκούρια, λεμόνια, αλάτι, καφέ και ζάχαρη. Εκτός από τα βαρυφορτωμένα σακίδια, πήραμε τον σάκο με τη σκηνή γλου που μας είχε παραχωρήσει ο πατέρας μου, τα sleeping bag, την κιθάρα του Μίλτου και βέβαια τη μάσκα και το ψαροντούφεκο του Αλέκου. Τα μεταφέραμε μέχρι τη μέση της παραλίας, λίγο έξω από την αμμουδιά, αλλά μακριά από τον γκρεμό, για να μην μας πλακώσουν τα βράχια από πιθανή κατολίσθηση, και στήσαμε τη σκηνή μας κάτω από ένα αρμυρίκι. Τακτοποιήσαμε τα μπαγκάζια μας και βουτήξαμε στην πεντακάθαρη θάλασσα για να ξεπλύνουμε τον υδρότα, ενώ ο Αλέκος ξεκίνησε για το υποβρύχιο κυνήγι του. Όταν βγήκαμε, ξαπλώσαμε με τον Μίλτο στην άμμο, κάτω από τις τελευταίες απαλές ακτίνες του απογευματινού ήλιου, για να στεγνώσουμε, και μετά ανάψαμε τη φωτιά, όπως είχαμε μάθει μικρή στην κατασκήνωση των προσκόπων, για να είναι έτοιμα τα κάρβουνα όταν θα έφερνε τα ψάρια ο Αλέκος. Έφερε τρία, ένα για τον καθένα, διαφορετικά, αλλά περίπου ίδιου μεγέθους. Ανέλαβα να τα καθαρίσω εκεί που σκάει το κύμα και έθαψα τα εντόστιά του στην άμμο. Είχε σουρουπώσει όταν ξεκινήσαμε το δείπνο μας κάτω από το φως του φεγγαριού που είχε ξεπροβάλει ολόγιο μου, το πρώτο από τα δύο φεγγάρια του Αυγούστου. Μετά ξαπλώσαμε στην άμμο και μέσα στο διάφανο σκοτάδι περιδιαβαίναμε τον ουρανό, συνοδεύοντας το μεγαλόπρεπο θέαμα με τις ιστορίες που μου έλεγε ο παππούς μου τις νύχτες που φιλούσαμε τα καρπούζια στο μποστάνι, για το φωτεινό ποτάμι του γαλαξία και για τα αστέρια που έλαμπαν στον ουράνιο θόλο. Ήταν πολύ αργά όταν μπήκαμε στη σκηνή για να κοιμηθούμε. Το πρωί με ξύπνησαν φωνές και γέλια, κουβέντες σε διάφορες γλώσσες, τρεχαλιτά παιδιών και ο θόρυβος από το μπαλάκι όταν το χτυπούν οι ρακέτες. Άνοιξα το φερμουάρ της σκηνής. Έβγαλα το κεφάλι μου και τι να δω. Δεκάδες τουρίστες σκορπισμένοι στην ακρογιαλιά έκαναν το μπάνιο τους, απολάμβαναν τον ήλιο, έπαιζαν παιχνίδια και έχτιζαν πύργους στην άμμο με τα παιδιά τους. Στον μικρό μόλο είχε πλευρίσει ένα καΐκι και στο καλύβι υπήρχε ζωηρή κίνηση. Φόρεσα το σορτσάκι μου και τράβηξα προς τα εκεί για να μάθω τι συμβαίνει. Οι δύο γη του ψαρά που είχε το καλύβι είχαν κληρονομήσει το καΐκι του, αλλά δεν το χρησιμοποιήσουν πια για να ψαρεύουν ψάρια, μα για να ψαρεύουν τουρίστες από την προκυμαία του Πυθαγορείου για ημερήσια εκδρομή σε ερημική παραλία. Τους έφεραν λοιπόν στον μικρό όρμο που ήταν το καλύβι του πατέρα τους και τους αμολούσαν στην παραλία. Όσο αυτοί απολάμβαναν το μπάνιο, την ηλιοθεραπεία και τα παιχνίδια τους, τα δύο αδέρφια και οι βοηθοί τους άναβαν την ψισταριά που είχαν χτίσει στην αυλή του καλυβιού, έψιναν από μια μπριζόλα για τον καθένα, τηγάνιζαν πατάτες στη φριτέζα που δούλευε με γεννήτρια, έκοβαν σαλάτες και ψωμιά, έφερναν από το καΐκι σε φορητά ψυγεία αναψυκτικά και μπύρες, και όταν περασμένο μεσημέρι πια όλα ήταν έτοιμα, τους καλούσαν με την μπουρού για φαγητό. Καθισμένοι στα πεζούλια και στο έδαφος, όπως τα πικνίκ στα πάρκα της πατρίδας τους, οι τουρίστες έτρωγαν σε πλαστικά πιάτα και με πλαστικά μαχαιροπύρουνα τις μπριζόλες τους και τα συνοδευτικά τους σκέπιναν σε πλαστικά ποτήρια το αναψυκτικό ή την πύρα τους, ενώ από το τεράστιο κασετόφωνο που ήταν κρεμασμένο στο χαμηλότερο κλαδί του γειτονικού δέντρου ακούγονταν ισιώτικα τραγούδια. Το πανηγύρι τελείωνε με μια φέτα καρπούζι για τον καθένα. Μετά έπιναν σε πλαστικά ποτηράκια τον καφέ που είχαν φροντίσει να φέρουν σε θερμός οι διοργανωτές της εκδρομής.
μια πλαστική προσωμείωση πανηγυριού. Νωρίς το απόγευμα τους ανέβαζαν ξανά στο καΐκι για το ταξίδι της επιστροφής. Το μόνο καλό ήταν ότι φεύγοντας δεν άφηναν πίσω τους κανένα σημάδι από το πέρασμά τους. Δεν αντέξαμε για πολύ σε αυτήν την καθόλου έρημη ερημική παραλία. 2 μέρες μετά, όταν ήρθε ο πατέρας του Αλέκου να δει πώς θα πάμε, μαζέψαμε τα συμπράγκαλά μας και ανεβήκαμε στο καΐκι. Το όνειρο των διακοπών σε έρημη ακρογιαλιά έμεινε ανεκπλήρωτο.

παιδικά μου χρόνια στη Δεσφίνα Φωκίδος του Γιώργου Θεοχάρη. Γεννήθηκα το Δεκέμβρη του 1951 στη Δεσφίνα, κεφαλοχώρη στην ανατολική άκρη της Φωκίδας, στις υπόρειες του Παρνασσού, στο οροπέδιο απέναντι από την Αράχοβα, αντίκριστης Φεδριάδες. Έζησα στο χωριό μέχρι το 1963, που πήγα στην Άμφισσα, στο γυμνάσιο, μένοντας σε ενοικιασμένο δωματιάκι και αργότερα στην Αθήνα για σπουδές. Το πατρικό μου, γωνιακό πετρόκτιστο στη βορειοανατολική άκρη του χωριού, από το χαγιάτι του οποίου έβλεπα τα σπίτια και τα χωράφια, καθώς και την εποχική λίμνη που σχηματιζόταν από τις βροχές του χειμώνα και πολλές χρονιές πάγωνε και μετατρεπόταν σε χώρο παιχνιδιού για τα παιδιά, και ακόμη η θέα εκτινόταν μέχρι σε εκεί που χανόταν η εικόνα στον ορίζοντα και ήξερα πως πίσω ήταν η θάλασσα, η πόλη της Ιταίας και το γαλαξίδι. Μεγαλώνοντας σε ένα χωριό που το τραύμα του εμφυλίου ήταν ανοιχτό, έζησα τον απόϊχο της αντιπαλότητας ανάμεσα σε οικογένειες και πολλές φορές οι παλιές ιδεολογικές διαφορές γίνονταν πρόσχημα για να λυθούν αλότριες έχθρες, όπως εκείνη τη φορά που το εξαπατημένο κορίτσι παραμόνευσε τον άντρα που αθέτησε την υπόσχεσή του και τον έκανε κομμάτια με μια χειρομομβίδα, ή εκείνο το πρωί στο χάραμα που σηκώθηκε στο πόδι το χωριό από τις εκρήξεις δυναμίτιδας που πέταξαν παραγκονισμένοι καταδότες της χωροφυλακής στο παράθυρο του δωματίου που κοιμόντουσαν τα κοριτσάκια του αστυνόμου. Και τέλος το μαύρο δειλινό που, παίζοντας στην άκρη της χωματένιας αυλής του σπιτιού του, ο μικρότερός μου φίλος εξαερώθηκε καθώς ψαχούλευε μια σκουριασμένη χειροβομβίδα, ξεχασμένη, θαμένη στα χώματα από την εποχή του εμφυλίου. Δύο ήταν οι τόποι των ομαδικών παιχνιδιών μας, ο Πευκόνας του Αγίου Χαραλάμπους και η πλατεία του χωριού. Τα παιχνίδια μας κατά τεκμήριο αυτοσχέδια φτιαγμένα με σύρματα που έδαιναν οι μεγάλοι τα δεμάτια στον θερισμό με τα οποία φτιάχναμε τάχα αυτοκίνητα με καρότσες από κούτες τσιγάρων, όπως εκείνη η στενόμακρη των 88 άφιλτρων σιγαρέτων Έθνος, και ακόμα επικίνδυνα παιχνίδια με ασετιλίνη στερεή που εμποτίζαμε σε μικρές γούβες γεμάτες νερό και πάνω τους τοποθετούσαμε άδειες κονσέρβες, και όταν η ασετιλίνη έβραζε εκτοξεύονταν. Κυνηγούσαμε πουλάκια με σφεντόνες που οι ίδιοι κατασκευάζαμε ή στείναμε ξόβεργες. Παίζαμε καουμπόιδες Ινδιάνοι, και θυμάμαι τον φίλο μου Αλέκο που διάλεγε να είναι αρχηγός των Ινδιάνων και ποτέ δεν αμφισβητούσε την πορεία της σφαίρας όταν ο αντίπαλος τον έβαζε στο στόχο και εκείνος θεαματικά έπεφτε από το κλαδί του πεύκου και χτυπούσε στις πέτρες, ενώ όλοι εμείς πάντα αμφισβητούσαμε τη σφαίρα ή το βέλος, λέγοντας ότι δεν μας βρήκε και ότι πέρασε ξυστά και τέτοια, γιατί δεν μας διέκρινε η αίσθηση δικαίου, αλλά η ζαβολιά. Φτιάχναμε επίσης βαρκάκια περίτεχνα από φλούδες των πεύκων με σουγιαδάκι που πάντα είχαμε στην τσέπη και τα πλέαμε στις μεγάλες γούβες των χωματόδρομων που γέμιζαν με νερό της βροχής τον χειμώνα. Στην πλατεία του χωριού παίζαμε αμπάριζα, κλέφτες και αστυνόμοι και τέτοια. Ωστόσο, πολλές φορές παίζοντας, γινόμασταν μάρτυρες των κοινοτικών δρόμενων που γίνονταν στην πλατεία ή περνούσαν από εκεί, όπως γάμοι, κηδείες ή γλέντια με κομπανίες. Θυμάμαι πάντα εκείνο το πικρό τραγούδι των συγγενών, πηγαίνοντας να πάρουν την ύφη για τη στέψη, και τραγουδούσαν «Εδώ σε τούτη γειτονιά δεν πρέπει να είναι φεγγάρι, μον πρέπει να είναι ερημιά και ένα βαθύ σκοτάδι», θρηνώντας λες για το νιό κορίτσι που πήγαινε στην ξενιτιά του γάμου. Στις αρχές της δεκαετίας 1960 κατασκευάστηκε σκεπαστό κανάλι απορροής των ομβρίων από το βόρειο πλευρό της πλατείας μέχρι την δυτική έξοδο του χωριού. Ώσπου να δοθεί σε λειτουργία, βρήκαμε έναν ακόμη χώρο παιχνιδιού, αφού κάναμε τους μικρούς εξερευνητές, μπαίνοντας στο πολύ μακρύ τούνελ
σκυμμένη μέσα στο σκοτάδι, φωτίζοντας με σπίρτα, παραβγαίνοντας ποια ομάδα θα βγει σε χρόνο μικρότερο από όλες τις υπόλοιπες. Κάποια φορά, μαζί με το συμμαθητή μου τον Μπάμπη, αποφασίσαμε να φτιάξουμε τείχες, μικρά τυλιγμένα χαρτάκια, τα οποία όταν ανοίγονταν υποτίθεται ότι θα ανέγραφαν τι κερδίζει ο αγοραστής τους. Φτιάξαμε καμιά πενινταριά τέτοιες τείχες και βγήκαμε στην πάνω πλατεία έχοντας απλωμένα και τα υποτιθέμενα δώρα. Χωμάτινους και γυάλινους βόλους, μια σφεντόνα, λίγες τσίχλες και τέτοια. Βάλαμε ως τιμή πώλησης κάθε τείχη στη μία δεκάρα. Οι πρώτοι συνομήλικοί μας που αγόρασαν ανοίγοντας το χαρτάκι έβρισκαν γραμμένη τη λέξη «Χάνι». Το ίδιο και οι επόμενοι, αλλά και όσοι άλλοι αγόρασαν στη συνέχεια. Ώσπου έγινε αντιληπτή η κομπίνα μας και εισπράξαμε τις βρισιές των φίλων μας καθώς και μερικές ψηλές. Είχαμε γράψει σε όλα τα χαρτάκια «Χάνι». Το σχολείο μας επιβλητικό, από το κληροδότημα Συγκρού στην νοτιοδυτική άκρη του χωριού, στέγασε τον πόθο μου για μάθηση. Ήμασταν 64 παιδιά στην τάξη, αφού οι γονείς μας, ανασένοντας από το τέλος της φοβερής δεκαετίας του 40, πραγματοποίησαν τους γάμους τους το 1950, βέβαια ότι πια μπορούν να στεριώσουν ειρηνικά τις ζωές τους. Συνεχίσαμε 4 στο γυμνάσιο, οι άλλοι έμειναν στα πρόβατα και τα χωράφια. Τετράδια όμορφα μας έδινε η ενορία από τα δέματα της Ούνρα και θρεφόμασταν από τα μαθητικά συσίτια. Την τσάντα μου είχε η Φάνη μάνα στον αργαλιό και παρουσίαζε την κεφαλή ενός ελαφιού. Πήγαινα τακτικά βοηθώντας τον παπά της ενορίας και γευόμουν τον εκκλησιαστικό λόγο και ήχο που προσλάμβανα από τον βυζαντινό ψάλτη πατέρα μου και από τη λειτουργία. Τους μαγικούς στην παιδική μου ακοή προσδιορισμούς των ποιημάτων της εκκλησιαστικής ποίησης. Ψαλμοί, τροπάρια, ευλογητάρια, τα τόκια κοντάκια, πολιτίκια, καταβασίες, αντίφωνα, ανοιξαντάρια, εγκόμια, εξαποστηλάρια, οδές. Οδές, όπως εκείνη της ακολουθίας του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, του υπέροχου ποιήματος του βασιλέως Θεοδόρου του Λασκάρεως που λέγει «Είναι τι με απόσω από του προσώπου σου το φως το άδυτον και κάλυψέ με το αλότριον σκότος το δίλεον σκότος, το περίφαβο υπαρξιακό μας σκοτάδι». Είχα διαρκή επαφή με τη φύση, είτε συνοδεύοντας τους γονείς στα χωράφια και στα μπέλια, είτε πηγαίνοντας το άλογο και το γαϊδουράκι μας για βοσκή. Έζησα τις τραγικές στιγμές μεταφοράς καμένων από κεραυνούς συγχωριανών ή τη σύλληψη κάποιων που δολοφόνησαν για μια αυλακιά τόπο που είχε καταπατηθεί στα μικροχώραφα της ιδιοκτησίας τους. Έζησα ζωή φορτωμένη μνήμες γλυκές και πικρές, μα έτσι κι αλλιώς ακριβές, γιατί η μνήμη είναι αραβώνας από έρωτα. Μνήμες πολύτιμες που τροφοδοτούν εξακολουθητικά την ποίησή μου, ανθίζοντας μέσα μου με τα λουλούδια και με τα αγκάθια τους.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης,
6: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Παπαδοπούλου, φιλόλογος, ιστορικός, τέως προϊσταμένη, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές την προσκεκλημένη μας και να την ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ξεκινήσαμε χθες την αναφορά μας στην ελληνιστική περίοδο, σήμερα συνεχίζουμε με την ρωμαϊκή. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα με τις γνώσεις σας θα μας φωτίσετε αυτή την περίοδο.
1: Καλημέρα σας. Χαίρετε, κυρία Χουζούρη. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την επικοδομητικά διαφωτιστική εκπομπή που κάνετε.
0: Θέλετε να συνδέσουμε λίγο την ελληνιστική περίοδο με την ρωμαϊκή, γιατί θυμάμαι ότι χθες είχατε αναφερθεί στους Περσικούς πολέμους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Ιωνίας και στη συνέχεια έχουμε τον Αλέξανδρο, τον ελευθερωτή των πόλεων που φτάνει στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Και μετά το θάνατο, όπως είπαμε χθες, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκίνησε ο τελικός και βίαιος, έτσι, κατακερματισμός αυτής της μεγάλης του αυτοκρατορίας από τους επιγόνους του, τους διαδόχους λεγόμενους της αυτοκρατορίας του, οι οποίοι, δεν αρέσκοντας αυτά που είχαν στην αρχή συνεννοηθεί να καταλάβει ο καθένας, αλλά όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος δεν αρέσκεται σε αυτά που έχει και θέλει πάντα κάτι περισσότερο. Αυτό βέβαια στήχιζε σε ανθρώπινες ζωές, σε φοβερές συγκρούσεις, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή με ήθη που δεν ομοιάζουν βέβαια προς τα δικά μας, όσο και πολιτισμό κι αν έχουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ηθικός πολιτισμός πάβει να υπάρχει σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας μας μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη βία εποχή αυτή την ελληνιστική και όπως είχαμε πει χθες είναι διτή σημασίας. Από τη μια έχουμε ανάπτυξη τεχνολογική, εμπορική, οικονομική, επικρατεί κοινή ελληνική γλώσσα παντού, το νόμισμα το ελληνικό, η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί και οριοθετεί την πορεία του αρχαίου κόσμου προς έναν πιο, δεν πω από σύγχρονο, πιο διαφορετικό κόσμο. Μάλιστα. Που αρχίζει να εξελίσσεται, γιατί έχουμε τα μεγάλα ελληνικά βασίλεια, όπως είχαμε πει, και που ομοιάζουν με τα κράτη που δημιουργήθηκαν αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, εκείνη την εποχή, μετά από κάποια χρόνια, έχουν εμφανιστεί οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν σιγά σιγά, εξαπλώθηκαν από το νησάκι του Λατίου, το μικρό νησάκι, την Τιβερίνα, που υπάρχει στο Τίβερι μέσα, στο Λάτιο, στη σημερινή Ρώμη, εξαπλώθηκαν από εκεί και με την βιότητα που τους χαρακτήριζε, διότι οι Ρωμαίοι στηρίζονται ως γνωστόν στην δύναμη. Γι' αυτό και είχαν θεότητα, προκειμένου όλους τους κατακτημένους λαούς τους να τους οδηγήσουν και σε μια κοινή θρησκεία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο κάθε κατακτημένος λαός είχε και τη δική του θρησκεία.
0: Ναι.
1: Είχαν σε αυτά τα στοιχεία της κοινής τους θρησκείας, τι είχαν εισάγει, την αποθέωση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και πολλοί μάρτυρες του χριστιανισμού αρνήθηκαν να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα, έτσι, και διώκτηκαν, έτσι, και θανατώθηκαν βία. Λοιπόν, είναι η αποθέωση του αυτοκράτορα, είναι η θεά τύχη, είναι καινούργιες θεότητες, έτσι, και επίσης ήταν η θεότητα της ανδρικής δύναμης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτοί στηριζόντουσαν στην ανδρική σωματική δύναμη. Αντίθετα, ο ελληνικός πολιτισμός στηρίζεται στην δύναμη του πνεύματος. Έτσι, αυτό άλλωστε κατέκτησε και τους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν,
0: ναι,
1: οι Ρωμαίοι σιγά σιγά θέλουν να επεκταθούν, το κατορθώνουν. Και ενώ προσπάθησαν δια των όπλων να κατακτήσουν και την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως είπαμε, βρισκόταν σε ένα συνεχή εμφύλιο σπαραγμό μεταξύ τους, δεν το είχαν κατορθώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που οι ίδιοι Έλληνες τους έβαλαν ως διαιτητές για τα δικά τους προβλήματα, με αποτέλεσμα αυρόχης ποσί οι Ρωμαίοι να εισέλθουν στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Και οι διαιτητές με το ειρηνικό προσωπείο το πέταξαν αυτό και έγιναν οι βίαιοι κατακτητές.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε πάντα στη ρωμαϊκή περίοδο, ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διάβαζα μάλιστα ότι η πόλη της Σμύρνης απολάμβανε ειδικά προνόμια που της είχαν δώσει οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και ότι τιμήθηκε τρεις φορές με τον επίζηλο τίτλο της Νεοκόρου.
1: Ναι, θα το πούμε τώρα αυτό. Οι Ρωμαίοι λοιπόν είχαν, ξέρετε, στην πολιτική τους, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν διδαχθεί από τους Έλληνες, και θα σας πω σε ποιο σημείο. Είχαν εμπεδώσει ότι η εμφύλη σπαραγμή των Ελλήνων οδήγησαν στήχησαν την εισβολή των Ρωμαίων στην Ελλάδα των ίδιων. Άρα αυτοί έπρεπε να αποφύγουν αυτό το παράπτωμα. Είχαν λοιπόν ως μότο τους διέρη και βασίλευε. Έτσι, προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να αποδιαιρέσουν τα ελληνικά κράτη και τα ελληνιστικά και να τα διαλύσουν. Όμως, παρά το γεγονός ότι ορισμένες πόλεις ελληνικές τους αντιστάθηκαν, βλέποντας αυτοί και γνωρίζοντας την οικονομική τους δύναμη αυτών των πόλεων, προσπάθησαν, αφού τις κατέλαβαν, τις κατέξαν, να τις προσετεριστούν. Και με διαφόρους τρόπους, για να τις έχουν με το μέρος τους, τους έδιναν διάφορα προνόμια.
0: Ναι.
1: Και τους έδιναν, κυρία Κουζούρη, και τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μία πόλη μπορούσαν να την ονομάσουν φίλη, σεβαστή, πρώτη, όπως έλεγαν τη Σμύρνη κάποια στιγμή, πρώτη και μεγίστη, όπως έλεγαν τη Μίλητο κάποτε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να φτάσουμε στον όρο νεοκόρος. Νεοκόρος, όταν το αναλύσουμε, θα πει αυτός ο άνθρωπος που φροντίζει τον ναό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τιμητικός τίτλος, λοιπόν, που είχε δοθεί στην Σμύρνη τρεις φορές, τι σήμαινε για τους Ρωμαίους? Ότι είχε το δικαίωμα η πόλη με τον τιμητικό τίτλο νεοκόρος να διατηρεί τον πρώτο και μεγαλύτερο αυτοκρατορικό ναό στο όνομα του αυτοκράτορα, που πάμε προηγουμένως τον αποθέωσαν, έτσι, ναι, στην επαρχία που είχαν καταλάβει. Ήταν μεγάλος τιμητικός τίτλος, δηλαδή ήταν ένα είδος καθεδρικής πόλεως, αν το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τον Μητροπολιτικό Πλευσίμα καθεδρικό ναό ολόκληρη τη Ιωνία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σημαντικό αυτό, και ο εκάστοτε αυτοκράτορας κοσμούσε και αυτήν την πόλη με λαμπρά δημόσια οικοδομήματα, και επίσης συνεισέφερε για την διατήρηση της έγλης αυτής της πόλης. Η Σμύρνη λοιπόν, λόγω της θέσεώς της, η οποία είχε αναβιώσει από τον, από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι, την είχε λίγο, είχε επανιδρύσει την αρχαία Σμύρνη μερικά χιλιόμετρα λίγο πιο πέρα από την παλαιότερη Σμύρνη, κοντά στο Κοκάριελ ήταν η αρχαία Σμύρνη, δηλαδή ήταν προάστιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η λαμπρή πόλη, αυτή η πόλη με το ωραιότατο φυσικό λιμάνι που είχε διαπρέψει και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, πράγμα το οποίο ήθελαν διακαώς να κατέχουν και να προστατεύουν οι Ρωμαίοι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα φρούρια τα οποία είχαν συναντήσει οι Ρωμαίοι μετά την κατάκτηση της Ασίας, της Μικράς Ασίας, τα οποία είχαν ανακαινιστεί και όταν την ελληνιστική περίοδο, τα αρχαία φρούρια ανακαινίστηκαν στην ελληνιστική περίοδο, τα παρέλαβαν οι Ρωμαίοι και τα ενίσχυσαν και με μία πιο σύγχρονη για την εποχή πολεμική αρχιτεκτονική. Έτσι λοιπόν ο πάγος, όπως λέμε, το φρούριο που υπάρχει επάνω στον όρος πάγος της Μύρνης, έχουμε την πριν την βυζαντινή τελείωσή του, είχαν επέμβει οι Ρωμαίοι. Στόλισαν την πόλη με δημόσια έργα και την ενίσχυσαν όσο μπορούσαν. Η κοντινή της Μίλητος επίσης, η οποία και από την ελληνιστική εποχή, όπως είχαμε πει χθες, είχε ξανααποκτήσει ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας της Έγλης και είχε, μάλιστα κατά την ελληνιστική εποχή, τα είχαμε πει και χθες αυτά, είχε ενισχυθεί το θέατρό της, είχε κάνει καινούργιες στοές. Τώρα τι φρόντισαν οι Ρωμαίοι? Οι Ρωμαίοι φρόντισαν να επεκτείνουν το θέατρο, να γίνει σχεδόν 15.000 θέσεων και όπως επίσης να την... να εξοραίσουν περισσότερο την όψη του λιμένος με διάφορες στοές και πρόπυλα. Όλα αυτά, εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, το είχαμε πει και χθες. Όλα αυτά έχουν γίνει από αρχιτέκτονες, από ανθρώπους γηγενείς, από τους Έλληνες της Ιωνίας. Όταν λέμε, κυρία Χουζούρη, ρωμαϊκή εποχή, δεν εννοούμε ότι τα χτίσαν οι Ρωμαίοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε κλασική εποχή, όπως λέμε ελληνιστική εποχή, όπως λέμε αρχαϊκή εποχή, έτσι για να οριοθετήσουμε την εποχή αυτή, την ονομάζουμε, εμείς οι ιστορικοί την ονομάζουμε Ρωμαιοκρατία. Είναι η εποχή που επεκράτησαν οι Ρωμαίοι στα πολιτικά πράγματα. Οι άνθρωποι ήταν Έλληνες μικρασιάτες εκεί. Δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και χθες πάλι είχαμε τονίσει ότι οι Τούρκοι δεν λένε ποτέ ότι αυτό το θέατρο είναι ελληνικό. Λένε είναι ελληνιστικό.
0: Ναι.
1: Μα ποιοι το έφτιασαν, ποιοι έμεναν εκεί? Όχι βέβαια οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Που ήρθαν τον 13ο αιώνα από τις τουρανικές στέπες της Μογγολίας, ένας λαός νομαδικός χωρίς πολιτισμό, και μετά έχουμε τη ρωμαϊκή εποχή. Εδώ θέλω να σας πω ότι πολλές φορές επιγραφές συναντούμε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην Κρασία, στην Ιωνία κυρίως, και συναντούμε επάνω σε πρόπυλα, σε προσώψεις ναών, δημοσίου κτηρίων, ελληνικότατα βέβαια τα γράμματα, δεν υπάρχουν ρωμαϊκά, έτσι. Και υπάρχει το όνομα ενός δωρητού, το οποίο νομίζουμε ότι είναι ρωμαϊκό. Συνέβαινε το εξής. Κάποιοι, για να αποκτήσουν περισσότερα προνόμια, το όνομά τους, δίπλα στο ελληνικό τους όνομα, έβαζαν και ένα ρωμαϊκό, δηλαδή που συνηθιζόταν στη Ρώμη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Έχουμε Έλληνες που κατοίκησαν εκεί, που ζούσαν εκεί, που κρατούσαν το εμπόριο και άνθησαν και ακόμη στη Ρωμαιοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θέλω να πάμε λίγο στις Σάρδεις. Οι Σάρδεις βρίσκονται στην Ιωνία, δίπλα στην, πολύ κοντά στη Μαγνησία του Σιπείου. Οι Σάρδεις υπάρχουν από την αρχαϊκή εποχή, κυρία Χουζούρη, μέχρι και τη Βυζαντινή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζωντανό μνημείο ομιλών πλέον ιστορίας, ζωντανής ιστορίας, και εκεί μέσα φανταστείτε ότι μπορούμε να δούμε ακόμη και εβραϊκή συναγωγή. Η Σάρδης ήταν η πρώτη πρωτεύουσα όταν κατέλαβαν τις ελληνίδες μικρασιατικές πόλεις οι Πέρσες. Ήταν ο Αλέξανδρος που την απελευθέρωσε την πόλη. Εκεί μέσα έρε ο Πακτολός ποταμός, με αυτό που σας λέω, ο Χρυσοφόρος Πακτολός ποταμός, ο παραπόταμος του Έρμου που διέρεκε τη Μαγνησία. Και γιατί το λέω αυτό? Για να δούμε, είναι Χρυσοφόρος ποταμός, την οικονομική δύναμη αυτής της πόλης. Εκεί λοιπόν μέσα θα δούμε πρόπυλα, θα δούμε ναούς, θα συναντήσουμε λουτρά και γυμνάσια με τεράστιες επιγραφές που αναφέρεται ότι τα έκτισε ο τάδε αυτοκράτορ Ρωμαίος με ελληνικά γράμματα. Δίπλα στη Σάρδης, θέλω να σας πω εδώ, μην το ξεχάσω, ότι οι Σάρδης έκοβαν νομίσματα από την αρχαιότητα μέχρι και τη Ρωμαιοκρατία, μέχρι να επικρατήσει επί Βυζαντίου το κοινό νόμισμα, έτσι, τον Βυζαντινό. Το ίδιο και η Σμύρνη, κυρία Χουζούρη.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε και προνόμια, είπαμε, λόγω της θέσης της αυτής.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και η Μαγνησία, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Η Μαγνησία του Σιπήλου, επειδή βρίσκεται, όπως λέγαμε και χθες, σε ένα στρατηγικότατο και οχυρό σημείο που έχει πίσω της το τεράστιο, το πανάρχαιο Σίπηλο, έκοβε νομίσματα από την αρχαιότητα. Η ολόκληρη Ιωνία ήταν επαρχία συγκλητική, δηλαδή ανήκε στη σύγκλητο των Ρωμαίων, και υπήρχε διοικητής ύπατος, έτσι. Επίσης θα ήθελα να πω ότι οι ρωμαϊκές επαρχίες ήταν δύο ειδών, οι συγκλητικές και οι αυτοκρατορικές. Οι αυτοκρατορικές κυρίως βρίσκονται στα ακραία, στα σύνορα δηλαδή της αυτοκρατορίας, όπου έδρευαν λεγεώνες. Ενώ στις συγκλητικές δεν έδρευαν, δηλαδή στη Μαγνησία, σε ολόκληρη την Ιωνία δεν έδρευαν λεγεώνες. Ολόκληρη λοιπόν η Μικρά Ασία αρχικά, κατά τους πρώτους αιώνες, της κατάκτησης των Ρωμαίων, ήταν συντηρητική επαρχία Ασίας, έτσι λεγόταν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, για να την διοικήσουν καλύτερα οι Ρωμαίοι, σε λίγο την χώρισαν. Και έτσι έχουμε την επαρχία της Καπαδοκίας, που ήταν αυτοκρατορική, γιατί ήταν στο κέντρο, έτσι, της Μικράς Ασίας,
0: ναι,
1: και της Βυθινίας Ποντού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς στην Ιωνία παραμείναμε ως επαρχία συντηρητική Ασίας. Τώρα, η Μαγνησία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που λέγαμε χθες, της τεράστιας σύγκρουσης μεταξύ του Αντιόχου, ήταν το τέλος της ελληνιστικής περίοδου αυτής, έτσι, του Αντιόχου εναντίον των Ρωμαίων, επειδή βοήθησε τον Αντίοχο, ο οποίος ήταν ηττημένος στο τέλος, τι έγινε? Οι Ρωμαίοι, παρά το γεγονός ότι τους ήταν χρησιμότατοι, δεν την ονομάσανε Ελευθέρα, δεν δώσαν δηλαδή προνόμια, αλλά όμως προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να την ενισχύσουν, γιατί ήταν προς συμφέρον τους. Είχε το δικαίωμα να κόβει νομίσματα, τα λεγόμενα ημία αυτόνομα. Τι θα πει αυτό? Χωρίς από τη μία πλευρά του νομίσματος να υπάρχει κεφαλή του αυτοκράτορα. Όμως πάρα πολλά νομίσματα έχουν βρεθεί, ασημένια κυρίως, που της εποχής των αυτοκρατορικών χρόνων και των πρώιμων δημοκρατικών της ρωμαϊκής κατάκτησης, που αναφέρονται με ελληνικούς χαρακτήρες, το τονίζω αυτό πάντα, στην εποχή αυτή.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πάντως ότι, μιλώντας για τις πόλεις της Ιωνίας, ενδεχομένως και για την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, ότι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης βλέπουμε ότι κάπου οι ιστορίες τους συγκλίνουν, σε κάποια σημεία ωστόσο υπάρχουν μικρές διαφορές. Μας μιλάτε τώρα για τις πόλεις, σκέφτομαι ότι για παράδειγμα η Έφεσος ζει μια περίοδο ακμής μέσα στη ρωμαϊκή κατάκτηση, παρότι αργότερα και εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται, παραδείγματος χάρη, πάρα πολλά μεγάλα έργα, όπως μας είπατε, από Έλληνες, όμως
1: φέρουν... Από Έλληνες, αυτό να το εμπεδώσουμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, για την Έφεσο δεν έχουμε ακόμη πει πολλά πράγματα, ναι, νομίζω. Η Έφεσος πραγματικά ήταν το στολίδι για την ρωμαϊκή εποχή, το καύχημα της Ρώμης. Την είχαν καταστήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότατο λιμάνι τους. Η Έφεσος έλαμπε από τα οικοδομήματα που είχαν χρηματοδοτήσει οι αυτοκράτορες της Ρώμης για να οικονομηθούν. Είπαμε ότι την έλεγαν πρώτη και μεγίστη της Ασίας, της επαρχίας δηλαδή Ασίας, έτσι, πρώτη και μεγίστα, και αυτός τιμητικός τίτλος, έκοβε νομίσματα και αυτή. Από τη μία πλευρά είναι η μέλισσα, που είναι η μέλισσα που συμβολίζει την Άρτεμη, και από την άλλη το ελάφι της Αρτέμιδας. Είχαν φροντίσει πάρα πολύ το τεράστιο ναό, τον τεράστιο ναό, το Αρτεμίσιο, ναι, γιατί απέφερε πάρα πολλά έσοδα στην πόλη. Και επίσης είχαν δώσει προνόμια για να κινούνται ελεύθερα και να έχουν βέβαια περισσότερους δασμούς από ό,τι καταλαβαίνετε οι έμποροι της πόλης. Παράλληλα με αυτό, η Έφεσος βέβαια ανέπτυξε τις τέχνες, τώρα το είπαμε προηγουμένως, για να δημιουργηθούν αυτά τα οικοδομήματα. Ήθελε σπουδαίους τεχνίτες, σπουδαίους αρχιτέκτονες, σπουδαίους γλύπτες. Έχουν ανακαλυφθεί, γιατί ξέρετε ότι η γη της Μικρασίας, εκείνη μιλάει εκ μέρους μας, κυρία Κουζουρή. Είναι ανδιαφυσβήτητα τα τεκμήρια που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα τα ελληνικά. Κάκ τεκμήρια της παρουσίας των Ελλήνων εκεί, από τα βάση της μυθολογίας, όπως λέγαμε χθες, μέχρι σήμερα. Έχουν ανακαλυφθεί μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα μεγαλοαστών και αστών στην Έφεσο.
0: Ναι.
1: Τα Μάλιστα. οποία, εάν δεν είχαν καταστραφεί, θα έμοιαζαν με την Πομπεία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, συζητούμε για μια ευμάρεια μεγάλη οικονομική και πνευματική.
0: Μάλιστα. Διάβαζε για την Έφεσο ότι ήταν φημισμένη η σχολή της ιατρικής αλλά και η σχολή της φιλοσοφίας, και ότι μάλιστα στη σχολή της φιλοσοφίας δίδασκε ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Μάξιμος.
1: Βεβαίως. Όπως και στη Μίλητο, ναι, είχε προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής, που διατηρήθηκε και στην ρωμαϊκή εποχή, είχε δημιουργηθεί σχολή, ανωτάτη σχολή δηλαδή, ήταν πανεπιστήμια αυτά, λογοτεχνίας. Το ίδιο και στην Έφεσο. Ναι. Διέπρεψε αυτή η ιατρική σχολή της, η βιβλιοθήκη μεγάλη του Κέλσου, ο οποίος ήταν Έλληνας ο Κέλσος. Είναι σαν την περίπτωση που έλεγα προηγουμένως, ότι έπαιρναν ρωμαϊκά ονόματα από πολύ μεγάλη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Ελληνική. Αρχαιότατη ελληνική. Από εκεί προέρχεται ο Κέλσος, ο διοικητής της, που έφτιαξε, που κατασκεύασε και τη μεγάλη βιβλιοθήκη.
0: Μια και αναφερόμαστε σε αυτές τις μεγάλες έτσι πανεπιστημιακές σχολές, όπως τα λέγαμε σήμερα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσήλκιαν φοιτητές και από άλλες περιοχές, okay, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή της Μικράς Ασίας?
1: Βεβαίως. Συνέρεαν σπουδαστές, όχι μόνο από τον ελληνικό κόσμο, γιατί όπως λέγαμε, από την ελληνιστική εποχή υπήρχε μία κινητικότητα,
0: ναι,
1: των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και λαούς στα κέντρα της επιστήμης και της τέχνης, αφού μιλούσαν όλη την κοινή ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, και ερχόντουσαν ακόμη και από τη Ρώμη. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι άρπαζαν, ό,τι κυριολεκτικά άρπαζαν, και έχουν στολίσει τη Ρώμη με οτιδήποτε, ναι, αρχαίο ελληνικό της κλασικής, της αρχαϊκής κλασικής και της ελληνιστικής περίοδου υπήρχε, και το μετέφεραν στη Ρώμη και στόλιζαν ή δημόσια κτίρια τους ή τις επάβλεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τιμή τους για τους Ρωμαίους να σπουδάσουν στα ελληνικά σχολεία ή στις ελληνικές σχολές. Ήταν μεγάλη τιμή τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί δεν είναι που είπαν ότι κατακτήσαμε την Ελλάδα δια των όπλων και εκείνη μας κατέκτησε με το πνεύμα?
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει αυτό το πνεύμα στην Μικρά Ασία. Διότι ας μην ξεχάσουμε ότι σε λίγα χρόνια, που πρωτορίζωσε ο χριστιανισμός, κυρία Χουζούρη, σε αυτούς τους ελληνικούς, ναι, και στους εξελληνισμένους πληθυσμούς της ελληνικής Μικράς Ασίας. Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στην Πέργαμο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η οποία δεν ανήκει στα στενά όρια της Ιωνίας, αν και ξέρετε αυτά έπαιζαν όπως έλεγαμε χθες, δηλαδή αυξομοιώνονταν. Γιατί θέλω να σταθώ λίγο στη Πέργαμο? Διότι ήταν το κλειδί εισόδου τελικά των Ρωμαίων στη Μικρά Ασία.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει χθες ότι κατά τη διάρκεια των σφοδρότατων συγκρούσεων μεταξύ του Λυσιμάχου, του Αντιόχου, του Σελεύκου, ο οποίος ίδρυσε τελικά το μεγάλο κράτος, το Αχανές που λέγαμε, από τις δυτικές ακτές, από την Ιωνία ξεκινούσε και έφτανε μέχρι τα βάθη της Ασίας, το βασίλειο του Σελεύκου, αυτό που είχε μείνει αλόβητο ήταν το βασίλειο του Περγάμου ή της Περγάμου. Ένα πλουσιότατο μέρος με έντονη καλλιτεχνική και πνευματική έκρηξη, δηλαδή άλλο στολίδι της Μικράς Ασίας, και θυμάστε ότι ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Άταλος ο Τρίτος, τι έκανε? Κληροδότησε, επειδή πέθανε χωρίς να έχει διαδόχους, κληροδότησε αυτό το πλουσιότατο βασίλειο στους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι ήρθαν να πάρουν την κληρονομιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί λοιπόν και πέρα, βέβαια έδωσαν προνόμια στην έδωσαν προνόμια στην Πέργαμο, την εξοράησαν περισσότερο και αναδύθηκε και αυτό και αυτή ένα μεγάλο κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό και τέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, μας μιλούσατε για την Πέργαμο. Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Έχετε ήδη αναφερθεί σε μεγάλες πόλεις της Ιωνίας, τώρα μας μιλήσατε και για την Πέργαμο. Αναρωτιέμαι για ποιους λόγους κάποιες πόλεις προσελκύουν χορηγίες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Γιατί αναφερθήκατε λοιπόν σε κάποιες πόλεις. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλες τις πόλεις της Ιωνίας. Δεν γίνονται παντού κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο τεράστια έργα κλπ. Δεν υπάρχουν χορηγίες σε όλες τις πόλεις. Υπάρχουν έτσι κάποια κριτήρια, εδώ τεράστια έργα κλπ. Δεν υπάρχουν χορηγίες σε όλες τις πόλεις. Υπάρχουν έτσι κάποια κριτήρια για τους Ρωμαίους

0: αυτά είναι φωνή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι αφενός ήθελαν να υπερασπιστούν και να έχουν με το μέρος τους τις πόλεις, τις φίλιες προς αυτούς, οι οποίες δηλαδή δεν τους αντιστάθηκαν.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αφενός, έτσι η μία περίπτωση. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να μπούμε στη σκέψη και στη συνθήκη ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το κατανοήσουμε, όταν έβλεπαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες, και το επαναλαμβάνω, οι Ρωμαίοι δεν ήταν ευγενικοί άνθρωποι, ήταν αγρίκοι άνθρωποι. Ο στρατός των Ρωμαίων αποτελείται από αγρότες, χωριάτες, χωρικούς, ήταν άγριοι άνθρωποι και ήθελαν να πάνε αλληλατήσουν. Αυτό δεν έγινε μόνο, αυτό γινόταν και μέχρι και το Βυζάντιο. Έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πολύ άγριες καταστάσεις. Κάποιοι λοιπόν φοβήθηκαν οι άνθρωποι και έμειναν ουδέτεροι, ναι, και συμμάχησαν με τους Ρωμαίους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς έμειναν ουδέτεροι. Αφενός λοιπόν ήθελαν οι Ρωμαίοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις πόλεις που ήταν φίλες, δεν τους είχαν αντιταχθεί. Όμως, είπαν προηγουμένως για το παράδειγμα της Μαγνησίας.
1: Ναι.
0: Που ήταν με το μέρος του Αντιόχου εναντίον τους.
1: Ναι.
0: Έλα που δεν μπορούσαν όμως, που έπρεπε να τη στηρίξουν διότι ήταν στρατηγικότατο και οικονομικότατο σημείο. Δεν την ονόμασαν Ελευθέρα για να την τιμωρήσουν τάχα, αλλά όμως προσπάθησαν να κάνουν έργα υποδομής, να ενισχύσουν τα φρούρια της, ναι, γιατί φοβόντουσαν τις άλλες βαρβαρικές επιδρομές από τη βάση της Ασίας που έρχονταν, κατά το οποίο η Έφεσος, ας πούμε, καταστράφηκε και άλλες πόλεις της Ιωνίας καταστράφηκε από τους Γότους τους, έτσι. Όταν το 263 έπεσαν σαν ακρίδες κυριολεκτικά αυτοί οι βάρβαροι Γότοι, δεν άφησαν κυρία Χουζούρη όρθιο τίποτε, κατέσκαφαν τις πόλεις, έσωζαν τους ανθρώπους. Αυτοί δεν κατέστρεψαν την Αθήνα? Αυτοί δεν ισοπαίδωσαν τους, την αγορά, την αρχαία? Από όπου πέρασαν, άφησαν καταστροφή. Βέβαια η Έφεσος είχε αρχίσει από το σεισμό που είχε προηγηθεί το 280 να έχει πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι ένα σημείο που τώρα θέλω να το πούμε αυτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αφενός λοιπόν έχουμε τις φίλιες χώρες, πόλεις, και αφετέρου έχουμε εκείνες που ήταν τόσο πολύ προσοδοφόρες, αγροτικά, με τα εμπορεύματά τους, η γεωγραφική τους θέση, τα λιμάνια τους, που έπρεπε να τις ενισχύσουν. Γιατί εδώ πλέον έχουμε μία πολιτική, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πλέον θέμα πολιτικής. Δεν μιλάω για διπλωματία, γιατί εκεί δεν υπήρχε διπλωματία, έτσι. Δεν υπήρχε κράτος,
1: ναι,
0: στην Ιωνία, ώστε το κράτος της Ρώμης να κάνει διπλωματικές σχέσεις με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε μία κατηλημένη από τους ίδιους αχανείς περιοχής.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις πλήρωναν φόρο στη Ρώμη?
0: Βεβαίως. Όλες οι πόλεις, εφόσον ήταν κατακτημένες, πλήρωναν φόρο στους Ρωμαίους, και μάλιστα αυτές που δεν τους είχαν συμπεριφερθεί καλά πλήρωναν βαρύτα τους φόρους.
1: Μάλιστα.
0: Βαρύτα τους. Βέβαια. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι, θα το ξαναπώ πάλι, συμπεριφέρονταν αγρίκα πάρα πολύ άσχημα στους κατακτημένους λαούς τους. Στους Έλληνες φέρθηκαν καλύτερα, διότι έμειναν άφωνοι από αυτόν τον πολιτισμό.
1: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Θα κάνουμε μια αναφορά, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι ετοιμάζεται ένα άλλο μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει ως θέμα τον χριστιανισμό στη Μικρά Ασία. Οπότε, όμως εμείς σήμερα δεν μπορούμε, έστω τηλεγραφικά, να μην πούμε δύο λόγια. Γιατί να θυμηθούμε έτσι με τους ακροατές μας ότι μιλώντας κατά την περίοδο της αρχαιότητας, για την περίοδο του, για τον απικισμό, τον πρώτο, τον δεύτερο απικισμό κλπ, είπαμε στην πορεία αυτών των εκπομπών

0: ότι οι ντόπιοι λατρεύουν κάποιες θεότητες, έρχονται οι Ιωνές, μεταφέρουν το δωδεκάθεο. Υπάρχει ένας συγκριτισμός έτσι θρησκειών, ένας επηρεασμός ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όπως μας είπατε σήμερα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας από ένα σημείο και μετά θέλει να λατρεύεται και αυτός ως Θεός. Όμως αυτή την περίοδο έχουμε και το χριστιανισμό σε αυτές τις πόλεις. Θέλετε να πούμε δύο λόγια?
1: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που να μην το ξεχάσω πριν που είμαι σε αυτό το θέμα. Το θέμα των απικιών το είχαμε θίξει λίγο και χθες των Ρωμαίων.
0: Ναι.
1: Θα σας πω κάτι. Ο Ρωμαϊκός στρατός, βάσει της νομοθεσίας των Ρωμαίων, της Ρωμαϊκής ακόμη δημοκρατίας πριν γίνουν αυτοκρατορία, όριζε ότι στρατιώτες μπορούν να καταταχθούν οι Ρωμαίοι πολίτες που έχουν έγκυα περιουσία. Ας είχαν και ένα χωραφάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χουζούρη? Ότι κατά τη διάρκεια των σκληρών, των τιτάνιων πολέμων που έκαναν, γιατί αυτοί κατέκτησαν όλο τον κόσμο στην Αγγλία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έπρεπε να στρατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα χωράφια τους και τις περιουσίες τους. Κάποιοι από αυτούς που είχαν επιζήσει και επέστρεφαν, οι λεγόμενοι βετεράνοι, από εκεί προέρχεται ο όρος βετεράνος, είναι ο στρατιωτικός, η αποστρατεία δηλαδή, ναι, αυτοί που είχαν επιστρέψει πίσω και είχαν τελειώσει τη θητεία τους. Αυτοί τι αντίκρισαν? Αυτοί αντίκρισαν χέρσα χωράφια, πείνα στην οικογένειά τους και έπρεπε να ξαναδουλέψουν. Αυτοί είναι Ρωμαίοι πολίτες, σας λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναγκάστηκαν να δανειστούν από τους πατρικίους και τους πλουσίους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Όμως, τα καιρικά φαινόμενα που ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, οι ξαφνικοί χειμώνες, τα χιόνια, τα παράκαιρα, οι καύσονες, φαντάζεστε εκείνη την εποχή τι γινόταν? Δεν είχαν σοδειά.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λοιπόν δανείζονταν και δεν είχαν να τα ξεπληρώσουν. Αυτοί λοιπόν ως Ρωμαίοι πολίτες είχαν δύο σοβαρά δικαιώματα. Δικαίωμα ψήφου για τη σύγκλιτο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και δικαίωμα ψήφου ως δικαστές. Διότι τα δικαστήρια στην αρχαία Ρώμη αποτελούνταν, όπως και στην Αθήνα, από Ρωμαίους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε που θέλω να φτάσω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εκβιάζονταν από τους δανειστές τους να πουλήσουν την ψήφο τους. Άρχισε από τότε η κατάπτωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα από την κατάπτωση των ιστών. Πουλούσαν τη δικαστική τους και την πολιτική τους ψήφο. Και μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούσαν να πεινούν. Και πολλοί στρατηγοί, πριν γίνει η αυτοκρατορία, έτσι, και οι πατοί, τι έκαναν? Έδιναν σε αυτούς τους φτωχούς, τους πληβίους, έτσι, από εκεί προέρχεται και η άσχημη λέξη πλέμπα.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρουμε, πολύ άσχημη η έκφραση. Λοιπόν, τι έκαναν? Για να μην κάνουν κοινωνικές επαναστάσεις, τους έδιναν σιτηρέθιο, ψωμί να φάνε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Ιούλιος Καίσαρας, τι έκανε? Είπε σε αυτούς όλους τους χιλιάδες ανθρώπους, τους βετεράνους με τις οικογένειές τους, έχουμε απέραντες κτήσεις πια. Θα πάτε να κτίσετε αποικίες όπου εσείς θέλετε και θα εκλατινίσουμε, αυτό τι είχε στο νου του, την πολιτική, να εκλατινίσει αυτές τις περιοχές. Στην Έφεσο, κυρία Χουζούρη,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή μαρτυρούνται 80.000 Ρωμαίοι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια είχε 200.000 κόσμο η Έφεσος, ναι, έτσι. Αλλά αυτό θέλω να σας πω ότι προσπάθησε να εκλατινίσει και τη γλώσσα και την και τα ήθη τους.
0: Ναι.
1: Στη μόνη περιοχή που δεν μπόρεσε να το πράξει αυτό, να το πραγματοποιήσει, είναι πρώτα η ελληνική Μικρασία και αργότερα η Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι εκεί επέτυχαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αυτή ήταν η πολιτική. Λοιπόν, τώρα θέλετε να δούμε σε αυτό που είπαμε. Οι Ρωμαίοι, είχαμε πει και, και στην ελληνιστική εποχή, είχαν αρχίσει η αναμίξη των θρησκειών.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα είδος πρώτης παγκοσμιοποίησης, έτσι, με αυτά που λέγαμε χθες με την ελληνιστική και την κινητικότητα των πληθυσμών. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι λοιπόν παγίωσαν την παγκοσμιότητα της εποχής, έτσι. Η παγκοσμιοποίηση ήταν. Έδωσαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλους της αυτοκρατορίας και έπρεπε τώρα τι να τους κάνει. Να τους δώσει μια κοινή θρησκεία. Αλλά την θρησκεία δεν μπορεί να την ξεριζώσει κανείς εύκολα, κυρίως από τους αγράμματους λαούς εκείνης της εποχής. Δεν μπορούσε να τους το επιβάλλει.
0: Ναι.
1: Και τι έκανε? Τους άφησε να έχει ο καθένας τη δική του θρησκεία, αλλά, αυτό που είπα προηγουμένως, έβαλε, επινόησε οι Ρωμαίοι κάποιες καινούργιες θεότητες που πίστευαν σε αυτές τις κοινότητες, τις θεότητες, μη συγχωρείτε, ολόκληρη η αυτοκρατορία τους. Έλληνες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, ξέρω εγώ, Γαλάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ήταν η αποθέωση του αυτοκράτορα, ήταν η θεά τύχη όπως είπαμε, ήταν η ανδρική δύναμη και κάποιες άλλες τέτοιες θεότητες κοινές. Που από ό,τι καταλαβαίνετε, από ό,τι λέμε τώρα, δεν είχαν καμία πνευματικότητα μπροστά ακόμη και στην ελληνική θρησκεία, έτσι δεν είναι? Τώρα να πιστεύεις στην ανδρική δύναμη, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά έχουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής θρησκείας. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε όλοι, επάνω στο βράχο της Ακροπόλεως, στην κεντρική της είσοδο, που βρίσκεται πάντα προς τα ανατολικά, ενώ οι δικοί μας ναοί έχουν προς τα δυτικά έτσι την είσοδο, εκείνοι είχαν την ανατολική πλευρά, υπάρχει μία ροτόντα, δεν ξέρω αν το έχουμε δει, ένα κυκλικό μικρό κτίριο. Ήταν ένας ναός αφιερωμένος στον Αύγουστο, σαν στο Κράτορα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά τα πλήση έχουμε πει ότι δεν περνούσαν καλά, κυρία Χουζούρη, όλα, έτσι, λόγω των μεγάλων του συγχρονισμού των ελληνιστικών βασιλείων. Τα είχαμε πει χθες.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πολύ φτώχεια. Και τότε εμφανίζεται ο χριστιανισμός. Τα πρώτα Ευαγγέλια που γράφονται στην κοινή ελληνική γλώσσα. Γιατί με αυτή τη γλώσσα γνώριζαν. Και σιγά σιγά η θρησκεία αυτή της ειρήνης, γιατί το λέω, τι λέγαμε προηγουμένως για τους αιώνες των φρικτών πολέμων που αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι η θρησκεία της ειρήνης, είναι η θρησκεία της αγάπης για τον πλησίον, είναι η θρησκεία της ισότητας, ακόμη και της ισότητας των φίλων, έτσι. Ο χριστιανισμός δεν διακρίνει φύλα, της ισότητας της κοινωνικής των ανθρώπων μεταξύ τους. Ο άρχοντας συντρώγει στην ίδια τράπεζα με ένα φτωχό, με έναν υπηρέτη του. Όλα αυτά λοιπόν, αυτές οι επαγγελίες της νέας θρησκείας άγγιξαν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, κοιτάξτε, είχαν και μία, να μην το ξεχνάμε αυτό, πνευματική καλλιέργεια υψηλών προδιαγραφών και μπορούσαν να σκεφτούν και να συγκρίνουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως για την παλαιά θρησκεία, έτσι, να πιστεύουμε τον αυτοκράτορα, τη θεά τύχη και τα λοιπά, και εμφανίστηκε μπροστά τους μία ανάταση, μία πνευματική και ψυχική ανάταση που τους έκανε να σηκώσουν τα μάτια τους και τα μάτια της ψυχής τους και τα μάτια τα ανθρώπινα προς τον ουρανό. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, εδραιώνεται πρώτα εκεί ο χριστιανισμός, όχι δια της βίας, έτσι, αυτό είναι σοβαρό, όχι δια της βίας, με τη θέληση αυτών των ανθρώπων, και από εκεί ξεκινούν, ας μην το ξεχάσουμε, από εκεί δεν ξεκινούν και τα κηρύγματα των Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου, και η γη της Μικράς Ασίας ολόκληρης αποτέλεσε Λίκνο, εκεί γεννήθηκαν, εκεί βίωσαν, εκεί μεγάλωσαν, εκεί δίδαξαν μεγάλοι Άγιοι και πατέρες Εκκλησίας μας, όσοι, μοναχοί. Και το μόνο που η Καπαδοκία ονομάζεται Αγιοτόκος, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Φτάνομαι σε ένα καινούριο κόσμο πια.
0: Ναι.
1: Όταν ο μεγάλος Κωνσταντίνος στρέφει τα νότα του στην παλιά διεφθαρμένη Ρώμη με το πολίτευμά της, με όλα αυτά, και έρχεται στην στρατηγικότατη Βυζάντιο, στη θέση Βυζάντιο, έτσι, και χτίζει την Κωνσταντινούπολη, από εκεί και πέρα η νέα θρησκεία είναι μονόδρομος.
0: Μιλάμε πάντα για τη ρωμαϊκή περίοδο και ίσως θυμόμαστε από τα σχολικά μας χρόνια την Pax Romana. Η ρωμαϊκή ειρήνη λοιπόν, πού ήταν θεμελιωμένη?
1: Ναι, αυτό συνέβη επί της εποχής του Αυγούστου, του Οκταβιανού Αυγούστου. Τώρα προηγουμένως είπαμε για την παγκοσμιοποίηση.
0: Ναι.
1: Ήταν μία παγκοσμιοποίηση. Τι έκανε? Αυτός έδωσε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλη την αυτοκρατορία. Είχαν όλοι τα ίδια δικαιώματα με τους Ρωμαίους που κατάγονται από τη Ρώμη.
0: Εννοείται λοιπόν και στους κατοίκους των περιοχών που είχαν κατακτήσει. Άρα εν προκειμένου και στις πόλεις της Μικράς Ασίας.
1: Μα αυτές ήδη είχαν μια καλύτερη μεταχείριση, όπως είπαμε προηγουμένως, και κυρίως η Ιωνία, η οποία είχε τα σημαντικότερα λιμάνια, κυρία Κουζούρη, και είχε το πιο έφορο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Είχε και τους πιο μορφωμένους ανθρώπους. Η Ιωνία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχε φυσικά λιμάνια, το επαναλαμβάνω, είχε έφορο έδαφος, είχε ένα γλυκό κλίμα που έκανε την ευχάριστη τη διαμονή των ανθρώπων. Ό,τι φύτευες και ό,τι φυτεύεις σε αυτή τη γη είναι ευλογημένη γη, καρπίζει, και έχουμε την ανώτερη πνευματική κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από την αρχαιότητα ακόμη. Λοιπόν, αυτοί είχαν τα προνομιά τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν πλέον δόθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου, η ναυαρχίδα, να το πω έτσι, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν κυρίως ήταν η Μικρά Ασία και κυρίως η Ιωνία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο μεγάλος Κωνσταντίνος τι είδε? Ότι το μέλλον της αυτοκρατορίας είναι, θα στηριχθεί επάνω σε αυτούς τους ελληνικούς και ληξελληνισμένους πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν δεχθεί πρώτοι τον χριστιανισμό. Αυτή ήταν, έβλεπε προς τα που πήγαινε πλέον ο κόσμος, ένας νέος κόσμος που γεννιέται.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ρωμαϊκή περίοδος, θα λέγαμε, για την περιοχή της Μικράς Ασίας και εμπροκειμένου για την Ιωνία, για την οποία συζητάμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία περίοδος ακμής. Από την άλλη υπάρχει ο Ρωμαίος κατακτητής και αυτό είναι ξεκάθαρο. Η πόλη είναι υπό τον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Με βαρύς φόρους, ο οποίος για τους λόγους που μας εξηγήσατε δίνει προνόμια σε κάποιες από αυτές, δίνοντάς τους το δικαίωμα να αναπτυχθούν. Και όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε και οικονομική, εννοούμε και εκπαιδευτική, φιλοσοφική κλπ. Σε όλους τους κλάδους. Όμως αυτό είναι κάτι που διαρκεί για ένα διάστημα, γιατί πολύ γρήγορα τα πράγματα θα αλλάξουν.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ σύντομη η εποχή αυτή, γιατί ήδη ο νέος κόσμος αρχίζει και αχνοφαίνεται. Και από εκεί και πέρα, και μάλιστα το 330 που ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη είναι και κάπως αργά, έτσι. Γιατί εντωμεταξύ έδωσε μία ανάσα ζωής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το σύστημα της τετραρχίας, έτσι. Ναι. Που έκανε ο Διοκλητιανός. Δεν μπορούσε να διοικηθεί αυτό το αχανέστατο κράτος και το τοποθέτησε δύο Κέσαρες, δύο Αυγούστους στα διάφορα σημεία του ορίζοντα, έτσι. Οπότε αυτοί άρχισαν μεταξύ τους να αλληλοσυγκρούονται πάλι, οπότε πέρασαν αυτά τα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και Φτάσαμε στη μονοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος πήρε την πρωτεύουσα από την Ρώμη και την έφερε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα ανθίζουν τα πάντα. Δεν θέλω να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες που θα πούνε άλλοι ομιλητές. Πάλι θέλω να πω, ο ένας πόλος είναι η Κωνσταντινούπολη και ο άλλος πόλος είναι η Ιωνία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Η Ιωνία η οποία δεν έσβησε ποτέ από το χάρτη του πνεύματος της δύναμης, της οικονομικής και της ευμάρειας.
0: Σήμερα, αν επισκεφθούμε την περιοχή, θα δούμε το πέρασμα αυτής της περιόδου. Έτσι δεν
1: Μάλιστα.
0: είναι, από
1: Βεβαίως.
0: Τις πόλεις τις οποίες αναφερθήκατε και κυρίως από την Έφεσο.
1: Βεβαίως. Από την Έφεσο, όπως σας είπα, και από τις Σάρδης, γιατί εκεί
0: Μάλιστα.
1: υπάρχουν επιγραφές.
0: Ναι.
1: Το Μουσείο της Μαγνησίας
0: ναι.
1: Είναι γεμάτο από επιτύμβιες στήλες, κυρία Χουζούρη, με ελληνικότατα γράμματα. Και πάλι μπορεί κάποιοι από τους αποθανόντες εκεί να έχουν ένα όνομα ρωμαϊκό. Δεν είναι Ρωμαίοι άνθρωποι. Είναι ένα όνομα, είναι ονόματα Ελλήνων που έμεναν σε εκείνη την ταλέπορη αλλά ανεπτυγμένη περιοχή.
0: Έτσι.
1: Ας μην ξεχάσουμε, το είπα και χθες, ότι σήμερα την Ιωνία, τους Έλληνες, οι Τούρκοι, πώς μας αποκαλούν. Ιωνές. Ίσως δεν ξέρουν ότι μας αποκαλούν Ιωνές, δεν ξέρω. Ιωνάν δεν μας λένε.
0: Μάλιστα.
1: Ιωνές δεν θα πει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως βλέπουν το μικρασιατικό χώρο. Έχουν δώσει σε όλο το μικρασιατικό χώρο και στους Έλληνες όλους την ονομασία Ιωνές, κυρία Χουζούρη. Είναι σημαντικότατο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν καταλαβαίνουν τι λένε, έτσι. Δηλαδή όλη η δύναμη στηριζόταν στην Ιωνία. Όπως σας είπα και χθες. Ίσως δεν καταλαβαίνουν ότι τη Σμύρνη σήμερα αυτοί νομίζουν την αποκαλούν στα τουρκικά, αλλά την αποκαλούν με ελληνική ονομασία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πώς τη λένε. Η Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα πει. Η στη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Κυρία...
1: Το ίδιο είναι και η στη Νίκαια. Η στη Νίκαια. Ναι. Αυτά τα λέω για να ξέρουμε, δηλαδή, όσοι ταξιδεύουμε προς την γη των πατέρων μας, τι ακούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι ακούμε.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτή τη συζήτηση που είχαμε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί εμείς, κυρία Χουζούρη, δεν έχουμε ιδιαίτερες πατρίδες, δεν έχουμε ένα χωριό να πάμε κάθε Σαββατοκύριακο να αναβαπτιστούμε έτσι στις ρίζες μας και πρέπει να μεταδίδουμε στα παιδιά μας τη ρίζα μας. Πρέπει να τη μεταδίδουμε όχι για να εκδικηθούμε ούτε για να μνησικακούμε, αλλά η ρίζα μας, εμάς των Μικρασιατών, είναι από εκεί. Εμάς των Ιώνων, των Ποντίων, των Καπαδοκών, λοιπόν... Πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν από πού κατάγονται.
0: Μάλιστα.
1: Ο ελληνισμός δεν έχει σβήσει ο μικρασιατικός
0: Έτσι.
1: Ακόμα, εκτός αν θέλουμε να τον σβήσουμε εμείς τώρα.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Ένας εύρυπος ιστορία. Σειρά εκπομπών που επιμελείται και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Βαϊρακτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιάτικης εκστρατείας στα κύρια συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές της καταστροφής, στον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυπο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της καθημαγμένης τότε Ελλάδας. Ένας εύρυπος ιστορία.

ένας εύρυπους ιστορία. Γεια σας. Έχοντας σήμερα στην εκπομπή μας τη σειράς Οδή Χαλκίδος, την ιστορική μας οδή στην ονομαστή οικογένεια της πόλεως μας Αποστολίδη, που πολλές θυσίες έκανε για την ελευθερία του Γρυπονησιού και της Ελλάδας, αλλά και μέλος της, από σημαντικές θέσεις την υπηρέτησε τόσο κατά τα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως όσο και του μετέπειτα Ελευθέρου Βίου. Οπότε ένα μικρό τμήμα της σημερινής επικράτειας ευτύχησε να αποτελέσει το νεοσύστατο νεοελληνικό μας κρατήδιο. Όμως στα πρώτα βήματα του αγώνα, απαραίτητο στοιχείο της προοπτικής για τη δημιουργία του ήταν να υπάρξει μία πολιτική οντότητα, ώστε να έχουμε κάποιες μορφής αναγνώριση από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες δεσμεύονταν με συνθήκη από το 1815 να αποτρέπουν ή και να καταπνίγουν οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση συμβεί στην επικράτειά τους ή σε άλλους τόπους που έλεγχαν. Κομβικό σημείο για την πολιτική του ύπαρξη και τον καθορισμό των αναγκαίων πολιτικών πράξεων για να αναγνωριστεί διεθνώς και ως οντότητα του διεθνούς πολιτικού χάρτη το μετέπειτα κράτος, η Ελλάδα, και κατεπέδεσε να υπάρξει, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε. Τέτοια κίνηση ήταν η πρώτη εθνική συνέλευση της Επιδαύρου προς αυτή την κατεύθυνση. Η θαυμαστή αυτή σύναξη των αντιπροσώπων του ελληνικού έθνους εν μέσω χειμώνος και πολεμικών συγκρούσεων σε ποικίλα μέτωπα ξεκίνησε τις εργασίες της στα μέσα του Δεκέμβρη του 1821 και τις ολοκλήρωσε ένα μήνα μετά, τον Γενάρη του 1822. Βέβαια είχαν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες για την επιλογή των αντιπροσώπων από το Σεπτέμβρη ήδη σε ορισμένους τόπους ή λίγο μετά σε άλλους. Ως τόπος συνέβρισης των αντιπροσώπων ορίστηκε η νέα Επίδαυρος, η Πιάνα, όπως οι Μωραΐτες την αποκαλούσαν τότε, και Παιδιάς, όπως σε έγγραφο του 1823 αναφέρεται. Η επιλογή της νέας Επιδαύρου διόλου τυχαία δεν ήταν. Ένας βασικός λόγος, το ιστορικό αρχαιοελληνικό της παρελθόν υπήρξε με τις διάσπαρτες πλούσιες αρχαιότητες στην ευρύτερη περιοχή. Κατά συνέπεια, οι σύνεδροι δήλωναν προς την Ευρώπη του διαφωτισμού και της αναγέννησης πως οι επαναστατημένοι νεοέλληνες συνέχεια του αγλαϊνού παρελθόντος του Πλάτωνα, του Περικλή, του Μιλτιάδη και του Θεμιστοκλέους ήταν. Αυτό υπενθύμιζε στους Ευρωπαίους πως οφείλουν με σέβας να τους αντιμετωπίζουν και πρέπει να τους στηρίξουν υλικά, ηθικά και πολιτικά έναντι των βαρβάρων κατακτητών της ένδοξης γης τους της Ελλάδας. Συνάμα αυτός ο χώρος γυτνίαζε με την προτριμήνου απελευθερωθήσα Τριπολιτσιά, που εκεί δεν μπορούσαν να κάνουν τη συγκέντρωση όπως ήθελαν, γιατί είχαν ενσκύψει επιδημίες. Και η Τριπολιτσιά ξέρουμε ότι ήταν και ο Μοριάς μαζί, η καρδιά των γεγονότων, και σε έντονη επαναστατική βράση βρισκόταν και αυτή την περίοδο. Επιπροσθέτως, οι σύνεδροι ασφαλείς νιώθαν σε αυτόν τον εν μέρη απελευθερωθέντα τόπο, τον Μοριά, και απερίσκεπτα θα μπορούσαν να εργαστούν. Να περιμήσουμε ότι σε κοντινή περιοχή από την Επίδαυρο, στον Άκλιο, ο αγώνας για την απελευθέρωση του κάστρου βρισκόταν σε πλήρη πορεία και ένταση. Μεταξύ των συνέδρων στην πρώτη Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου και δύο της Εύβοιας απεσταλμένοι υπήρξαν.
Ένας εξ αυτών ήταν ο Γεώργιος Αποστολίδης ή Αποστόλου, συναριθμούμενος μεταξύ των 28 παραστατών, έτσι έλεγαν τους αντιπροσώπους, των 28 παραστατών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας θα μπορούσαμε να πούμε, και όχι μόνο, γιατί τα όρια ήταν πολύ διαφορετικά τότε. Και μαζί με τον Αποστολίδη, τον Χαλκιδαίο, και ο Φαναριώτης Φιλικός Αλέξανδρος Αξιώτης αναφέρεται στους παραστάτες της επαρχίας Ευρύπου, δηλαδή της Εύβοιας, γιατί και όλο το νησί λεγόταν και Εύρυπος. Η σύναξη των αντιπροσώπων της επαναστατημένης Ελλάδας που έγινε διαορισμού, όχι με εκλογές, και τις προσυνεδριακές εργασίες του φθινοπόρου του 21 Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα επαναστατημένα νησιά, είπαμε ότι αυτή η σύναξη πραγματοποιήθηκε τελικά από τις 15 Δεκεμβρίου του 1821 περίπου έως 15 Ιανουαρίου του 1822, δηλαδή 9 μόλις μήνες μετά την επίσημη έναρξη της Επαναστάσεως την 25η Μαρτίου του 1821. Η δε πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου συνέταξε και ψήφισε το πρώτο σύνταγμα της χώρας, που λίγα της τμήματα είχαν απελευθερωθεί εκείνη την περίοδο, και τότε μόνον η διανύουσα το 19ο έτος της ελευθερίας της Αϊτή, της Λατινικής Αμερικής, με επιστολή του Προέδρου της Ζαν Μπουαγέ προς τον Αδαμάντιο Κοραή και όλους τους Έλληνες, αποσταλήσα επιστολή τον Ιανουάριο του 1822, την υπόσταση της ελεύθερης Ελλάδας είχε αναγνωρίσει, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που κατήχε ανάμεσα στα έθνη του κόσμου. Μια τόσο ωραία και τόσο νόμιμη υπόθεση και προπάντων οι συνοδεύουσες αυτήν πρώτες επιτυχίες δεν είναι αδιάφορες για τους Χαϊταίους, δηλαδή τους Αϊτινούς, οι οποίοι για πολύ καιρό, όπως και οι Έλληνες, έκλειναν τον αυχένα τους κάτω από επονίδιστο ζυγό, δηλαδή των Γάλλων αποικιοκρατών. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής, και μαζί με τις ευχές ο φτωχός λαός της Αϊτής, με την πλούσια όμως καρδιά του, έστελνε προς την Ελλάδα σάκους καφέ για να πωληθούν και με τα χρήματα να αγοραστούν όπλα για την επανάσταση, πολεμοφόδια και ό,τι άλλο μπορούσε να αγοραστεί τότε. Και μαζί έστελνε και 100 εθελοντές, που δυστυχώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αποβίωσαν από τις κακουχίες. Η δε Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισε το δικαίωμα των Ελλήνων για ανεξαρτησία από τους Τούρκους 1,5 χρόνο μετά την Αϊτή και το Σύνταγμα που ψηφίστηκε στην Επίδαυρο, τη συγκέντρωση που είδαμε πριν και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε, όπου και οι δικοί μας αντιπρόσωποι υπήρχαν. Όπως λοιπόν προλίγου αναφέραμε, στους συνέδρους της πρώτης Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου και ο Χαλκιδαίος Γεώργιος Αποστολίδης ή Αποστόλου συμπεριλαμβανόταν, ο οποίος 1 μήνα μετά τη λήξη των εργασιών της συνελεύσεως βλέπουμε να συνυπογράφει ένα έγγραφο απευθυνόμενο προς τον Αγγελή Γοβιό και με την εντολή και την προοπτική να δρομολογηθούν θετικές δράσεις για την απελευθέρωση της Καρίστου. Αυτό
το με αποδέχτη τον Αγγελίγο Βιό έγγραφο έχει τον τίτλο «Εντολή του Βουλευτικού προς τον Καπετάν Αγγελίν Γοβγίναν να σπεύσει δια να συμβάλλει εις την αποτελεσματική πολιορκία του φρουρίου της Καρίστου». Το εν λόγω ντοκουμέντο, το οποίο ο Αλέξανδρος Καλέμης και ο Δημήτριος Αποστόλου Ελλήμνιος στο σύγγραμμά τους, ο Αγγελής Γοβιός και η Πανάσου του 21 στην Εύβοια, μέσα από την έρευνα, την παράδοση και την τοπική λαϊκή λογοτεχνία έχουν εντάξει, έχει το έγγραφο αυτό ως ακολούθος, λένε οι του βουλευτικού, της Βουλής θα λέγανε. «Γενναιότατε καπετάν Αγγελή, εμάθομεν», μάθαμε, το μεταφέρω στην καθομιλουμένη, «ότι ο καπετάν Οδυσσεύς, ο Ανδρούτσος, μαζί με τον Κυριακούλη, τον Μαυρομιχάλη, αναχώρησαν από την Κάριστο και περνούν στα μέρη του Ζητουνίου, δηλαδή της Λαμίας. Αν τούτο είναι αληθές, οι αδελφοί μας χριστιανοί της Καρίστου μένουν στα χέρια των τυράννων και αυτό το κάστρο μπορεί από εσένα να ενδυναμωθεί περισσότερο και να κατακτηθεί. Δια τούτο η διοίκηση του έθνους φροντίζουσα και των αδελφών μας των χριστιανών τη σωτηρία και του κάστρου την κυρίευση, γράφει προς την γενναιότητά σου που είσαι πρόθυμος πατριώτης και θερμότατος ζηλωτής και σε διορίζει, σου δίνει την εντολή δηλαδή, να συγκεντρώσεις όσους μπορείς και να αφήσεις αυτού, δηλαδή στα βρυσάκια, τον καπετάν Κότζον, τον καπετάν Κότσο, και να τρέξεις στην πολιορκία της Καρίστου. Το όνομά σου μας είναι γνωστό από την Ανδρία σου και από τον χριστιανικόν και πατριωτικόν σου ζήλο. Τώρα όπου το γένος έχει διήγηση, το όνομά σου θέλει να γίνει ακόμα πιο ξακουστό, διότι η διήγηση, αφού έμαθε ποιοι αγωνίζονται για την ελευθερία του έθνους με πίστη και με ζήλο, τώρα θέλει να κηρύξει σε όλον τον κόσμο τα ανδραγαθήματά τους, να κάνει γνωστά, και στο εξής αμέσως, όπου στερεώσουν τα πράγματα, όπου πάνε κατευχήν, θέλει να τους ανταμείψει κατά την αξία των πράξεών τους. Ας επιμεληθούμε να συντρίψουμε τον ζυγό της τουρκικής τυραννίας και να στερεώσουμε την χριστιανική μας διοίκηση με την ομόνοια, με την ευπίθεια, με την προθυμία στα καλά έργα και με τις λαμπρές νίκες των χριστιανικών μας όπλων. Γενναιότατε καπετάν Αγγελή, τούτο είναι το πρώτο γράμμα όπου σας γράφει η διοίκηση του έθνους και δεν αμφιβάλλει ότι θέλεις να φιλοτιμηθείς, να δείξεις με τη φρόνηση και την ανδρεία σου ότι είσαι ένας αληθινός πράγματι υπέρμαχος της πίστεως και της πατρίδος. Από την Κόρινθο, όπου συντάχθηκε την 16η Φεβρουαρίου του 1822. Δημήτριος Υψηλάντης, πρόεδρος του Βουλευτικού. Το συνυπογράφουν και άλλοι, όπως ο Θεόδωρος Νέγρης, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Γεώργιος Αποστολίδης, ο Σωτήριος Χαραλάμπης, ο Αθανάσιος Κανακάρης, ο Ιωάννης Λογοθέτης, ο Γεώργιος Ψήλας, ο Σπύρος Κουρκουμέλης, ο Λάμπρος Αλεξάνδρου. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα ακούγοντας το άσμα του Αγγελή Γοβιού, όπου κυριαρχεί ο στίχος «Μην είδατε τα δυο πουλιά». Πρόκειται για τη δημιουργία του 19ου αιώνα, θέμα το έχει τον Αγγελή Γοβιό και τον υπαρχηγό του Κότσο Δημητρίου, οι οποίοι μαζί πολέμησαν στο γάνι της Γραβιάς και στα Βρυσάκια, αλλά και μαζί, 1,5 μήνα περίπου μετά από αυτό το έγγραφο που διαβάσαμε πριν,
στους δρόμους αθανασίας πορεύτηκαν δυστυχώς. Το άσμα που θα ακουστεί προέρχεται από τον δίσκο «Σκοπή στο Γρυπονήσι», ο οποίος δίσκος δημιουργήθηκε από τον κορυφαίο Ευωϊκό Σύλλογο Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Ταλωνάκη, που ηγείται σε αυτό το σύλλογο ο δάσκαλος της δημοτικής μας εκπαιδεύσεως και των παραδοσιακών χωρών Δημήτρης Γιαννοστεύτης.

Προηγουμένως είδαμε πως στο προσαναγγελίο βιό της 16ης Φεβρουαρίου 1822 για την ανάληψη της πολιορκίας της Καρίσκου, έγγραφο του βουλευτικού που υπόγραφε ο πρόεδρός του από τα σημαντικότερα μέλη της φιλικής εταιρείας και αδερφός του Αλεξάνδρου Υψηλάνδη που ξεκίνησε την επανάσταση στη Μορδοβλαχία, ο Δημήτριος Υψηλάνδης εδώ γίνεται λόγος, ο οποίος ήταν και αρχηγός και ηγέτης των υπογραφόντων. Ανάμεσα αυτούς βρισκόταν και ο Ευωέας Γεώργιος Αποστολίδης, αλλά και ο Γεώργιος Ψήλας, ο οποίος 11 έτη αργότερα βρέθηκε στη Χαλκίδα ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβερνήσεως κατά την ώρα της απελευθέρωσης του Γρυπονησιού. Σε αυτό το έγγραφο είδαμε πως γινόταν λόγος ότι εμάθωμεν πως ο καπετάν Οδυσσέας μαζί με τον καπετάν Κυριακούλη Μαυρομιχάλη αναχώρησαν από την Κάριστο και περνούν στα μέρη του Ζητουνίου, δηλαδή της Λαμίας, στην στερεά Ελλάδα. Το τι συνέβη αυτό το γεγονός, η προ λίγων εβδομάδων συσταθήσα κεντρική διοίκηση το αγνοεί παντελώς, όπως και το τι όθησε τους δύο λαμπρούς οπλαρχηγούς, τον Οδυσσέα Ανδρούστο και τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, να αναχωρήσουν με τα παλικάρια τους εσπευσμένα από την Κάριστο. Της εν λόγω επιστολής είχε προηγηθεί άλλη, προερχόμενη από τον Άριο Πάγο, με την οποία επιστολή ο Ανδρούτσος διατασσόταν να εγκαταλείψει πάραυτα την πολιορκία της Καρίστου, που οι πολιορκημένοι Οθωμανοί εν μέσω άγριου χειμώνα και έλλειψης τροφίμων και ανεφοδιασμού βρίσκονταν σε δεινή θέση και σκέφτονταν πολύ σοβαρά τη συνθηκολόγηση και την παράδοση του κάστρου. Υπάρχει η απαντητική επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου προς τον υπό τον Ιωάννη Κολέτη Άριο Πάγο, αποσταλήσας στις 15 Φεβρουαρίου του 1822, την έχει αποστείλει από το Καπανδρί της Αττικής, όπου προσωρινά στρατοπεδεύει ο Ανδρούτσος, αφού έφυγε από την Εύβοια, προτού κινηθεί προς άλλα μέρη της Ρούμελης, αφού εντωμεταξύ αφιχθούν και οι υπόλοιποι στρατιώτες του στο Καπανδρίτη, που λόγω καιρού παρέμειναν στην Κάριστο. Στην επιστολή αυτή γράφει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος: «Αρεοπαγίτες, προσκυνώ, κατά την προσταγήν σας δεν έλειψα αμέσως, αφού έλαβα το έξοχο γράμμα σας και ρίχθηκα εις το εδώ μέρος, στη στερεά Ελλάδα. Εμποδίστηκα όμως εδώ εξαιτίας του καιρού, όπου δεν επέρασαν όλοι οι άνθρωποι από την Εύβοια στερεά Ελλάδα και τους προσμένω να έρθουν σύντομα. Αν όμως και είναι καμία ανάγκη, γράψτε μου για να προφθάσω αμέσως χωρίς αργοπορία και είμαι έτοιμος εις την προσταγή σας. Μένω πιστός όλα αυτά 1822 Φεβρουαρίου 15 Ορδή Καπανδρίτη, από το στρατόπεδο στο Καπανδρίτη. Η εντολή προς τον Ανδρούτσο ήταν να αφήσει την Κάριστο και χωρίς χρονοτριβή να περάσει στερεά Ελλάδα. Οπότε η υπόθεση της πολιορκίας του Κοκκινόκαστρου να μείνει προσωρινά στα χέρια του Κριεζώτη, του Βάσου Μαυροβουνιώτη και των συντρόφων τους. Την επιστολή που είδαμε πριν την ανακάλυψε ο ιστορικός και πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας Σπυρίδων Τρικούπης, ανάμεσα σε άλλα έγγραφα της επαναστατικής περιόδου την εντόπισε, την έχει δε συμπεριλάβει και ο καθηγητής Κυριάκος Ρουμπής στο σύγγραμμά του «Ο ρόλος του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην επανάσταση του 1821 στην Εύβοια». Καθώς μετά την με εντολή του υπό τον Ιωάννη Κολέτη Αρίου Πάγου για απόσυρση του Οδυσσέα Ανδρούτσου από την Κάριστο και μετακίνησή του στη Ρούμελη,
ο Κριεζώτης και οι συμπολεμιστές του, κατασυντετριμένοι για το γεγονός, άφησαν την Κάριστο και αποσύρθηκαν βορειότερα, όπου λίγες μέρες αργότερα ο ηγέτης των όπλων της Καριστίας έλαβε γράμμα από τον Αγγελή ώστε να προετοιμαστεί καταλλήλως και αμέσως μετά το Πάσχα της Δευτέρας Απριλίου του 1822 να συναντηθούν στην Ιερά Μονή Κλιβάνου Κρεμαστών Αυλωναρίου που εξ αρχής και έως την καταστροφή της από τους Τούρκους στήριζε ποικιλοτρόπος τον Κριεζώτη και τον επαναστατικό αγώνα. Από εκεί πανστρατιά θα κινούσαν για τη στενότατη πολιορκία της Καρίστου όπως σκέφτονταν. Όμως το αδόκητο τέλος του Γοβιού και των συντρόφων του το πρωινό της Μεγάλης Τρίτης του 22-28 Μαρτίου ήταν, έφερε απογοήτευση, θρήνους και μαρασμό των σχεδίων. Το έτος αυτό, το δεύτερο της Επαναστάσεως, στην Εύβοια πολλά τραγικά γεγονότα επεφύλασε. Στις 12 του Γενάρη θανατώθηκε στα στήρα ο θεόμορφος γιος του Πεντρόμπεϊ Μαυρομιχάλη Ηλίας. Στις 28 του Μάρτη ο Αγγελής Γοβιός, ο αδερφός του Αναγνώστης και ο κότσος Δημητρίου μαζί με 15 και πλέον παλικάρια τους. Τον Αύγουστο ο Τσαρκαζή Πασάς διέλεσε το στρατόπεδο των Ελλήνων στα Βρυσάκια, αρκετά παλικάρια χάσαν τη ζωή τους και συνέχεια τα γεγονότα τα άσχημα ήρθαν αφού από νωρίτερα μέσα στην Άνοιξη υπήρξε ο ερχομός των Ολύμπιων οπλητών υπό τον Διαμαντή Νικολάου που οδήγησε τα πράγματα σε εμφύλιες διαμάχες και πάμπολες συμφορές υποχρεώνοντας τον Νικόλα Κριεζώτη να απομείνει με 11 συναγωνιστές και να καταφύγει στο κούτρουλο μετόχι της Δύρφης όπου και ο Δημήτριος Καρίδας αφού έσπασε τα δεσμά της φυλακής εκεί βρήκε απάνγιο και τον Κριεζώτη σε απόγνωση απάντησε σε αυτό το μέρος. Τότε ο Δημήτριος Καρίδας, όπως και ο ανιψιός του και συναγωνιστής του Ιωάννης Μαυρομάτης στο σύγγραμμά του «Ιστορία της Ενεργία Επαναστάσεως» του 1821 σημειώνει ο Μαυρομάτης, εκεί ο Καρίδας βρίσκει τον Νικόλα ο Κριεζώτη καταφεύγοντα και αυτόν από τον κατατρεγμό του Διαμαντή Νικολάου όπου έκανε από μεγάλο κατατρεγμό στους Εβοείς τον Ευρύ και τον Κριεζώτη έχουν υπό τας οδηγίας του στρατιώτας 11 του είπαμε πριν τον βρήκε καθήμενο κάτω από τη σκιά ενός πλατάνου άμα είδε ο Κριεζώτης τον Δημήτριο Καρίδα και τους δικούς του αμέσως σηκώθηκε, τον αγκάλιασε και τον εφίλησε και του είπε «Πώς το έπαθες Καρίδα και ήρθες εδώ να βρεις εμένα» και διηγήθηκε ο Καρίδας ότι ο κατατρεγμός του Διαμαντή μας έφερε και μας αντάμωσε. Κριεζώτη, για να γίνουμε όλοι οι πατριώτες ένα σώμα και να πεθάνουμε μαζί υπέρ πίστεως και υπέρ πατρίδος, διότι οι ξένοι μας κατατρέχουν μέχρι θανάτου, μας κυνηγούν. Τώρα σε σένα και σε μένα κρέμεται η σωτηρία της πατρίδας μας και ότι εγώ θα γράψω, αφού ήμουν η ερολοχήτης και είμαι, θα γράψω στους συναδέλφους μου αποσπάσματα της Βουλής μας, γράψω κείμενα στους ανθρώπους της Βουλής και θα γράψω και στην ιδία τη Βουλή στον Ναύπλιο όπου μέλος της είναι ο εξεβίας απεσταλμένος αντιπρόσωπός μας Γεώργιος Αποστολίδης για να δοθεί σε σένα Κριεζώτη η αρχηγία της επαρχίας Καρίστου και να μας στείλουν όση βοήθεια μπορούν από στρατιώτες και πολεμοφόδια
να γράψουμε και σε όλα τα μέρη της Εύβοιας με απεσταλμένους, να στρατολογήσουμε παλικάρια και θα μας έρθουν όλοι εδώ οι κατατρεγμένοι. Λοιπόν, σπουδαίως τη σκέψη αυτή την έβαλαν σε ενέργεια και μετά από λίγο συναθρίστηκαν γύρω από τον Κρυεζώτη στο κούτρουλο μετόχι της Δύρφης 600 παλικάρια, όλοι από τους κατατρεγμένους Εβοείς, αλλά και οι απορφανιστέντες του καπετάν Αγγελή και του Κότσα Στεριωτική και τα παλικάρια αυτών των δύο πλαθυγών που έχασαν τη ζωή τους στις 28 του Μάρτη 22. Εκεί λοιπόν στα κράκουρα της Δύρφης, στο κούτρουλο μετόχι, οι περήφανοι Εβοείς αετοί του Νικόλα Κρυεζώτη τις επόμενες ημέρες θα κατανικήσουν τους πολυάριθμους πεζούς και υπείς Τούρκους για τα γανοφόρους που έστειλε εναντίον τους ο Τσαρκατζή Πασάς. Και όσοι τους από τους Οθωμανούς γλίτωσαν τη σπάθη των Ευρυπαίων έφυγαν τρέχοντας για να σωθούν στα κατώμερα. Εδώ θα κάνουμε

αντιπαλεύει τον Ανατολίτη κατακτητή ακόμα και μέσα στις αντίξωες καιρικές συνθήκες του χειμώνα. Ένας αετός περήφανος. Θα τεινάξουμε φτερά μαζί του χάρη σε μια ηχογράφηση του 1928 στη Νέα Υόρκη, στην οποία τραγουδά ο Δημήτρης Τέλης και τον συνοδεύει με το κλαρίνο του ο Αντώνης Σακελαρίου. Το άκουσμα προέρχεται από τη συλλογή του Γιώργου Ιφαντή.

Και συνεχίζουμε με αναφορές μας στις εθνοσυνελεύσεις και ό,τι σχετικό αφορά τον εκαλκίδος συμμέτοχο σε αυτούς τους θεσμούς της επαναστατικής περίοδου και τη μετέπειτα πολιτική του πράση. Μιλάμε πάντα για τον Γεώργιο Αποστόλου ή Αποστολίδη. Στα πρακτικά της πρώτης εθνικής συνελεύσεως αναφέρονται οι 60 παραστάτες, αντιπρόσωποι δηλαδή από τις επαρχίες, είναι γραμμένοι με αλφαβητική σειρά των βαπτιστικών τους ονομάτων. Πρώτος σημειώνεται ο Αδάμ Δούκας, που το 1833 συμμετείχε στις διαδικασίες της απελευθέρωσης της Εύβοιας. Δωδέκατος ο Γεώργιος Αποστόλου, δηλαδή ο Γεώργιος Αποστολίδης, και ολοκληρώνεται ο κατάλογος με τον Χριστόδουλο Κούτσι. Η δε βήτα εθνική συνέλευση δεν έγινε στην Επίδαυρο, αλλά στο άστρος της Κοινουρίας, τον Μάρτιο και τον ένα μέρος του Απρίλιο του 23, στην οποία ο Ευαγγελής Χριεζώτης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 128 συνολικά πληρεξουσίων, εκ των οποίων οι 37 προερχόμενοι από την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και αναφέρονται όλοι μαζί ως εκπρόσωποι της Ανατολικής Ελλάδος. Εκεί στο Άστρος ψηφίστηκε νέος καταστατικός χάρτης για την επαναστατημένη Ελλάδα που αντικατέστησε το Σύνταγμα της Επιδαύρου.

του 1822 με νέο σύνταγμα, το οποίο έφερε έκτοτε τον τίτλο «Νόμος της Επιδαύρου». Η Wikipedia, στο λήμα της Τρίτη Εθνοσυνέλευση, πάμε στην επόμενη, δηλαδή, η 146 πληρεξούση, αναφέρει κατάλογο με τους 146 μετέχοντας στην Εθνοσυνέλευση του 1826. Έτσι, όπως αυτή η κατάσταση, τα στοιχεία όπως αποκρισταλώθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, που ανέλαβαν το έργο της σύνταξης του καταλόγου. Μεταξύ των 146 πληρεξουσίων περιλαμβάνεται και ο Γεώργιος Αποστολίδης, με την προσθήκη ότι υπέγραψε το έγγραφο εκλογής, αλλά δεν φέρεται να συμμετείχε. Ποιος ξέρει γιατί, αν είναι έτσι τα πράγματα. Σε άλλο της λήμα, η Wikipedia αναφέρεται στον Γεώργιο Αποστολίδη. Λέει, Γεώργιος Αποστολίδης Χαλκιδεύς, Χαλκιδαίος. Ο Γεώργιος Αποστολίδης ή Αποστόλου, Χαλκίδα 1800, Χαλκίδα 1875, ήταν Έλληνας πολιτικός. Στην Επανάσταση του 1821 προσέφερε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για την αγορά όπλων και πυρομαχικών. Πήρε μέρος στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ως παραστάτης της Ευρύπου. Εκλέχθηκε για την τρίτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, αλλά δεν φαίνεται να συμμετείχε. Δήμαρχος Χαλκίδας από τις 12 Αυγούστου του 1838 έως την 1η Μαρτίου του 1842. Εκλέχθηκε βουλευτής Χαλκίδας στις εκλογές του 1844, του 1847 και σε αυτές του 1850. Πάλι η Wikipedia μας πληροφορεί πως η τρίτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου από τις 6 έως 16 Απριλίου του 1826 βασικές εργασίες συγκλήθηκε στη Νέα Επίδαυρο, Πιάδα μέσα σε παρένθεση που αναφερθήκαν πριν, με κύριο σκοπό την περαιτέρω αναθεώρηση του πολιτεύματος. Η Εθνοσυνέλευση λόγω των κρίσιμων στρατιωτικών γεγονότων των ημερών εκείνων, άφηξη του Ιβραήμ Πασά στην Πελοπόννησο, πολιορκία και πτώση του Μεσολογγίου, αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της ώστε να μετέχουν όλοι στην πολεμική προσπάθεια. Επίσης έγινε πρόβλεψη για σύσταση νέας Εθνοσυνέλευσης μόλις οι περιστάσεις το επιτρέψουν. Το κυριότερο μέρος αυτής της Εθνοσυνέλευσης ήταν ο διορισμός νέου διαφορετικού κυβερνητικού σχήματος, Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος 1826, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ευχερέστερα στις ανάγκες της περίοδου. Η δημιουργία της, όπως αποκρίθηκε, Επιτροπής Συνελεύσεως, η οποία θα φρόντιζε για την εκ νέου έναρξη της Εθνοσυνελεύσεως, αλλά και για τη σύναψη ανακοχής με την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσω του Άγγλου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, Στάτφορντ Κάνινγκ. Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση συνέχισε και ολοκλήρωσε τις εργασίες της πρώτα στην Ερμιόνη και κατόπιν στην Τριζίνα την άνοιξη του 1827. Διαβάζουμε από τη Wikipedia. Περνάμε τώρα στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το οποίο σχετικά με τον Γεώργιο Αποστολίδη αναφέρει Αποστολίδης Γεώργιος μέσα παρένθεση Αποστόλου, γέννηση Χαλκίδα 1800, θάνατος 1875. Ο Γεώργιος Αποστολίδης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1800. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση, συμμετέχοντας στην πρώτη Εθνοσυνέλευση, Δεκέμβριο 1821,
ως πληρεξούσιος της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Στη συνέχεια, από τον Ιανουάριο του 1822, διετέλεσε παραστάτης στο πρώτο βουλευτικό. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία του σώματος της Βουλής, απουσίασε για μεγάλη χρονική περίοδο από την έδρα της διοίκησης. Δεν εντοπίζονται στις πηγές ίχνη της μετέπειτα πορείας του έως τις 15 Ιανουαρίου του 1826, οπότε υπέγραψε από τη Σαλαμίνα το έγγραφο εκλογής των πληρεξουσίων Ευρύπου για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1826. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διορίστηκε Δήμαρχος Χαλκιδαίων το 1838, τότε διορίζονταν οι δήμαρχοι και οι νομάρχες, ήταν μια ιδιαίτερη διαδικασία, και επίσης γράφει το Ίδρυμα της Βουλής ότι ο Αποστολίδης εξελέγει βουλευτής Χαλκίδος κατά τις περιόδους 1844-1847 και 1850-1853. Απεβίωσε το 1875. Σε άλλη του σελίδα το εν λόγω Ίδρυμα της Βουλής αναφέρει πως ο Αποστολίδης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1800. Συμμετείχε στην πρώτη εθνοσυνέλευση το 10ο μήνα του 1821, πρώτος του 1822. Συμμετείχε στο πρώτο βουλευτικό, πρώτος μήνας του 1822 έως 4ος μήνας του 1823. Συμμετείχε επίσης στη Βουλή το 1844, από τον 9ο μήνα του 1844, το Σεπτέμβριο δηλαδή, και αποβίωσε εν τέλει το 1875. Επίσης το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία έχει αναρτήσει και ένα απόσπασμα πρακτικών του πρώτου βουλευτικού με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 1822, την ίδια ημερομηνία που στάθηκε η επιστολή στον Αγγελίκο Βιό να προετοιμαστεί για την πολιορκία της Καρίστου. Αυτό το απόσπασμα που έχει αναρτήσει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων γράφει τα εξής. Κατά τη σημερινή συνέλευση του βουλευτικού υπό την προεδρία του Δημητρίου Υψηλάντη προβλήθηκε το ζήτημα αν πρέπει το εκτελεστικό να διορίσει μηνύστρο του πολέμου, υπουργό του πολέμου, για να δώσει στον παραστάτη του Ευρύπου, στον βουλευτή θα λέγαμε, της Εύβοιας, στον παραστάτη του Ευρύπου Γεώργιο Αποστολίδη να δώσει ένα φόρτωμα πυρίτιδας από την Ακρόπολη για την κατεπίγουσα ανάγκη και την έλλειψη από την οποία πάσχει ο τόπος εκεί, δηλαδή Εύβοια. Και μάλιστα ομοφόνος έτσι εγκρίθηκε. Σάββατο έβαλαν βουλή. Ο Αβαχρίστος Κυριακόπουλος στα κείμενά του για τον δίσκο του «Ηρωική αντίλαλη του Μοριά» αναφέρει πως αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα έχει ως θέμα του τη σύναξη των κλεφτοαρματολών, των καπεταναίων και όλων των κολοκοτρονέων στην οποία αποφασίζεται να επιτεθούν στους Τούρκους συγχρόνως σε διάφορα μέρη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, του οποίου ο ηγετικός ρόλος, η πολεμική εμπειρία και η στρατηγική του ιδιοφυΐα αναγνωρίστηκαν από τις πρώτες ημέρες της Επανάστασης, αγωνιζόταν να μεταμορφώσει τους ανοργάνωτους επαναστάτες σε στρατιωτικά σώματα και να ενσταλάξει σε αυτά τα σώματα τη συνείδηση της πειθαρχίας και του καθήκοντος. Λέει στα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης. Εγώ εκοιμόμουν στο Παλτέτσι, εγευμάτιζα στην Πιάνα και εδείπναγα εις το Χρυσοβίτσι. Σάββατο έβαλαν βουλή. Καλαματιανό του Μοριά. Είναι απόσπασμα από το μουσικό οδηπορικό αφιερωμένο στη 200η επέτειο από την έναρξη ελληνικής επαναστάσεως
το οποίο πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός την 5η-7 Οκτωβρίου του 2021. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενωρία ενδράσει, οπότε και παρουσιάστηκαν ιστορικά και κλέφτικα τραγούδια με πρωταγωνιστή της μουσικής παράστασης τον πρωτοπερεσβύτερο πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο και συνοδεία ορχήστρας παραδοσιακών λαϊκών οργάνων, την οποία αποτελούσαν ο Κώστας Γιανακόπουλος κλαρίνο, ο Σωτήρης Μαργώνης βιολί, ο Γιανούλης Μαργώνης φλαούτο, ο Χρήστος Πανάγου ούτη, η Ιωάννα Ρίγα Σαντούρη και ο Ανδρέας Νιάρχος φλογέρα και κρουστά.

Και συνεχίζουμε τις αναφορές μας σε μέλη της Ευωικής Οικογένειας Αποστολίδη, τα οποία με το 21 σχετίστηκαν ή έστω και έμεση σχέση με πρωταγωνιστές της Επανάστασης είχαν, όπως ο πατήρ Νικόλαος Αποστολίδης, για τον οποίο ο μακαριστός Λόγιος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος Θέμελης, στην εργασία του ευωικέ εκκλησιαστικές προσωπικότητες, μας πληροφορεί πως ο ιεροδιάκονος Νικόλαος Αποστολίδης, που εγεννήθη εν Αυλωναρίο κατά το έτος 1828, την εγκύκλιο μόρφωση διδάχτηκε στη Χαλκίδα, ακολούθως δε φίτησε στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή, αριστεύσας σε αυτήν και εν συνεχεία, αφού παρακολούθησε για 2 έτη φιλοσοφικά μαθήματα στο Ελληνικό Εθνικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, εδίδαξε κατόπιν στο Ελληνικό Σχολείο της Κύθνου, στο Ιερατικό Σχολείο της Χαλκίδας, το οποίο λειτουργούσε από το 1857 έως το 1893. Επί σειρά ετών ήταν καθηγητής κατά δε το 3ο σχολικό έτος της λειτουργίας του Ιερατικού Σχολείου, δηλαδή από το 1859 έως το 1860, ήταν διευθυντής του. Ακολούθως υπηρέτησε ως σχολάρχης στην Αταλάντη και τελικώς ως σχολάρχης του εν Χαλκίδη Ελληνικού Σχολείου. Διεκρίθη δε ως υποδειγματικός οικογενειάρχης. Μάλιστα ο Ιάγκος Τσαούσης στο Λήμα Αποστολίδης Νικόλαος μεταξύ άλλων αναφέρει πως νυμφεύτηκε τη Μάρο, θετή κόρη της δε Λούδας του Γεωργίου Δημητριάδη ή Σαμιώτη κόρη, που τη βρήκαν ένα πρωινό οι γονείς της στον εξώστη του σπιτιού τους. Και επανερχόμαστε στα γραφόμενα του μακαριστού Βορειοβοέα Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Θέμελη, που περί του Νικολάου Αποστολίδη μας πληροφορεί πως αποβίωσε την 3η Ιουλίου του 1888. Ο Νικόλαος Αποστολίδης δημοσίευσε σπουδαία παιδαγωγικά και θρησκευτικά άρθρα και βιβλία, εξών καταχωρίζονται εντάφτα τα αυτοτελώς εκδοθέντα, λόγος εκφωνηθής κατά την τελεστήσαν εν Χαλκίδη κηδείαν του στρατηγού Νικολάου Κρυεζότου, 13 Οκτωβρίου 1863. Λόγοι επικίδη εκφωνηθέντας εν Σμύρνη και εν Χαλκίδη κατά την κηδεία και την ανακομιδή των λειψάνων του στρατηγού Νικολάου Κρυεζότου. Ένα άλλο βιβλίο, ελληνικής γραμματικής βιβλίων δεύτερον. Ένα άλλο του, τα έργα του ανθρωπίνου πνεύματος και ο χριστιανισμός. Γιατί τους άμεσα σχετιζόμενους με την Επανάσταση του 21 Αποστολίδηδες, ο καρίστιος ιατρός και συγγραφέας Κωνσταντίνος Μουναρόπουλος, στο κεφάλαιο Αγωνιστέ Ευβίας, στο βιβλίο του Ιστορία Νήσου Ευβίας, διαδίνεται πως στη νεότερη ελληνική φιλολογία αγωνιστές καλούνται εκείνοι που έλαβαν μέρος στον κατά των Τούρκων και υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα του 1821, χάριν δε μνήας και άμυλας στις μέλουσες γενναίες, καταλέγονται εδώ οι αυτοί που έχουν βαθμολογηθεί από την κυβέρνηση και ονομάζονται φαλαγκίτες, και οι μη ανταμυφθέντες δια του βαθμού και της πρικοδοτήσεως, καταγράφει ορισμένα άτομα. Και οι μένου βαθμούχοι, αυτοί που πήραν βαθμό, είναι οι εξής: στρατηγοί, Άγγελος Γοβιός, Νικόλαος Κρυεζότης, νεόφυτος Αδάμ εννοείται, συνταγματάρχες, Τόλιας Νικολάου, Δημήτριος Βιρβέρης εκ Ξηροχωρίου, ταγματάρχες, Θεόδωρος Καζάνης, Σταμάτιος Αστέρης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και άλλοι. Λοχαγοί, Ιωάννης Οικονόμος Χαλκιδεύς, έπειτα πληρεξούσιος βουλευτής και γερουσιαστής. Νιδέλτα Δράκος, Γεώργιος Αποστολίδης Χαλκιδεύς, έπειτα πληρεξούσιος και βουλευτής. Ο Ελευθέριος Ιωαννίδης, συνεργασία του, η Χαλκίδα και οι δρόμοι της, αναφέρει πως η οδός
Αποστολίδου Γεωργίου είναι κάθετος Σκαϊνά. Αρχίζει από την παραλία Κουρέντι. Συναντά τις οδούς Μιχαήλ Κακαρά, Γκορτζή, Ιστιαίας, Μητροπολίτου Βασιλείου, Χαϊνά, Προκοπίου, Λίμνης, Σιλιβρίας, Χρυσοστόμου, Σμύρνης και λίγη στην οδό Έλληνος Στρατιώτου. Ονομάστηκε δε για πρώτη φορά το έτος 1959. Ο Γεώργιος Αποστολίδης, ιερολογήτης και λοχαγός της Εθνικής Φάλαγγος, εγεννήθη στη Χαλκίδα το 1800. Διετέλεσε πληρεξούσιος της Ευβοίας στη Γενική Συνέλευση των Ελλήνων της Επιδαύρου. Βουλευτής αυτής, μέλος της πρώτης δημογεροντίας της πόλεως μας, δεύτερος δήμαρχός της μετά το 1840, βουλευτής εκ νέου κατά τις περιόδους 1844-1850, δημοτικός σύμβουλος επί μία δωδεκαετία, βραβεύτηκε με το αργυρό εθνόσημο που απονεμήθηκε στους προμάχους της πατρίδος. Αποβίωσε η Χαλκίδα το έτος 1875. Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι στο νεκροταφείο της πόλεως μας σώζεται ο τάφος του Γεωργίου Αποστολίδη, επί το οποίο υπάρχει μαρμάρινος σταυρός με την βιογραφία του. Ένας εύρυπος ιστορία. Σειρά εκπομπών που επιμελείται και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Βαϊρακτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιάτικης Εκστρατείας στα κύρια συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές της καταστροφής, στον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυπο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της καθημαγμένης τότε Ελλάδας. Ένας εύρυπος ιστορία.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
2: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
1: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
2: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
1: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
2: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
1: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
2: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροπιά να σε χαροποιούν.
1: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
2: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη και αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
1: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο, αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
2: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του, που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
1: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και η για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έλθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμεθ την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσει σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε κενόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά, και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η Θεία Κοινωνία, ευχή και μελέτη θείων γραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, πως καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα.

0: εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
0: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
1: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
0: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
1: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση, δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατον και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μεν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αν αρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατοσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μεχαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, και νικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστόν, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύκαιρου δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πώς χαίρεται για τους καλούς, πώς αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πώς οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο. Και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον κακά.

0: Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπους και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπε την όμορφη τάξη και την πρόνοια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στο Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Χαίρετε κυρίες κύριοι, σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καπαδοκία γη προγονική, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, όπως ακούσατε και από το σποτ το οποίο προηγήθηκε. Καλωσορίζω τις κυρίες του Συλλόγου, την πρόεδρο του Πανευωικού Συλλόγου Καπαδοκών, την Κική Βογιατζή. Και την γραμματέα του Συλλόγου μας, τη Μαρία Κατσικούλη. Κυρίες μου, καλώς ήρθατε.
1: Να σε καλά, να σε.
0: Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι πάλι στην Αγιοτόκο Καπαδοκία και θα μιλήσουμε για το πώς εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες και εκεί.
1: Στη Μητροπολιτική Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα πλέον από το 24 και 20... μετά, έτσι.
1: Και φυσικά για την προσφορά των Μικρασιατών στο ελληνικό κράτος.
0: Μεγάλη προσφορά αυτή, η οποία βεβαίως ακόμη και σήμερα είναι, θεωρώ, οι θύμησες πολύ έντονες από εκείνη την εποχή, γιατί η Ελλάδα του 24 ήταν μια εξαιρετικά φτωχή χώρα. Βέβαια, και το διαπίστωσα έτσι, και οι πρόσφυγες που ήρθαν εκείνες τις εποχές, από το 22 και μετά. Λοιπόν, πάμε.
1: Το εξουθενωμένο μετά από αιμορραγία τόσων πολεμικών συγκρούσεων ελληνικό κράτος των 4.500.000 κατοίκων προσπάθησε να στεγάσει, να θρέψει και να ανακουφίσει τον πόνο του 1.300.000 ξεσπιτωμένων παιδιών της.
0: Μιλάμε δηλαδή για το 1/4. Είχε λιγότερο από 5 εκατομμύρια πληθυσμό η Ελλάδα τότε.
1: Τότε, ναι, το 24 τόσο.
0: Άρα λοιπόν το 1/4 που ήρθε και μπολιάστηκε πια στην Μητροπολιτική Ελλάδα, όπως είπες, ήταν οι πρόσφυγες. Μεγάλος αριθμός.
1: Προσπάθησε να ενσωματώσει τα κύματα των προσφύγων για να μην οδηγηθούν στην απελπισία. Όμως δυστυχώς ήταν γλυκό πικρό το ψωμί της Μητροπολιτικής Ελλάδας για τους ξεκληρισμένους πρόσφυγες. Τα βάσανά τους δεν είχαν τελειωμό. Γιατί εκτός από τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν στις παράγκες της προσφυγιάς και στα νέα χωριά τους, έπρεπε να αντιπαλέψουν και τις κακολογίες και, και ορισμένων ανιστόρητων ελλαδιτών. Αυτοί είτε γιατί τόσους αιώνας ζούσαν απομονωμένοι στις κλειστές κοινωνίες τους, δίχως ανεκτικότητα σε ανθρώπους με άλλη κουλτούρα, είτε επειδή φθονούσαν τους Μικρασιάτες Έλληνες ή για άλλους λόγους προσπάθησαν να τους εξοντώσουν ηθικά, βλαστημώντα τους και χαρακτηρίζοντάς τους τουρκόσπορους και τουρκομερίτες.
0: Αυτό είναι μια πολύ πορεμένη ιστορία, την οποία ακόμη και σήμερα δυστυχώς.
1: Ακόμα και σήμερα.
0: Χρόνια μετά. Δεκαετίες μετά τη βιώνουμε έτσι. Και είναι, θεωρώ ότι είναι απόρρια της αμάθειας των ανθρώπων.
1: Και της ημιμάθειας.
0: Ναι,
1: και της ημιμάθειας.
0: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν όταν ήρθαν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες τότε στην Ελλάδα, τη Μητροπολιτική, την πολύ πολύ φτωχή, ο κόσμος. Κάπου ξενίστηκε, σου λέει τι είναι αυτό τώρα, πώς θα συμπορευτούμε όλοι αυτοί εμείς. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα, οι γυναίκες από τη Σμύρνη, οι γυναίκες από την πόλη, οι γυναίκες από την Καπαδοκία φέραν άλλη κουλτούρα που δεν άρεσε και τόσο στους ντόπιους. Η αλήθεια είναι αυτή, να τα λένε.
1: Γιώργο μου, να τη λέγανε, «Α, την παλιοφάρα των τουρκόσπορων, να σηκωθούν και να φύγουν όλοι αυτοί οι ογλούδες που κουβαλήθηκαν από την Τουρκία εδώ χάμου για να μας πάρουν το μερτικό». Και να μην ξεχάσουμε ότι πολλοί που είχαν επίθετο πρωτοελίωνα σε Ογλού, το κόψανε, Γιώργο. Το κόψανε τότε γιατί δεν μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το βάρος της ζήλιας και της κακοντρέχειας.
0: Θυμάμαι, δηλαδή... Κική, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Όταν ο παππούς μου κατατάθηκε στο στρατό και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο, ένας βρέθηκε στο στράτευμα Έλληνας και τον είπε τουρκόσπορο.
1: Ναι.
0: Και ο παππούς μου στην κυριολεξία εκτός αυτού, αφού τον επέπληξε σε πολύ έντονο βαθμό, απευθύνθηκε στον διοικητή και του λέει καλά το έκανες, ο διοικητής. Ο οποίος ήταν από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, έτσι. Πονάει πολύ αυτό και πρέπει με ένα στόμα όλοι μας να το λέμε συνέχεια. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζούσαν σε τουρκικά χώματα, μπορεί να μιλούσαν τουρκικά, αλλά ήταν σε μία... ευρύτερη Ελλάδα, η οποία ήταν ελληνική από τα χρόνια τα ελληνιστικά και από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Τουρκόσποροι ποιοι, Γιώργο μου, οι ανώθευτοι Έλληνες που διατήρησαν τόσους αιώνες αλόβητο το έθνος, την πίστη, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Κανένας από αυτούς τους απαράδεκτους Έλληνες δεν είχε διαβάσει ιστορία. Γιατί αν διάβαζαν και μάθαιναν έστω και λίγα ιστορικά δεδομένα, δεν θα βιάζονταν να θάψουν τη ζωντανή ελληνική ιστορία, ούτε θα έριχναν δηλητήριο στις πικραμένες ήδη ψυχές των ομόφυλών τους.
0: Και θυμώνεις και εξοργίζεσαι. Θέλω να πιστεύω ότι το αποδίδω στην αμάθη και στην ημιμάθεια που είπε η Μαρία. Η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάμαι επίσης η γιαγιά που έλεγε. Έχουμε λοιπόν εκκλησίες εδώ στη Χαλκίδα, έλεγε, στην πατρίδα να δεις τι εκκλησίες. Η μητέρα μου κοριτσάκι τότε, ας πούμε, δεν την καλοπίστευε κιόλας. Δεν είχε πάει και στα χώματα αυτά εκείνη την εποχή. Μέχρι που μία επίσκεψη δική μας εκεί απέδειξε του λόγου το αληθές. Mm-hmm. Πιο ορθόδοξα χώματα, πιο ελληνικά χώματα, πιο συγκλονιστικά ελληνικά χώματα δεν υπάρχουν. Αλλά θέλω να κάνω και την εξής ερώτηση και την εξής επισήμανση προς όλους σας. Αν εσείς, οι δικοί σου προγονικοί, είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, ελληνικής καταγωγής, δεν θα μιλάγαν γαλλικά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά τα γαλλικά έχουν διαφορετικά από τα τουρκικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άλλο το γαλλόσπορος, άλλο το τουρκόσπορος.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν και το
1: πολύ
2: παρελθόν
1: υποτιμητικό,
2: αυτό.
1: Παιδιά, αυτό.
2: Ήταν και το παρελθόν ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους, οπότε ξήρε κατά κάποιο τρόπο το φανατισμό των Ελλήνων της Μητροπολιτικής Ελλάδος, οπότε
0: μας
2: έπαιρνε και εμάς το ποτάμι.
0: Να αποδίδουμε το Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Θέλω να σας πω επίσης ότι στα αγγλικά ο Τούρκος λέγεται Turk, αλλά ακούγεται υποτιμητικά στα αγγλικά και έχει περάσει πια ως Turkish. Ναι. He is a Turkish, δηλαδή είναι τουρκικός. Το Turk πια τίνει να εκλείψει, μου το είπε άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την αγγλική σαν δεύτερη γλώσσα, είναι υποτιμητικό, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να λέμε τις αλήθειες, αποδίδουμε βέβαια τα όσα υπόθηκαν εκείνη την εποχή και ακόμα σε από κάποιους, έτσι, και τη σημερινή εποχή στραμάθια των ανθρώπων,
1: έτσι,
0: και τίποτα
1: έτσι.
0: Άλλο, έτσι. Το ότι πολλιάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι και μπόρεσαν και μεταλαμπάδευσαν και έφεραν αυτή την απίστευτη κουλτούρα.
2: Μα έδωσαν όθηση και ανάπτυξη κουλτούρα στην Ελλάδα που εκείνο το διάστημα μέτραγε και εκείνη τις πληγές της μία-μία.
1: Παιδιά, μην ξεχνάμε ότι η φτώχεια δημιουργεί κακίες.
2: Έτσι.
1: Γιατί αν είσαι φτωχός και έρχεται κάποιος και σου παίρνει τη δουλειά.
0: Τι δουλειά βρήκε και χέρισαν χωράφια, ξεχέρισαν και
1: όχι, και ένα κομμάτι ψωμί ήθελαν να φάνε και αυτοί οι άνθρωποι, και όμως τους αντιμετωπίζαν έτσι.
0: Και η Χαλκίδα του 24 ήταν εξαιρετικά φτωχή, παιδιά, έτσι, με πολύ έντονο φτωχό στοιχείο. Θυμάμαι ο προπάπους έλεγε στον παππού και παππού στην γιαγιά και στους θείους και στις θείες ότι με το που φτάσαν στην Ψιτάλια έβριζαν τα θεία οι ντόπιοι. Προφανώς πιεσμένοι από όλο αυτό που γινόταν με τις υποδοχές, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, ναι, αυτό το μάχαλο που επικρατούσε. Ναι, ναι, ναι. Όταν τα άκουσε ο παππούς της γιαγιάς μου, συγκλονίστηκε και λέει στη γυναίκα του: τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ. Εδώ γυναίκα βρίζουν τα θεία. Ήταν λέξεις άγνωστες για τους Καπαδόκες αυτές. Και είναι ωραίο εμείς αυτό που κάνουμε εδώ, που προσπαθούμε και μεταφέρουμε αυτά που γνωρίζουμε.
1: Και τις αναμνήσεις των προγόνων.
0: Βεβαίως. Και κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη Μικρά Ασία. Να τα λέμε και αυτά.
2: Να τα μαθαίνουν, γιατί πρέπει να μαθαίνουν.
0: Λοιπόν, Μαρία Κατσικούλη, είμαστε όλοι αυτοί.
2: Ναι, να πούμε, να συνεχίσουμε και να πούμε ότι μέχρι και ο Ηρόδοτος έλεγε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που καθόριζαν την ελληνικότητα. Το όμεμο, το ομότροπο, το ομόγλωσσο, το ομόθρησκο. Ο Ηλίας Βενέζης επίσης αναφέρει ότι ακούγανε άφωνοι και ταραγμένοι για τη μοίρα αυτών των τελευταίων Ελλήνων της Ανατολής, οι οποίοι απομονωμένοι στα φαράγγια του Ταύρου και του Αντιταύρου είχαν κρατήσει επί αιώνες την πίστη τους και τον εθνισμό τους. Αλόβητα, έτσι. Mm. Πολύ σημαντικό.
0: Θρησκεία ή γλώσσα. Θα μπορούσαν να πούνε, θέλω να διατηρήσω τη γλώσσα μου και να βάλω τη θρησκεία στην άκρη. Με βόλευε.
1: Βέβαια.
0: Τι επέλεξαν όμως?
1: Θρησκεία, πάνω απ' όλα.
0: Και να τα καραμαλίδικα και να το τυπερμάχο στα καραμαλίδικα.
1: Και τα Ευαγγέλια όλα στα καραμαλίδικα.
0: Έτσι,
2: και η πίστη ήταν αυτή που τους κράτησε ζωντανούς σε κρίσιμες στιγμές. Έτσι, και ακμαίο το ηθικό τους. Αυτό να το πούμε.
0: Αυτοί λοιπόν έγιναν μετέπειτα τουρκόσποροι, γιατί δεν άρεσε στον τόπιο πληθυσμό η παρουσία αυτών των ανθρώπων, αλλά για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν.
2: Έτσι.
0: Και να ξαναπούμε ότι αυτά τα χώματα που γεννήθηκαν ήταν ελληνικά, οι Τούρκοι ήρθαν ως κατακτητές αργότερα. Αυτό λοιπόν, ένα κράτος, ένα έθνος, οφείλει να είναι υπερήφανο για αυτά που δημιούργησε και όχι για αυτά που κατέκτησε, η δική μου άποψη.
2: Έτσι ακριβώς, πολύ σωστό. Γιατί και οι Έλληνες της Ανατολής, της Γλυκίδα της Ανατολής, είχαν μάθει να συνυπάρχουν με ανθρώπους και άλλων εθνοτήτων, άλλων πολιτισμών. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτή την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά που δέχονταν. Των ομογενών τους, έτσι, αλλά δεν πτωήθηκαν. Εδώ είναι το σημείο. Δεν φοβήθηκαν και κράτησαν αιώνες τώρα λίγοι αυτοί ανάμεσα σε πάρα πολλούς εχθρούς και θα σκόνταυταν στην κακοβουλία και στις τρικλοποδιές ορισμένων ανιστόρητων. Φυσικά και όχι. Γνώριζαν ότι το σίδερο το πλάθουν χτυπώντας το μεσίδερο. Γι' αυτό ήταν αποφασισμένοι να κάνουν πέτρα την καρδιά τους και να απαντήσουν με πράξεις για τον Ελληνισμό και για την αξιοσύνη τους. Οι βαθιά θεοσεβείς και εργατικοί πρόσφυγες διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Και ενώ οι μοχθηροί συνέχιζαν να δηλητηριάζουν τις ψυχές των παιδιών τους, φοβίζοντάς τους με τον μπαμπούλα του πρόσφυγα, του τύπου «αν δεν φας το φαΐ σου, θα σε φάει ο πρόσφυγας». Ναι. Έτσι. Οι μικρασιάτες κράτησαν την περηφάνεια τους, οπλίστηκαν με την πίστη τους και σφυριλάτησαν τη θέλησή τους για επιβίωση σε αυτά τα νέα χτυπήματα της μοίρας τους. Έκλαψαν, μα δεν απελπίστηκαν. Δεν θα θρηνούσαν τη δυστυχία τους, θα δούλευαν σκληρά για να ξαναχτίσουν ό,τι γκρέμισαν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα, να πετύχουν και να ξαναδώσουν χαρά στη ζωή τους. Υγεία να είχαν και από φιλοδοξίες και αυτοπεποίθηση άλλο τίποτα. Αυτή ήταν η αλήθεια για εκείνους. Επειδή είχαν ανάγκη να ανήκουν σε κάποιο σύνολο με ζεστασιά ανάμεσά τους, κλείστηκαν σε δικές τους κοινωνίες, έκαναν πέτρα την καρδιά, έσφιξαν τα χείλη τους, ανασκουμπόθηκαν και άρχισαν τον αγώνα για να ξαναγράψουν τη ζωή τους που σκίστηκε. Θέληση είχαν, εργατικοί ήταν. Αν απέφευγαν τις πλάνες, η πορεία τους θα ήταν πορεία επιτυχίας. Έβαλαν σκοπούς και προτεραιότητες. Οραματίζονταν. Με την ελπίδια στην καρδιά έδινε ο ένας κουράγιο στον άλλον. Η ζεστασιά, η συντροφικότητα, η αλληλοβοήθειά τους, όλα αυτά ήταν αξιοθαύμαστα. Αν και τα τεράστια προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν, αλλά προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες της ζωής και έδωσαν ακόμα και στη λέξη πρόσφυγας το νόημα της αξιοσύνης, της ντομπροσύνης, της τιμιότητας και του πολιτισμού. Αυτό γι' αυτό και εμείς που είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να λέμε σε όλους ότι είναι περηφάνεια το να λες ότι είσαι πρόσφυγας.
0: Βεβαίως. Αλλά επειδή τη σημερινή εποχή η λέξη πρόσφυγας έχει πάρει άλλη διάσταση, κακά τα ψέματα, ας λέμε ότι είμαστε μικρασιάτες. Γιατί ξέρεις πολλές φορές η προσφυγιά έχει και κάπως διαφορετικά. Έτσι.
2: Ειδικά τη
0: σημερινή εποχή. Κάποιος, ο οποίος μας ακούει, κάποιος ακροατής, κάποιος ακροάτης, μπορεί να πει αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε έτσι γιατί είναι απόγονοι μικρασιατών, γιατί είναι απόγονοι Καπαδοκών, γιατί είναι απόγονοι Σμυριών. Και έχουν έντονο το συνέστημα αυτό που έχει να κάνει με αυτές τις αλυσμόνητες πατρίδες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι το ότι είμαστε απόγονοι μικρασιατών, αυτό που μας έκανε και καθόμαστε σε τρεις καρέκλες αντικριστά ο ένας από τον άλλον. Και κοινοποιούμε προς τα έξω, προς τους ακροατές αυτά που γνωρίζουμε. Είναι και η αγάπη μας για την Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Γιατί η Ρωμιοσύνη με την μικρασιατική Ρωμιοσύνη συμπορεύθηκε. Όπως συμπορεύθηκε και με την Ορθοδοξία και μεγαλούργησε. Νομίζω χρειαζόμαστε πολλές εκπομπές για να αναλύουμε όλα αυτά τα πράγματα και είναι έντονο
2: βέβαια,
0: το συνέστημα.
2: Εννοείται, εννοείται αυτό. Γι' αυτό και να πούμε ότι όταν εγκαταστάθηκαν σε καινούρια προσφυγικά χωριά και συνοικισμούς, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, σε πολλά από τα οποία έδωσαν τα ονόματα των ιδιαίτερων πατρίδων τους, βάζοντας μπροστά τη λέξη νέο ή νέα, και ονοματοθέτησαν τις οδούς με τα ονόματα των αξέχαστων πατρίδων τους. Όπως και εμείς εδώ έχουμε, ήταν η παλιά Λάμψακος, έχουμε τη νέα Λάμψακο, τη νέα Αρτάκη, έτσι, διάφορες περιοχές.
0: Τη Συντηρητική, η νέα
2: Συνασσός, νέο Προκόπη.
0: Τη νέα Σμύρνη, έτσι.
2: Τη νέα Σμύρνη, νέα Φιλαδέλφια.
0: Με την ίδια Μπράβο. Εκκλησία, το ίδιο καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής.
2: Έτσι, έτσι. Αν και τα επαγγελματικά τους αδιέξοδα ήταν τεράστια, οι πρόσφυγες δούλεψαν τίμια και ξανάχτισαν με προσωπική εργασία όμορφα νοικοκυριά, εκκλησίες, σχολεία και χωριά.
0: Πριν περάσουμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε και μια μικρή ανάσα, θέλω να πω το εξής, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο μάθημα ζωής για μας, της τρίτης, της τέταρτης γενιάς μικρασιατών, αλλά και για τον σημερινό Ελλήνο και γενικά για τους σημερινούς ανθρώπους, αυτά που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν εν μία νυχτή τους είπαν φεύγετε, πάρτε ένα μπόγο. Οι Κικοί έχουν κάνει άπειρες παραστάσεις στο παρελθόν και γνωρίζουν.
2: Ναι, ναι.
0: Πάρτε λοιπόν ένα μπόγο, ο οποίος μπόγος μπορεί να χωρέσει πάνω από 20 κιλά.
1: Πολλά λες, Γιώργο. Αφήνεις η γιαγιούλα να κρατάει έναν μπόγο. Πόσο να βάλει.
0: Το σπίτι σου, τα ζώα σου, τα κτήματά σου, τα κημητήρια των δικών σου ανθρώπων.
2: Έτσι.
0: Αυτό που λέγαμε και στην παράσταση, τα καντήλια, ποιος αντανάβει από εδώ και στην
2: ναι.
0: Τους αδερφούς δίπλα, τους γείτονες, τους φίλους.
1: Χωρίστηκαν και οικογένειες, αδέρφια χωρίστηκαν.
0: Ναι. Στιβάζεσαι μέσα σε ένα πλοίο και πας στο άγνωστο.
2: Γι' αυτό ακριβώς έλεγα πριν ότι είναι τιμή να λες ότι είσαι πρόσφυγας. Δεν είσαι απλά μικρασιάτης, είσαι πρόσφυγας, είσαι απόγονος προσφύγων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έκαναν την υπέρβαση στη ζωή τους. Είναι και όσοι άνθρωποι αναγκάζονται, λέω, πολέμου να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους και γίνονται πρόσφυγες, είναι τιμή να λέγεσαι έτσι. Να είσαι απόγονος από τον ανθρώπο.
0: Φυσικά και είναι τιμή, αλλά και πέρα από αυτό, αυτοί οι άνθρωποι ορθοπόδησαν. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήρθε ο δεύτερος πόλεμος.
2: Έτσι. Τους βρήκε άλλο κακό.
0: Δηλαδή,
1: επιδεινώθηκε
0: χαστούκια πανωτά.
2: Χαστούκια, έτσι ακριβώς.
0: Και ήταν χαρούμενοι όλοι σε μια αυλή με ένα παστούρμα, με μια μουσική από την Καπαδοκία, με έναν κόγγελο που χορεύαν όλοι μαζί. Οι Καπαδόκες, οι Σμύρνοι χορεύαν άλλα, οι Κωνσταντινούπολιτες άλλα. Βέβαια, η Κωνσταντινούπολη δεν έζησε αυτή την καταστροφή, έτσι. Ναι. Ούτε τα νησιά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, σε άλλο αυτή. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μάθημα ζωής από αυτό.
2: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πάμε αγαπητοί ακροατές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά από το μικρασιάτικο αυτό μικρό μουσικό διάλειμμα. Κική.
1: Και να πούμε, όπως προείπε η Μαρία, ότι ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, χτίσανε εκκλησίες, σχολεία, χωριά και μπορεί τα σπίτια τους να ήταν φτωχικά, αλλά ξεχώριζαν για την καλεσθησία και την καθαριότητά τους. Μα και η φιλοξενία, η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία που διατηρούσαν τόσες χιλιετίες στη Μικρασία δεν χάθηκε. Παρόλη τη φτώχεια τους, είχαν πάντα ένα καλό λόγο και φίλευαν όσους διάβαιναν το κατόφλι του σπιτικού τους. Έτσι έμαθαν όταν τα είχαν όλα και έτσι συνέχισαν να ζουν τώρα που οι κοινωνίες με μια μονοκονδυλιά τους έκαναν να βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενοι. Οι Μικρασιάτες ήταν κυμπάριδες άνθρωποι. Ο λόγος τους ήταν υπογραφή, δεν τον έπαιρναν πίσω. Ήταν ευσεβείς και θεοσεβείς. Στα σπίτια τους υπήρχε πάντα ένα εικονοστάσι με πολλά εικονίσματα, πολλά από τα οποία τα είχαν φέρει από την αξέχαστη πατρίδα τους. Οι νοικοκυρές περιποιούνταν με ιδιαίτερη ευλάβεια το εικονοστάσι τους. Εκεί έβρισκαν καταφυγή. Κάθε μέρα άναβαν το καντήλι, θυμιάτιζαν τις εικόνες, έκαναν το σταυρό τους και προσεύχονταν για να ευχαριστήσουν ή να παρακαλέσουν τον Κύριο. Μπορεί πολλές από αυτές να μην ήξεραν γράμματα, αλλά γνώριζαν όλα όσα έπρεπε για την πίστη τους. Ήσαν άξιοι γαμπροί και προκομμένες νυφάδες που σέβονταν και τιμούσαν τα πεθερικά τους. Αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό από όλους, γιατί αυτό οι ντόπιοι άρχισαν να το προτιμούν για τα παιδιά τους και δεν το μετάνιωσαν ποτέ. Οι πρόσφυγες που τους πήραν και τους έφεραν από τόσο μακριά σε μια ζωή γεμάτη απογοήτευση και οδύνη, βρήκαν τελικά το δρόμο τους. Για να μην μπει η λύθη στα σπίτια τους, ανιστόριζαν σε κάθε ευκαιρία περιστατικά από τη γενιά τους. Έκαναν τον πόνο, τον πόθο, τις χαρές και τις θύμησες, νοσταλγικά τραγούδια για την πατρίδα που τους πήραν. Ξαναβλάστησαν, ανθοφόρησαν, καρποφόρησαν και πρόκοψαν.
0: Παιδιά, ο πόνος είναι πολύ μεγάλος. Ο πόνος είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο έτσι. Αφιερώστε μερικά δευτερόλεπτα και εσείς ακροατές, αλλά και εμείς εδώ οι τρεις παρεστάμενοι. Σκεφτείτε τι πόνο βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς έφυγαν από εκεί και τα άφησαν όλα πίσω και ήρθαν σε μια νέα πατρίδα. Και τι δυσκολίες αντιμετώπιζαν.
1: Πολλές δυσκολίες.
0: Και νομίζω η πιο σημαντική λέξη που χαρακτηρίζει όλα αυτά είναι η λέξη νόστος. Μαρία.
2: Βέβαια, έτσι ακριβώς. Η λέξη νόστος και αυτό το οποίο το αισθανόμαστε και εμείς σήμερα ως απόγονοι αυτών των ανθρώπων, μέσα από τις θύμησες των παππούδων, των γιαγιάδων, από τις εξιστορήσεις τους και από τα κοιμήλια, τα πολύτιμα, τη μαλφή που βλέπουμε, δηλαδή μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων. Έφτασε στο σήμερα μέσω εκείνων και μπορούμε σήμερα εμείς και γνωρίζουμε τόσο σημαντικά πράγματα για εκείνες τις γενιές και μαθαίνουμε και πολλά. Έχουμε πάρα πολλά ηθικά διδάγματα από εκείνη την εποχή και από ό,τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Και τα βλέπουμε και μπροστά μας σήμερα. Γιατί δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με πολύ τραγικό τρόπο.
0: Βέβαια. Και έτσι λοιπόν με αυτά και με αυτά έγινε κτήμα και των ντόπιων, το Μαντί, ο Παστουρμάς.
2: Έτσι.
0: Οι Ντολμάδες, τα Ζουτζουκάκια και τα Σμυρνέικα, ο Χαλβάς ο Πολίτικος, τα γεμιστά τα Πολίτικα με τα κουκουνάρια και τις σταφίδες, τα μπαχάρια, όλα όσα.
1: Μακλαβάδες, όλα τα γλυκά.
0: Αυτά τα πολύ όμορφα που φτιάχνουν οι άνθρωποι από τις περιοχές αυτές. Πάμε τώρα στην προσφορά των Μικρασιατών στη Μητροπολιτική Ελλάδα, Μαρία.
2: Λοιπόν, μετά την ανταλλαγή λοιπόν των πληθυσμών, 1,300,000 Έλληνες της Μικράς Ασίας ξεριζώθηκαν από τα χώματά τους και μεταφυτεύτηκαν στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, 480,000 Τούρκοι πήγαν στη Μικρά Ασία από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τους όρους του Σύμβασης, εξαιρέθηκαν και έμειναν στις εστίες τους 120,000 Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου, όπως και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Τράκης. Από τη γενικότερη περιοχή της Καπαδοκίας ήρθαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 200,000 Έλληνες, ενώ ήρθαν και πολλοί Καπαδόκες που ζούσαν μετανάστες σε άλλες περιοχές της Μικρασίας. Η Μικρασιατική καταστροφή ήταν από τις μεγαλύτερες της ελληνικής ιστορίας. Αναφερόμενος σε αυτήν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1928 είπε: «Η καταστροφή, η Μικρασιατική, εξεταστέων αν δεν είναι η μεγαλύτερα και από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Στην πτώση της Κωνσταντινούπολης το έθνος έμεινε εις τας εστίας του, υποταγμένων και δούλων, αλλά έμειναν συνεχίζουν τη ζωή του εις τας εστίας του. Δεν έπαθε την συφοράν αυτήν. Θα ήμασταν καλύτερα άμα δεν ερχόμασταν, σας το λέω αυτό, να το πεις και στους άλλους. Εμείς εκεί τους Τούρκους τους διευθύναμε, τους είχαμε αγροφύλακες, τους είχαμε τσοπάνους. Έτσι, εμείς είμαστε μετανιωμένοι που μας έφερε ο Βενιζέλος, αλλά έσωσε την Ελλάδα. Γιατί 2 εκατομμύρια ζαβώσαμε τη Μακεδονία. Μακεδονία ήταν εδώ. Βούλγαροι, Σέρβοι, Διαβόλοι, Τριβόλοι. Έτσι δεν είναι. Αυτά έλεγε το 1992 ο Μαυρομιχάλης, ένας Έλληνας πρώτης γενιάς από τα Φλογητά.
1: Πράγματι έτσι έγινε. Το δημιουργικό πνεύμα της ελληνικής Ανατολής έχασε μεν το χώρο του, αλλά ήρθε να ριζώσει στην καρπερή μητροπολιτική Ελλάδα. Ουδέν κακό, αμυγές καλού, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Η συφορά του με κρεσιατικού ελληνισμού και η εγκατάστασή του στη μητροπολιτική Ελλάδα δημιούργησε πολλά θετικά δεδομένα για αυτήν. Μέχρι το 1922 η Ελλάδα ήταν δυσυπόστατη. Η ελεύθερη εντός των συνόρων και η σκλαβωμένη εκτός των συνόρων. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών ο ελληνισμός ενώθηκε, με μόνη εξαίρεση ένα μικρό αλλά υπέροχο κομμάτι του. Οι πρόσφυγες βοήθησαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην πνευματική αναγέννηση της Ελλάδας. Βοήθησαν επίσης στην εθνολογική ομοιομορφία του πληθυσμού της, καθώς θωράκισαν πολιτισμικά και εθνολογικά τη Μακεδονία και τη Θράκη, τις νέες άκρες του ελληνικού κράτους. Το 1912 οι Έλληνες της Μακεδονίας ήταν 513.000 άτομα και αποτελούσαν μόνο το 42,6% του πληθυσμού της. Όμως το 1926, μετά την αποχώρηση των Τούρκων και των Βουλγάρων από τη Μακεδονία και την εγκατάσταση εκεί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι Έλληνες της Μακεδονίας, όπως κατέγραψε η Κοινωνία των Εθνών, έγιναν 1.341.000 ψυχές και αποτέλεσαν το 88,8% των κατοίκων της. Έτσι επιβεβαιώθηκε και πάλι η εθνική ταυτότητα της Μακεδονίας, η οποία ξανά έγινε πληθυσμιακά και εθνολογικά ελληνική. Καμία χώρα δεν θα μπορούσε πλέον να διεκδικήσει εθνικά δίκαια επάνω της. Οι μικρασιάτες πρόσφυγες έδωσαν επίσης μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και της γεωργίας. Σε έκθεσή της, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων τον Ιούνιο του 1925 αναφέρει: «Μια σιωπηλή επανάσταση συντελέσθη, ιδιότερα στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, όπου η γεωργία διετέλει μέχρι πρότινος εις πρωτόγονον κατάσταση». Ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, καθηγητής ακαδημαϊκός Βαβούσκος, σημειώνει: «Οι Καπαδόκες έλθοντες από την γη των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, φορείς ενός υψηλού πολιτισμού, λείψανα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, απόγονοι των ακριτών του Βυζαντίου, αδιάλακτοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι αντιμετώπισαν στεναρό στη λέλαπα του Ισλάμ, αλλά και των ποικίλων θρησκευτικών προπαγανδών. Και εδώ στην Μακεδονία ανέδειξαν μετά το 1924 την ιδιαίτερα ενεργατικότητά των, το φιλοπρόοδον του χαρακτήρος των, το εμπορικό του ζεμόνιο, συμβάλλοντας του τιοτρόπων πολλαπλώς στην ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας, γενικώς και σεμνινόμενοι ως απόγονοι των υπέροχων Καπαδοκών πατέρων».
2: Να πούμε ότι οι πρωτοπόροι Καπαδόκες διακρίθηκαν για την προσφορά τους στα γράμματα, στις επιστήμες, στις τέχνες, αλλά και στην πολιτική. Πολλοί από αυτούς λάμπριναν με την προσφορά και την παρουσία τους στην Ελλάδα και συνέβαλαν στην πολιτιστική ανάπτυξη και στην ανύψωση του βιωτικού επιπέδου των νεοελλήνων. Ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν, μπορούμε να αναφέρουμε τον εμπνευσμένο μουσικοσυνθέτη Πετρίδη Πέτρο, τον καθηγητή ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παύλο Καρολίδη, τον κοινωνιολόγο διανοούμενο και πολιτικό Τιμοσθένη Ντανίλιδη, τον πρώτο καθηγητή κοινωνιολογίας στα ελληνικά πανεπιστήμια, φιλόσοφο Αυροτέλη Ελευθερόπουλο, καθώς επίσης τον καθηγητή ιστορίας της φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, τον τρεις φορές βραβευθέντα με Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη, μεγάλο σκηνοθέτη Ηλία Καζάν, ακριβώς, το πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγητή Αντωνόπουλο Ιωάννη, τον κοσμήτερο της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγητή Ιντζεσίλογλου Νικόλαο, τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διεθνολόγο Καρακοστάνογλου Βενιαμίν, τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Καραμανλή Κωνσταντίνο. Εδώ να επισημάνουμε όσον αφορά τον Καραμανλή Κωνσταντίνο ότι όταν οι πρόγονοί του από την πλευρά του πατέρα του ήρθαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα από τα μέρη της Καραμανίας, οι ντόπιοι Έλληνες τους έλεγαν Καραμανλίδες και σιγά σιγά επικράτησε η επωνυμία Καραμανλής του κανονικού επωνύμου.
0: Ναι, το σίγουρο είναι ότι, βέβαια, το σίγουρο ότι το επώνυμο Καραμανλής δεν είναι άσχετο με την Καπαδοκία. Βέβαια, πολλοί κόσμοι πιστεύει ότι ο Καραμανλής ήταν από τις Σέρες και βεβαίως ήταν και γεννήθηκε εκεί. Έτσι. Αλλά ένα κομμάτι των προγόνων του ήρθε από την Καπαδοκία. Ναι. Το Καραμανλής, το επώνυμο, δεν είναι καθόλου άσχετο
2: με τους
0: Καραμανλίδες της Καπαδοκίας.
2: Να συνεχίσουμε λοιπόν με την εξιστόρηση των ονομάτων και να συνεχίσουμε με τον ακαδημαϊκό και πολιτικό Γιάνγκο Πεσματζόγλου, τους βουλευτές Κιλτίδη Κωνσταντίνο, Κεκέρογλου Βασίλειο, Χαρακόπουλο Μάξιμο, Στρατιλάτη Νικόλαο και πολλούς άλλους. Πολλοί από τους Καπαδόκες ήταν άνθρωποι ζυμωμένοι στο εμπόριο και συνέβαλαν με την αξιοσύνη τους στην οικονομική αναγέννηση της Ελλάδας. Ανάμεσά τους μπορούμε να ξεχωρίσουμε το βαθύπλουτο Σοκράτη Ωνάση, τον εφοπλιστή Γιοργατζόγλου Χρήστο, τον Ποδοσάκη Αθανάσιο, τον Εμφιτζόγλου Πρόδρομο και άλλους. Από τα τρία συνολικά ιδρύματα υποτροφιών που υπάρχουν στην Ελλάδα, το ένα είναι το κρατικό ΙΚΙ και τα άλλα δύο έχουν ιδρυτές και χρηματοδότες τους Καπαδόκες Ωνάση και Ποδοσάκη.
1: Η σέρτικη ράτσα των Ελλήνων Καπαδοκών δεν θα μπορούσε να μην διακριθεί και στον αθλητισμό. Ανάμεσα στους πρωταθλητές της μπορούμε να αναφέρουμε την επιτυχία της Ξανθιάς Θύλας της Καπαδοκίας Ελισάβετ Μιστακίδου, που στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο τέκβοντο. Οι γνώσεις και τα ιδανικά των Μικρασιατών βοήθησαν σημαντικά στην αναζωογόνηση, την άνθηση, τη θεμελίωση και τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Τα πέτρινα χρόνια κάποτε πέρασαν. Οι πρόσφυγες αξιοποίησαν τα ταλέντα τους και πρόκοψαν. Όμως η λεσμονιά ποτέ δεν τύλιξε με το πέπλο της τις αλυσμόνητες πατρίδες τους. Οι αναμνήσεις και η νοσταλγία για την πατρίδα ήταν για τους Μικρασιάτες καημό ζωής, όπως πολύ όμορφα γράφτηκε από την ποιητική πένα του Κωστή Παλαμά. «Το σπίτι που γεννήθηκα και ας το πατούν οι ξένοι, στοιχείο είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένει». Μια υπέροχη εστία Ωραία. Ελλήνων υπήρχε στην Καπαδοκία με τεράστια προσφορά στην ανθρωπότητα. Κάθε σπιθαμίτης έχει τεράστια αποθέματα από ελληνικούς θρύλους και ιστορίες που φώτιζαν τις μνήμες του γένους και ξανάδυναν ιδανικά στη Ρωμιοσύνη σε δύσκολους καιρούς. Εκεί, στα δυσπρόσιτα και δυσκολοβάδιστα μέρη, υπάρχουν ακόμα τα ιερά καταφύγια και οι κρύπτες των κυνηγημένων χριστιανών που τα δημιούργησαν. Όταν σέρνονταν ως βορρά στα μέρη, υπάρχουν ακόμα τα ιερά καταφύγια και οι κρύπτες των κυνηγημένων χριστιανών που τα δημιούργησαν. Όταν σέρνονταν ως βορρά στα άγρια θηρία και τις φλόγες,

0: Συγκλονιστικές οι εκκλησίες, τα ξοκλήσια, τα λεξευτά της Καπαδοκίας. Μαρία, όταν θα κάνω μια εκδρομή με το σύλλογο, συν Θεό, κάποια στιγμή,
1: μακάρι να πάω
0: θα
1: να
0: τα
1: διαπιστώσεις
0: ναι. από κοντά. Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχεις δει στη ζωή σου. Και το πολύ ιδιαίτερο είναι ότι αυτές οι εκκλησίες είναι, κάποιες είναι καλοδιατηρημένες, κάποιες είναι γκρεμισμένες, οι τοιχογραφίες είναι κατεστραμμένες, τα μάτια και στα πρόσωπα, ξέρεις, έχουν βγει
2: ναι,
0: από
2: ναι,
0: τους
2: ναι.
0: φανατικούς μουσουλμάνους εκείνης της εποχής. Κάποιοι έχουν γίνει πανεπιστήμια, όπως τη Σινασό είναι μοναστήρι, αλλά θα νιώσεις ότι πέρα από το γεγονός ότι αυτά τα χώματα έχουν ιστορία, αν είχαν στόμα θα μιλάγανε, είναι κάτι το ασύλληπτο, ναι. το πόσο έντονα, και δεν το λέω γιατί είναι οι προγονείς μας από εκεί, γιατί το βιώνεις αυτό, το πόσο έντονα ορθόδοξα είναι τα χώματα αυτά. Και μέσα σε μια χώρα μουσουλμανική πια, έτσι.
2: Και όταν, Γιώργο μου, ο Παναγιώτητας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας κατά τη διάρκεια πατριαρχικού συλλήτουργου στην Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Σινασό της
0: Συγκλονιστική εκκλησία, παιδιά, συγκλονιστική.
2: Παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρου και του Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία και άλλων Μητροπολιτών, είπε ανάμεσα στα άλλα, «Τέκνα του Κυρίου αγαπητά, τις εκπάσεις της Οικουμένης συγκεντρωθέντες ενθάδε, στα ιερά, δοξασμένα, άγια και ιεροδβάδη στα αυτά μέρη, στην Καπαδοκία, τη γειτονιά του Θεού και χώρα των Αγίων, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός ανέτειλε νωρίς στην Καπαδοκία. Αν μέχρι τώρα τα συντηρούσε η μνήμη, τώρα τα συντηρεί το άναμα και πάλι της καντήλας και της πασχαλινής λαμπάδας».
0: Πολύ όμορφα λόγια αυτά και πάρα πολύ αληθινά.
1: Πολύ.
0: Και ξέρεις γιατί δεν είναι μόνο η Καπαδοκία που έχει προσκύνημα, αυτό και ο Πόντος και η Κωνσταντινούπολη βέβαια. Αλλά έχει μια διαφορά, κορίτσια. Αν πας για παράδειγμα στην Παναγία των Βλαχερνών ή στην Παναγία την Παλουκλιώτισσα ή στο Πατριαρχείο, δεν βιώνεις ακριβώς το ίδιο που βιώνεις το ταπεινό ξοκλήσι της Καπαδοκίας. Ναι. Γιατί είσαι μέσα σε μια χαόδη πόλη 16-17 εκατομμυρίων κατοίκων, έτσι, με το που θα βγεις από την Παναγία την Παλουκλιώτισσα ή την Παναγία των Βλαχερνών, βλέπεις την ατελείωτη
2: ναι.
0: πόλη. Στο ταπεινό μου σε κλεισάκι, που είναι λαξεμένο στο βράχο, στην κοιλάδα, θύμισε μου η Χλάρα, όπως λέγεται, που έχει απίστευτα ξοκλήσια λαξευμένα, ή αυτή τη πολύ ωραία εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Σινασό. Έχει και ένα μοναστήρι πολύ ωραίο στη Σινασό, mm-hmm. το Αγίου Νικολάου. Πολύ. Όταν κάποτε βρέθηκα, είδα μνήματα, γιατί γύρω από κάθε εκκλησία, από κάθε μοναστήρι, υπήρχε το κημητήριο της γειτονιάς. Άρα λοιπόν κάθε νοριακός ναός είχε και το κημητήριό του. Κάθε μαχαλάς είχε το κημητήριό του.
2: Δεν σώζονται όλα όμως.
0: Ναι, και η λαχτάρα μου να βρω πληροφορίες με πήγε στο κημητήριο αυτό το οποίο, παιδιά, το είχαν τόσο ωραία φτιάξει.
2: Είναι πρόσφατα ανασυλλωμένο.
0: Ακριβώς μπροστά από κάθε μνήμα, από κάθε τάφο, υπήρχε ένας θάμνος. Καλός θάμνος, όχι αγριόχορτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κουρεμένος όμορφα, ναι, με πρασινάδα χωρίς λουλούδια. Δεν χρειάζονταν καν να ξεσκονίσεις να δεις τα γράμματα, αλλά ήταν πολύ παλιές ημερομηνίες. Έγραφε Ελισάβε Τάδε, εκοιμήθη το 1837, Μάξιμος Τάδε, εκοιμήθη το 1834. Αυτό λίγο με αποθάρρυνε γιατί με πήγε λίγο
2: πίσω.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι το ταπεινό ξοκλήσι του μοναστήρι της Καπαδοκίας διαφέρει. Διαφέρει γιατί είσαι πιο κοντά στο Θεό, στην εξοχή, στο οροπέδιο, στα 1200 μέτρα, στα 1100 μέτρα. Γιατί πια η Κωνσταντινούπολη, όπως είπες και εκεί, είναι.
2: Είναι πολύβουη. Έχει μπερδευτεί το πλήθος. Ναι.
0: Είναι χαώδης. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.

0: Φτάνουμε κυρίες και κύριοι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, Καπαδοκία, Γη Προγονική. Ο Γιώργος Αγγελούς στο μικρόφωνο, η Κυριακή Βογιατζή, η Μαρία Κατσικούλη από το σύλλογό μας, η πρόεδρος, η Γενική Γραμματέας. Να πούμε, θέλω να κάνω μια επισήμανση ευκαιρίας βοθήσης, μιας που μας δίνεται αυτός έτσι ο διαφορετικός άμβονας. Σε τηλεοπτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, πριν από κάποιο διάστημα, σε μια πολύ ωραία εκπομπή η οποία αφορούσε στην Καπαδοκία, γιατί κάθε εβδομάδα η ομάδα αυτή η δημοσιογραφική πηγαίνει σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η Καπαδοκία ήταν η πρώτη.
1: Να αφορά τα ταξίδια, ναι, μια εκπομπή που αφορά τα ταξίδια.
0: Την απολαύσαν πραγματικά. Βέβαια, ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες, τις οποίες εγώ θέλω να αποδώσω στην ημιμάθεια των ανθρώπων, αλλά με πολύ πολύ αγάπη όμως και σεβασμό, να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο, Γιώργο μου, πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει την αλήθεια.
0: Με πολύ αγάπη θα το πω αυτό έτσι. Ναι, και προς το συγκεκριμένο κανάλι και προς την ομάδα αυτή, τη δημοσιογραφική, και προς τους ακροατές και ακροάτριες που είδαν την εκπομπή αυτή. Πρώτον, το χωριό Προκόπιο δεν λέγεται Άγιος Προκόπιος.
1: Ναι. Ίσως ονομαζόταν έτσι, δεν ονομάστηκε ποτέ έτσι, απλά το Προκόπι ήταν η πρώτη εκκλησία, ο Άγιος Προκόπιος κτισμένο στο βουνό αυτό. Mm. Το πρώτο το όνομα ήταν Οσιάνα.
0: Οσιάνα, σωστά. Πρώτο λοιπόν το χωριό αυτό δεν λέγεται, αυτό το χωριό πια το λες, πολιτεία ολόκληρη το Προκόπιο, ακόμα και τότε είχε 20.000 κόσμο.
1: Ουργκούπ λέγεται.
0: Ουργκούπ, πολύ σωστά. Επίσης, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος που ήρθε το 24 και όχι το 23 ή το 22 που ακούστηκε, δεν είναι τεμαχισμένο το λείψανό του και δεν είναι διασκορπισμένο
1: και δεν
0: τα λείψανά
1: του. Έλεγε ωστά κάτι.
0: Όπως και να το είπε, δεν πειράζει. Δεν είναι τεμαχισμένο, δεν είναι διασκορπισμένο μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λάρισας που ακούστηκε. Ναι. Έτσι. Απλά το ένα χεράκι του Οσίου έχει κοπεί και βρίσκεται, φυλάσσεται στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Άγιο Όρος, στο Ρώσικο Μοναστήρι. Ναι. Γι' αυτό και εδώ στο Προκόπι, στην Εύβοια, στο Νέο Προκόπιο, εκεί που είναι το χέρι του Οσίου, υπάρχει ένα ασημένιο έτσι, ναι. Πώς λέγεται αυτό, σαν ομοίωμα του χεριού του, για να μην δείχνει το χεράκι του Αγίου μας λείπει. Δεν ακούστηκε και πουθενά η λέξη Νέο Προκόπιο Εύβοιας.
1: Ναι, και να πούμε ότι το είναι άφθαρτο το σκήνομά του και δεν είναι λείψανα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτά λοιπόν με πολύ έτσι, αγάπη και σεβασμό σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή πραγματικά, η οποία περιέγραφε τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων, των Τούρκων.
1: Τα σπίτια τα ελληνικά που γίναν ξενοδοχεία, τα αρχοντικά.
0: Πολύ ωραία συνοικίες της ελληνικής. Τα αερόστατα που είναι μια μοναδική εμπειρία, την οποία δεν έχω απολαύσει. Σε αντίθεση με εσένα, παρότι έχεις υψοφοβία. Έτσι,
2: ναι. Θα την απολαύσουμε στην επόμενη εκδρομή, Γιώργο.
0: Ναι, αρκεί να μπορείς να ξυπνάς νωρίς, γιατί γύρω στις 4-4.30 πρέπει να σηκωθείς.
2: Αξίζει να ξυπνήσουμε, πιστεύω.
1: Κοιτάς την Ανατολή.
2: Ναι, υπέροχο, υπέροχο συνέστημα.
1: Άλλο τέτοιο θέμα. Είναι εμπειρία ζωής αυτό.
0: Και ευκαιρία ζωθήσεις πάλι για την εκπομπή αυτή θα επιστρέψω. Ο κύριος Μεχμέτ, νομίζω λέγεται, ένας ηλικιωμένος κύριος ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή και έχει ξενοδοχείο στο Προκόπιο της Καπαδοκίας. Έχω την εντύπωση αυτό το ξενοδοχείο ήταν ελληνικό σπίτι κάποτε και αρκετά κοντά στο στάβλο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Είναι το ξενοδοχείο αυτό. Το γνώρισα σε κάποια μου επίσκεψη εκεί.
1: Ξέρω και ποιο σπίτι Έλληνα ήταν.
0: Αυτό το σπίτι, να. Για πες.
1: Ήταν τη οικογένεια Γιακομίδου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και τεράστιο.
1: Ναι, μεγάλο, πολύ μεγάλο. Φυσικά έχει κάνει και μια προσθήκη δωματίων από το διπλανό οικόπεδο.
0: Ακριβό ξενοδοχείο.
1: Αλλά το αρχοντικό αυτό είναι υπέροχο.
0: Είναι
1: ελληνικό.
0: Πραγματικά πολύ ωραίο. Έτυχε λοιπόν και το γνώρισα σε μια επίσκεψη τον κύριο αυτό, ο οποίος παρουσιάστηκε στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και είπε ακριβώς τα ίδια. Και είχε βιβλία, έλα παιδί μου να σου δείξω, κάθισε εδώ. Μίλαγε και λίγο στα αγγλικά αυτός, γιατί τουρκικά δεν μιλάω. Και είχε ανοίξει το βιβλίο, μου δίνει φωτογραφίες. Εγώ με πολύ πολύ ευλάβεια έτσι και προσοχή προσπαθούσα να δω μήπως αντικρίσω, μήπως δω κάποια φιγούρα που κάτι μου θύμιζε. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι τα κατάφερα. Και μου λέει, έλα να σου πω κάτι, μου λέει, όταν το 24 φύγαν οι Έλληνες, έφυγε το χρυσάφι και ήρθε το μολύβι στην Καπαδοκία. Δηλαδή, οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Μακεδονίας και της Ελλάδος,
1: ναι.
0: Που ήρθαν και μείναν εκεί.
1: Δεν είχαν καμία σχέση με τους προκομμένους και άξιους Έλληνες που έφυγαν
0: ακούστε,
1: από εκεί.
0: Ακούστε παρακαλώ πολύ διεπίσημων χιλέων τι ακούστηκε από Τούρκο, από μουσουλμάνο, προκοπιανό, ο οποίος ζει αυτή τη στιγμή και ώρα του καλεί στο Προκόπιο της Καπαδοκίας. Έφυγε παιδί μου το 24 το χρυσάφι και ήρθε το μολύβι, Μαρία. Αυτός ο κύριος εμφανίστηκε στην εκπομπή αυτή για την οποία έκανε λόγο και είπε ακριβώς τα ίδια. Και χάρηκα πολύ που είδα αυτόν τον άνθρωπο πολύ ευγενής. Θεωρώ ότι όπου και να πεις Γιουνανιστάν ή Γιουνάν στην Τουρκία ανοίγουν πόρτες.
1: Σ' αγκαλιάζουν, βέβαια.
0: Ειδικά στην Ανατολία, ειδικά στην επαρχία και στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, έτσι μου έχει τύχει αρκετές φορές. Δεν ξέρω εδώ, σε αντίστοιχη περίπτωση εμείς αν είμαστε το ίδιο, ίσως είμαστε λίγο πιο...
1: Πιο επιφυλακτικοί είμαστε, Γερό.
0: Πιο επιφυλακτικοί είναι αλήθεια αυτό για τους δικούς μας λόγους, έτσι, να μην τους αναλύσουμε τώρα. Και να κλείσουμε με κάτι πολύ ωραίο από τη Μαρία.
2: Ναι, Γιώργο, να τελειώσουμε με κάτι πολύ όμορφο όσον αφορά τα ελληνικά γράμματα. Τελειώνοντας λοιπόν την ιστορία των Ελλήνων της Καπαδοκίας, της διάσπαρτης από ελληνικά μνημεία και μνήμες, συνειδητοποιούμε τη διαχρονική αξία των λόγων του Γιάννη Ρίτσου στο ποίημά του Ρωμιοσύνη. Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε μερικούς στίχους, έτσι.
0: Είμαστε όλοι αυτοίες, ακούμε.
2: Δω πέρα η κάθε πόρτα έχει πελεκυμένο ένα όνομα. Κάπου από 3.000 χρόνια. Κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένον έναν Άγιο, μάγρια μάτια και μαλλιά σκοτένια. Δεν χρειάζεται να θυμηθείς. Η φλέβα του πλάτανου έχει το αίμα σου. Καταλαβαίνουμε επίσης πολύ καλά αυτά που τόνιζε για την Καπαδοκία και ο Γιώργος Σεφέρης.
0: Ο οποίος είχε κάνει ταξίδια στην Καπαδοκία και πολλά, τα έχει περιγράψει πολύ
2: πολλά,
0: ωραία. Έτσι.
2: Ακριβώς. Πρέπει να μπορεί κανείς να ζήσει με άνεση ένα διάστημα σε αυτά τα μέρη. Να ειδεί και να ξαναειδεί. Να αργοπορήσει. Να στοχαστεί. Και να αναμετρήσει. Πρέπει να έχει κανείς τον τρόπο να παραβάλει και να κοιτάξει τι χάθηκε. Τι χάθηκε ανεπανόρθωτα. Και ό,τι μένει από τα καταπληκτικά τούτα αφιερώματα στο Θεό ενός σβησμένου κόσμου. Και αν τύχει και είναι Έλληνας, πρέπει να έχει τον πόθο να κοιτάξει από πιο κοντά τι χρωστάμε και τι δεν χρωστάμε. Αλλά νομίζω ότι χρωστάμε πολλά στο σταυροδρόμι αυτής της άκρης που είναι συνάμα ένα ανυποψίαστο για τους περισσότερους χωνευτήρι ρευμάτων Ανατολής, Βοριά, Νοτιά και Δύσης. Πρέπει να έχει την ιδιοσυγκρασία να ειδεί αυτό που λέμε ελληνική παράδοση, εν κινήσει, όπου το μικρό και το λησμονημένο μπορεί να έχει την ίδια σημασία με τα απαρασάλευτα μνημεία της τέχνης. Ο ένδοξός μας Βυζαντινισμός, που τόσο πολύ τον μνημονεύουμε τώρα τελευταία, δεν είναι ένα ιερατικό σχήμα απολυθωμένο, μήτε μια αφορμή για να εξουδενώσουμε τα έργα που δεν μας αρέσουν, αλλά μια διάκοπη κίνηση ιδεών και διαφορετικών ορμέμφυτων μια ζύμωση, ένα δηληστήριο. Στο Βυζάντιο, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν τα υποψιαζόμαστε, που τα νομίζουμε αλόψυχα, γιατί πιστεύουμε ελληνικό οι περισσότεροι, αλίμονο ακόμη, ό,τι φαίνεται από την Ακαδημία ή την πλατεία του Συντάγματος. Το συλλογίζεται κανείς αυτό επίπονα σε τούτες τις παρυφές.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Συγκινητικό.
2: Πολύ συγκινητικό, βαθιστόχαστο και τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Και κλείνοντας, θέλω να προτρέψω τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Όσοι από εσάς είστε Καπαδόκες, έχετε καταγωγή από εκεί, παππούδες ή γιαγιάδες, και δώσει ο Θεός και πάτε κάποια στιγμή σε αυτά τα χώματα και δεν βρείτε το σπίτι του παππού και της γιαγιάς, όπως εγώ. Δεν μπόρεσα.
2: Όπως και εγώ φαντάζομαι.
0: Σε μια επίσκεψη. Ευελπιστώ σε επόμενες. Σκεφτείτε όμως το εξής παρηγορητικό και πολύ αληθινό. Πατήσατε στα ίδια χώματα που πατούσε ο παππούς και η γιαγιά.
2: Αυτό νομίζω είναι το πιο κορυφαίο από όλα.
1: Πατήσατε στα ίδια σοκάκια.
0: Έτσι μου λένε. Και ανατρίχες αυτό και μόνο με έκανε και έκλαιγα και με παρηγορούσε ιδιαίτερα. Μπορεί να μην βρήκα το σπίτι, γιατί ίσως δεν έψαξα καλά, γιατί ίσως δεν είχα μαζέψει τις σωστές
1: πληροφορίες. Δεν είχε στοιχεία ίσως.
0: Ναι. Αλλά και εκεί πατήσαμε στα ίδια χώματα, στα ίδια πεζοδρόμια, στα ίδια σοκάκια, στα ίδια δρομάκια. Είδαμε τον ίδιο ουρανό, την ίδια φύση.
1: Και μόνο αυτό αρκεί.
0: Κυρίες μου, πολύ σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς, Γιώργο μου.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Και τους ακροατές μας, τους ακροάτριές μας και τον Βαγγέλη, ο οποίος ήταν πολύτιμος βοηθός αυτό μας το ραδιοφωνικό έτσι επώνυμα. Καλή συνέχεια.

ξυλαρών Αγίας δόξης θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ιδίου δύσιν ειδόντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση και ρίση μνήστε φωνές Εσύ, Εσύ, Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε και εσπέρα τάχτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου ευθυμάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε εφορισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τέρκα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νίκη

και εν θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου τον σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώνησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, εμείς έλκυσης κρίση μετά του κόλου σου ότι ούτου και όχι τα ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξε να εχθρό την ψυχή μου μετά την ασθενή γίνει την ζωή μου. Και κάτι σε μένει σκοτεινή ίσω νεκρού αιώνα και η κηδεία σε νεπεμένο πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμεί την ημέρα να φτιάω να μελέτησε εν πάση τη έργη σου εν τη ύμαση των κυρών σε μελέτα. Διεπέτα από τα σέρα σκύρα στην ψυχή μου ω Γιάννη Δρόση, τα χείλη σε κουστόν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει στο πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με δι καραβαίνου στην Ισλάκο. Ακουστών πίστων με το πρωί το ελαιός του ότι επισή της αγνώρισον μη Κύριε όταν ενυπορεύσουμε την προσέγεια την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε που σε κατέφυγον διδάξον με το ποιήν το θελημά σου εσύ ο Θεός. Πνεύμα σου το αγαθόν ευγής με εν γη ευθεία ελκέν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις η φύτσος την ψυχή μου και εν ελεήν σου εξολοκρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους πλήγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος

σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομία συνελήφθην και να αμαρτίες επίσης εν ημίδυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόβε και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να ρευκαθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και ευφροσύνη να αγαλιάσουν και ως θέα δεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε δε μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα δικαιμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όλους τα σωδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε δαχτυλί μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται την ενεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσία να έδωκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθήνουν τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε ένα φράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσι είναι επιτροφή δραστηριών σου Μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε, και Αγίω Πνεύμα, και Νηδία, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, και δελάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε, και Αγίω Πνεύμα, και Νηδία, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Νάρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεσ' ημί το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αυτοί εμέν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

σεβαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντουνες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ντόπιου Σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αείλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εν Αγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Εμαρτύρων Χαλαλάμπους και Ελευθερίου, Κοσμά του

Μεθοδίου Επισκόπου Λάμπης και Μιχαήλ του Πατνανά, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντα σου τον Αγίο, ελεήσε και σώσε.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνας. Καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Κοράνια μηνύματα.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε λόγο για ένα συντοπίτη μας Άγιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσουκαλυβίτη. Ξεκινάμε με μερικά βιογραφικά στοιχεία. Ο πνευματικός γέρον Πορφύριος εκοιμήθη εν κυρίω στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου της Ιεράς Κήτης Αγίας Τριάδος Καυσουκαλυβίων, εξού και Καυσουκαλυβίτης, του Αγίου Όρους, στις 4:30 πρωινή ώρα της 2 Δεκεμβρίου 1991, διανύων το 86ο έτος της ηλικίας του. Είχε γεννηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας Ευβοίας κοντά στο Αλιβέρι από πτωχούς γονείς, τον Λεωνίδα και την Ελένη Μπαϊρακτάρη. Ο πατέρας του Λεωνίδας, που αναγκάστηκε λόγω της φτώχειας να ξενιτευτεί και να πάει να δουλέψει στην κατασκευή της διόρυγας του Παναμά, υπήρξε και ψάλτης στο χωριό του και πολλές φορές με αυτή την ιδιότητα το χρησιμοποιούσε και ο Άγιος Νεκτάριος στις περιοδίες του, όταν υπηρετούσε στην Εύβοια βέβαια, σαν βοηθό του. Ο γέροντας Πορφύριος στη βάπτισή του πήρε το όνομα Ευάγγελος και ήταν το 4ο από τα 5 παιδιά των γονέων του. Φίτησε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χρόνια, αλλά λόγω οικονομικής ανάγκης το άφησε και από 8 ετών άρχισε να δουλεύει στα λίγα χωράφια που είχε η οικογένειά του, αλλά και στο φύλαγμα των λίγων ζώων τους. Για να βγάζει όμως περισσότερα χρήματα, έπιασε από τόσο μικρός δουλειά στο ανθρακοριχείο της περιοχής του. Ως γνωστό έβγαζε λιγνίτη και στη συνέχεια σε κάποιο παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Ο γέροντας, σαν παιδί, είχε έντονα πρόωρη ανάπτυξη και όπως μας διηγήθηκε ο ίδιος, ξεριζόταν από 8 ετών. Από την παιδική αυτή ηλικία ήταν σοβαρός, εργατικότατος, επιμελής και έδειχνε πολύ μεγαλύτερος από τα χρόνια του. Διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Άντου Καλυβίτη, εκεί που έβοσκε τα πρόβατά του, αλλά και όταν δούλευε στο παντοπολείο στον Πειραιά, αισθάνθηκε το πόθο να τον μιμηθεί. Τόση εντύπωση του έκανε. Έτσι ξεκίνησε αρκετές φορές να πάει στο Άγιο Όρος, αλλά για διαφόρους λόγους γύριζε πίσω. Τελικά, μεταξύ 12 και 14 ετών, ξεκίνησε κρυφά από τους δικούς του, με σταθερή απόφαση να φτάσει και έφτασε με την ευλογία του Κυρίου μας στο Όρος. Η Θεία Πρόνοια οικονόμησε να προσληφθεί εκεί σαν δόκιμος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, από 2 ευλαβείς και ανάρετους αδερφούς συνασκητές, τον Παντελεήμονα και τον Ιωαννίκιο, οι οποίοι εγκαταβιούσαν εις την καλύβη του Αγίου Γεωργίου Καυσουκαλυβίων. Τους γέροντές του αυτούς τους αγάπησε πολύ με όλη τη θέρμη της παιδικής του καρδιάς, υπετάγησε αυτούς, έκανε υπακοή χωρίς λογισμούς, όπως εις το Χριστό και με πολύ ζήλο, προθυμία και ταπείνωση εκτελούσε τις εντολές τους. Το παράπονό του ήταν ότι δεν του ζητούσαν περισσότερη άσκηση, που από τα λίγα που μας έλεγε συμπεραίνουμε ότι ήταν συνεχής, έντονη, εντατική, χαρούμενη και σκληρή. Περπατούσε ξυπόλυτος στα χιόνια και στα κακοτράχαλα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Περνούσε με λίγο ύπνο στο πάτωμα, με μια κουβέρτα μονάχα, ακόμα και τον χιόνιζε. Έκανε πολλές μετάνοιες με γυμνό το σώμα από τη μέση και πάνω, για να μην τον ενοχλεί, λέει, η νύστα. Εργαζόταν στην ξυλογλυπτική σαν τον Άγιο Παΐσιο και στο ύπεθρο για ξύλα, για σαλιγκάρια, για κουβάλιμα χώματος στην πλάτη από μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου να δημιουργήσει ένα μικρό κήπο στα βραχώδη μέρη της καλύβης του Αγίου Γεωργίου. Και ταυτόχρονα προσπαθούσε να έχει εντονότατη συγκέντρωση της προσοχής στα αναγνώσματα και τα τροπάρια των ιερών ακολουθιών και να τα αποστηθίζει. Ακόμα αποστήθιζε τα Ιερά Ευαγγέλια κατά τη διάρκεια του εργοχείρου του και τα επαναλάβανε ώστε στο μυαλό του να μην μπορεί να μπει κακός λογισμός. Ήταν, όπως ο ίδιος έδωσε το χαρακτηρισμό, αϊκίνητος στη ζωή του τα χρόνια εκείνα. Το βασικό γνώρισμα όμως της ασκήσεώς του δεν ήταν τα σωματικά παλέσματα, αλλά η πλήρης υποταγή στο γέροντά του, η απόλυτη εξάρτησή του από αυτόν, η γεμάτη αγάπη, εμπιστοσύνη και θαυμασμό αφοσίωσή του σε αυτόν, η ταύτισή του με εκείνον, η οποία τον έκανε δεκτικό της διοχέτευσης των βιωμάτων του στη δική του ζωή. Έτσι το αγράμματο παιδί της Δευτέρας Δημοτικού
παρακολουθώντας με θερμή αγάπη τα ιερά λόγια που μιλούσαν για τον αγαπημένο μας Χριστό, κατάφερε σε λίγα χρόνια να μάθει όσα εμείς σε σχολεία και πανεπιστήμια με βιβλία και δασκάλους και ανέσεις, αλλά χωρίς ζήλο δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Όταν ήρθε ο καιρός, εκάρη μοναχός και πήρε το όνομα Νικήτας. Λόγω της άκρας ταπεινώσεώς του και υποταγής, έλαβε νεότατος το χάρισμα της διοράσεως, δηλαδή το χάρισμα να βλέπει με τα πνευματικά του μάτια όποτε η χάρη του Θεού ενεργούσε τα γεγονότα και τις καταστάσεις του ψυχικού και πνευματικού κόσμου ανεξάρτητα από χρόνο και φυσικά εμπόδια. Ενδύθηκε δύναμη εξύψους και απέκτησε χαρίσματα υπερφυσικά. Πρώτο σημείο ήταν ότι διείδε από μεγάλη απόσταση τους γεροντάδες του που επέστρεφαν από μακριά, ενώ εκεί που ήταν αυτοί, ανθρωπίνως δεν ήταν ορατοί. Υπήρχαν εμπόδια δηλαδή μπροστά. Έπειτα ακολούθησαν και άλλα. Τα αισθητήριά του ευαισθητοποιήθηκαν σε ανυπέρβλητο βαθμό και οι ανθρώπινες δυνατότητές του αναπτύχθηκαν στο έπακρο. Άκουε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων τόσο ως προς την προέλευση όσο και ως προς το νόημά τους. Ως φρενόταν τις ευωδίες από μεγάλες αποστάσεις, αναγνώριζε τα αρώματα και τη σύνθεσή τους, διέκρινε από πολύ μακριά τις ευωδίες των λουλουδιών. Έβλεπε, όταν ερχόταν στην κατάλληλη κατάσταση ύστερα από ταπεινή προσευχή στα βάθη της γης και στο χάος του ουρανού, στα νερά, στα πετρώματα, πετρέλαια, διενέργειες, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, ρογμές στα έγκατα της γης, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, σκηνές που είχαν διαδραματιστεί αιώνες πριν, προσευχές που είχαν αναπαιμφθεί, πνεύματα αγαθά και πονηρά, την ψυχή την ίδια, το κάθε τι. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης και μετρούσε τα απρόσιτα. Ρωτούσε τα βράχια και του διηγόντουσαν τα παλέσματα των προ αυτού ασκητών. Κοίταζε και θεράπευε. Έψαβε και ιάτρευε. Ήφιετο και εγένοντο. Αλλά ποτέ δεν διανοήθηκε να χρησιμοποιήσει τα χαρίσματα αυτά που του δώσε ο Θεός για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που του είχε προσφέρει η Θεία Χάρη.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Μιλάμε λοιπόν για τη διόραση του γέροντος Πορφυρίου. Η διόρασή του, όσες φορές ενεργούσε, του αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρωπίνων διαλογισμών. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει το παρελθόν και το παρόν, αλλά και το μέλλον ταυτοχρόνως. Επιβεβαίωνε ότι ο Θεός είναι παντογνώστης και παντοδύναμος. Κατόπτευε και ψηλαφούσε την κτήση από τα άκρα του σύμπαντος μέχρι τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής και ιστορίας. Φυσικά ήταν άνθρωπος και δέχεται τη Θεία Χάρη, η οποία βεβαίως προήρχεται από τον Θεό, ο οποίος για λόγους τους οποίους αυτός γνώριζε μερικές φορές δεν αποκάλυπτε τα πάντα. Η ζωή μέσα στη χάρη όμως είναι ένα άγνωστο μυστήριο για μας. Και κάθε επιπλέον λέξη θα είναι αυθάδης ενασχόληση σε θέματα που εμείς αγνοούμε. Αυτά ο γέροντας τα τόνιζε πάντοτε σε όλους όσους απέδιδαν τις ικανότητές του σε άλλα αίτια εκτός από τη χάρη του Θεού. Έλεγε επιγραμματικά και ξανάλεγε: «Δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρης». Γύρω στα 20 του χρόνια αρρώστησε από πλευρίτιδα και κατά εντολή των γερόντων του επανήλθε στους γονείς του, στον Άγιο Γιάννη Αλιβερίου, για θεραπεία. Όμως στη σκέψη του ήταν συνεχώς το Άγιο Όρος. Τελικώς, κατόπιν εντολής των ίδιων των γερόντων του, επειδή όταν ξαναγύρισε στο Άγιο Όρος ξαναρρώστησε, εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι έξω από το Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στη Μονή Λευκών του Αγίου Χαραλάμπου Σαβλοναρίου Ευβίας. Τότε χειροτονήθηκε εκεί πρεσβύτερος στις 27 Ιουλίου του 1927 από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Πορφύριο τον Τρίτο, ο οποίος είχε πάει τότε σε αυτό το μοναστήρι και τον χειροτόνησε και τον ονόμασε Πορφύριο, του δικό του όνομα δηλαδή. Μετά από λίγο χρόνο, ο τότε Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου Παντελεήμων Φωστίνης τον κατέστησε πνευματικό και το 1938 του έδωσε το οφήκιο του Αρχιμανδρίτη. Ο γέροντας λοιπόν Πορφύριος άσκησε το έργο του πνευματικού στην Εύβοια μέχρι το 1940. Τον Οκτώβριο του 1940, κατόπιν αιτήσεώς του και εις εκπλήρωση της επιθυμίας του να υπηρετήσει τους ασθενείς, διορίστηκε εφημέριο στην Πολυκλινική Αθηνών, που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ομονίας. Εκεί υπηρέτησε 30 έτη επίσημα και 3 έτη μετά τη συνταξιοδότησή του, σύνολο 33 έτη, ασκώντας παράλληλα προς τα εφημεριακά του καθήκοντα και τα έργα του πνευματικού. Επιπλέον εργαζόταν βιοποριστικά σε διάφορα έργα, διότι ήθελε να εξοικονομήσει χρήματα, να συντηρήσει τους γονείς του και άλλα συγγενικά του πρόσωπα και να φτιάξει και ένα μοναστήρι. Δεν γνώριζε καθόλου ανάπαυση. Μετά τη συνταξιδότησή του και την αποχώρησή του από την Πολυκλινική Αθηνών, εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Καλυσίων, που είναι στην Παλαιά Πεντέλη, όπου εκεί συνέχισε το έργο του πνευματικού. Ο γέροντας Πορφύριος, πέρα από την αρχική ασθένεια, όπως είπαμε, την πλευρίτιδα, δοκιμάστηκε και με πολλές άλλες ασθένειες κατά καιρούς. Στην Πολυκλινική που ήταν, αρρώστησε από πάθηση των νεφρών και εγχειρίστηκε πολύ καθυστερημένα, διότι εργαζόταν ακούραστα, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κομματώδη κατάσταση και να ιδιοποιηθούν οι δικοί του από τους γιατρούς να μεριμνήσουν τα της κηδείας του. Τον είχαν ξεγράψει, όπως λέμε. Αλλά με το θέλημα του Θεού ο γέροντας επανήλθε στην κατασάρκα ζωή, παρά την αντίθετη γνώμη των ιατρών, για να συνεχίσει να υπηρετεί το πλήρωμα της Εκκλησίας. Παλαιότερα είχε υποστεί και κάταγμα ποδιού. Επίσης, λόγω των κόπων του, κατά τη μεταφορά βαριών φορτίων στο σπίτι του στα Τουρκοβούνια, που έμενε για πολλά χρόνια, επιδεινώθηκε και η κύλη του, από την οποία πολύ ταλαιπωρήθηκε μέχρι την κοίμησή του. Το 1978 υπέστη έφραγμα μυοκαρδίου. Όταν συνήλθε, ίδρυσε με μερικά πνευματικά του παιδιά το Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο Μεταμόρφωσης Τύρος, αφού έλαβε από το Μακαριότητο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών την κανονική ευλογία. Το ησυχαστήριο αυτό εδρεύει στην Αθήνα, αλλά επειδή εκεί ο χώρος ήταν πάρα πολύ μικρός, μερικά πνευματικά του παιδιά και αυτός μαζί αγόρασαν στη Μαλακάσα Αττικής μερικά κτήματα όπου ανοίγηραν ένα μετόχιο του ησυχαστηρίου αυτού με ιεροναό κατόπιν νομίμου αδείας από την Εκκλησία της Ελλάδος και τους αηδήμους Μητροπολίτες.
Σε αυτό το μετόχι του εισηκαστηρίου εγκαταστάθηκε και ξεμολογούσε τους προσερχομένους. Εδώ υπέστη εγχείρηση καταράκτη και έχασε την όρασή του του αριστερού ματιού του και αργότερα έχασε και την όρασή του δεξιού οφθαλμού του. Λόγω παρενεργειών μιας ενέσεως κορτιζόνης που του έγινε κατά την εγχείρηση του καταράκτη, έπαθε επανειλημμένες γαστροραγίες και από τότε ζούσε μέσα σε φρικτούς πόνους, αλλά εξακολουθούσε να δέχεται όσο μπορούσε τους προσερχομένους προς αυτόν και να εύχεται ταπεινά για τα προβλήματά τους και να βλέπει με πνευματική χαρά πολλές φορές τη Θεία Γάρη να ενεργεί και να τα λύει. Αρχικά μπορούσε να συμβουλεύει πιο άνετα, αργότερα λόγω των πολλότου ασθενειών είχε περιοριστεί εις το να εύχεται και σπανιότατα να δίνει προφορικές συμβουλές. Προσευχόταν σιωπηλά, με πολύ αγάπη και ταπείνωση για όλους όσους ζητούσαν τις προσευχές του και τη Θεία Βοήθεια. Ετοιμαζόμενος για το τέλος του, ζήτησε και του παραχωρήθηκε το 1984 η καλύβη του Αγίου Γεωργίου στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, στην οποία είχε καρεί και μοναχός, όπως είπαμε, γιατί τότε είχε εκκαινωθεί. Εκεί εγκατέστησε μερικούς υποτακτικούς του, αφού πήγε και ο ίδιος, αλλά λόγω των ασθενειών που περνούσε τον περισσότερο καιρό στο ιστιχαστήριο, στο Μίλεση του Οροπού, κατέφευγε. Όταν προαισθάνθηκε το τέλος του και εξομολογήθηκε στον υπέργυρο και ασθενή πνευματικό του ιερέα και έλαβε την άφεση, μετέβηκε και κατεστάθηκε μόνιμα στην καλύβη του Αγίου Όρους, φεύγοντας από τον Οροπό δηλαδή, διότι επιθυμούσε να κοιμηθεί εκεί, στη μονή της μετανοίας του, όπου είχε αρχίσει και την πνευματική του ζωή. Εκεί, και ενώ είχε ανοιχθεί κατά εντολή του ο βαθύς σύμφωνα με τις οδηγίες του τάφος του, υπαγόρευσε σε πνευματικό του τέκνο αποχαιρετιστήρια, συμβουλευτική και συγχωρητική επιστολή προς όλα τα πνευματικά του παιδιά. Η επιστολή αυτή, με ημερομηνία 4 με το παλιό ημερολόγιο και 17 με το νέο ημερολόγιο Ιουνίου του 1991, βρέθηκε μέσα στα μοναχικά του ενδύματα, τα οποία προορίζονταν για την ένδυσή του προς ταφή κατά την ημέρα της κοιμήσεώς του. Απόδειξη και αυτή της απέραντης και υψοποιού ταπεινώσεώς του. Στη συνέχεια θα δούμε αυτή την επιστολή.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου ακροατές, θα δούμε την επιστολή του Γέροντος Πορφυρίου προς τα πνευματικά του παιδιά λίγο πριν αναχωρήσει από το μάτιο του το κόσμο. Λέει λοιπόν, αγαπητά και πνευματικά μου παιδιά, τώρα που ακόμα έχω σώα στα σφρένας μου, θέλω να σας πω μερικές συμβουλές. Από μικρό παιδί όλο μέσα στις αμαρτίες ήμουνα, και όταν με έστελνε η μάνα μου να φυλάξω τα ζώα στο βουνό, γιατί ο πατέρας μου, επειδή ήμασταν πτωχοί, είχε πάει στην Αμερική για να εργαστεί στη διόρυγα του Παναμά για μας τα παιδιά του, εκεί λοιπόν που έβοσκα τα ζώα, συλλαβιστά διάβαζα και το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, και πάρα πολύ αγάπησα τον Άγιο Ιωάννη του Καλυβίτη και έκανα πάρα πολλές προσευχές σαν μικρό παιδί που ήμουνα, περίπου 12-15 ετών, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και θέλοντας να τον μιμηθώ, με πολύ αγώνα έφυγα από τους γονείς μου κρυφά και ήρθα στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους και υποτάχθηκα σε δύο γεροντάδες αυταδέλφους, Παντελεήμονα και Ιωαννίκιο. Μου έτυχε να είναι πολύ ευσεβείς και ενάρετοι και τους αγάπησα πάρα πολύ και γι' αυτό με την ευχή τους έκανα άκρα υπακοή. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αισθάνθηκα και μεγάλη αγάπη προς το Θεό και πέρασα πολύ καλά. Αλλά κατά παραχώρηση Θεού για τις αμαρτίες μου αρρώστησα πολύ και οι γέροντές μου μου είπαν να πάω στους γονείς μου, στο χωριό μου, στον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας. Και ενώ από μικρό παιδί είχα κάνει, όπως είπα, πολλές αμαρτίες, όταν ξαναπήγα στον κόσμο συνέχισα πάλι τις αμαρτίες, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλές. Ο κόσμος όμως με πήρε από καλό και όλοι με λένε ότι είμαι Άγιος. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Όσα ενθυμόμουν από τα κρίματά μου, βεβαίως τα εξομολογήθηκα. Αλλά γνωρίζω ότι για αυτά που εξομολογήθηκα με έχει συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά όμως τώρα έχω ένα συναίσθημα ότι και τα πνευματικά μου αμαρτήματα είναι πάρα πολλά, πέρα από τα σαρκικά δηλαδή, και παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε προσευχή για μένα, γιατί και εγώ όταν ζούσα πολύ ταπεινά έκανα προσευχή για σας. Αλλά όμως τώρα που θα πάω για τον ουρανό έχω το συναίσθημα ότι ο Θεός θα μου πει μόλις φτάσω εκεί: τι θέλεις εσύ εδώ? Εγώ ένα έχω τότε να του πω: ναι Κύριε, δεν είμαι άξιος για εδώ, αλλά κάναμε ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι θέλει η αγάπη σου για μένα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Επιθυμώ όμως, Κύριε, να ενεργήσει η αγάπη σου περισσότερο από τη δικαιοσύνη σου. Και πάντα εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά να αγαπήσουν το Θεό που είναι το παν, για να μας αξιώσει να μπούμε στην επίγειο άκτης στο εκκλησία του. Γιατί από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Εγώ πάντα είχα την προσπάθεια να προσεύχομαι και να διαβάζω τους ύμνους της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων, και εύχομαι κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Εγώ προσπάθησα με τη χάρη του Θεού να τον πλησιάσω το Θεό και εύχομαι κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Παρακαλώ όλους σας να με συγχωρέσετε για ό,τι σας στενοχώρησα.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Έφτασε λοιπόν στο τέλος του ο Άγιος Πορφύριος. Σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο θάνατός του ανακοινώθη μετά την ταφή του, διότι δεν ήθελε να δημιουργηθεί ταλαιπωρία στα πνευματικά του παιδιά, να πάνε εκεί στο Άγιο Όρος και να παραστούν στην κηδεία του, και ήθελε η κηδεία του να γίνει μεταξύ των αδελφών μοναχών των Καυσοκαλυβίων με απλότητα και ταπείνωση. Εξομολογήθηκε και πάλι την τελευταία νύχτα της επίγειας ζωής του και προσήφιε τον Οερά, ενώ οι υποτακτικοί του διάβαζαν δίπλα του, σύμφωνα με τις οδηγίες του, τον 50ο ψαλμό αλλά και άλλους ψαλμούς και την ακολουθία εις ψυχοραγούντα, και ενώ έλεγαν τη μονολόγιστη ευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», μέχρι ότου συμπληρωθεί ο κανόνας του μεγαλόσχημου μοναχού. Οι υποτακτικοί του μπόρεσαν να ακούσουν τα όσια χείλη του να ψιθυρίζουν για αρκετή ώρα τις τελευταίες λέξεις που βγήκαν από το τίμιο στόμα του και οι οποίες ήταν οι ίδιες οι λέξεις της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου, η Ναώση Εν, και στη συνέχεια τον άκουσαν να επαναλαμβάνει μια μόνο λέξη, μια λέξη που βρίσκεται στο τέλος της Καινής Διαθήκης, στο τέλος της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εκπεφρασμένη στη σύγχρονη λαλιά. «Έρχου, Κύριε Ιησού, έρχου». Και ο Κύριος, ο γλυκύτατος Ιησούς, ήρθε. Η όσια ψυχή του γέροντος Πορφυρίου αποχωρίστηκε από το σώμα του στις 4:30 το πρωί της Δευτέρας Δεκεμβρίου 1991 και πορεύθηκε στον ουρανό. Το τίμιο σκήνομά του εναπετέθη στο Κυριακό των Καυσοκαλυβίων, όπου οι εκεί πατέρες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ανέγνωσαν κατά την παράδοση όλα τα Ευαγγέλια και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας έκαναν και ολονύχτικη αγρυπνία. Χαράματα της 3ης Δεκεμβρίου 1991 η γη κάλυψε το τίμιο σώμα του Οσίου Γέροντος με την παρουσία μόνο των λίγων πατέρων της Ιεράς Κήτης Καυσοκαλυβίων. Τότε μόνο, σύμφωνα και πάλι με την επιθυμία του, ανακοινώθηκε η κοίμησή του. Ο Γέρον Πορφύριος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δεχόταν τους πάντες. Από το ταπεινό κελί του πέρασαν άγιοι ασκητές και αμαρτωλοί και εγκληματίες και ορθόδοξοι χριστιανοί και ετερόδοξοι και αλόθρησκοι και άσημοι άνθρωποι και διάσημες προσωπικότητες και πλούσιοι και φτωχοί, αγράμματοι, μορφωμένοι, λαϊκοί, κληρικοί όλων των βαθμίδων. Στον καθένα προσέφερε την αγάπη του Χριστού για τη σωτηρία του. Είχε άκρα υποταγή στην Εκκλησία και δεν έκανε τίποτα χωρίς την έγκρισή της. Έλεγε ότι είναι προτιμότερο να είναι κανείς σε σφάλμα μέσα στην Εκκλησία παρά να ενεργεί έξω από αυτήν έστω και ορθά. Το κύριο χαρακτηριστικό του γέροντος Πορφυρίου σε όλη τη διάρκεια του επιγείου βίου του υπήρξε η άκρα ταπείνωσή του. Συμπορεύονταν δε μαζί με αυτήν και η απόλυτη υπακοή του, η ζέουσα αγάπη του, η αγόγιστη υπομονή του, στους αφόρητους πόνους, η σοφή διάκρισή του, η ασύλληπτη διόρασή του, η απέραντη φιλομάθειά του, η σε ποικίλα θέματα εξιδιασμένη γνώση του, δώρο της κατά Θεών πολλής και όχι της κατά κόσμων ανύπαρκτης σπουδής του, η ανεξάρτητη φιλοπονία του και εργατικότητά του, η αδιάλειπτη ταπεινή και για το λόγο αυτό αποτελεσματική προσευχή του. Επίσης, το ακρεφνός ορθόδοξο αλλά χωρίς κανένα φανατισμό φρόνημά του, το ζωηρό αλλά κατά το πλείστον άγνωστο και αφανές ενδιαφέρον του και τα προβλήματα της Αγίας Εκκλησίας, οι επιτυχείς συμβουλές του, η πολυμέρεια των διδαχών του, το ιεροπρεπέστατο των ακολουθιών που τελούσε και το μέχρι πρότινος με λίγη επιμέλεια διαφυλαγμένο κρυφό της εκτεταμένης προσφοράς του, ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά του γέροντος. Ήθε να έχουμε την ευχή του. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του γέροντος. Ήθε να έχουμε την ευχή του.

Ήταν η εκπομπή «Ουράνια μηνύματα» που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτήκα ισχυνόμενοι λέγονται εσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστο αν και εφραθήτω αν επισηπάντε ή ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεός. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμνε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, θυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας Θεού απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτινος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, Μαρίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί συνδεωτόκε, απορούς η γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσο φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, μεν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών αδελφών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Δυστυχώς, είναι πολλοί ανάμεσά μας που σε ολόκληρη τη ζωή τους δεν μαθαίνουν την αποστολή τους. Πολλοί μικρόμυαλοι αισθάνονται κλίση για όλες τις αποστολές. Δεν μαθαίνουν την αποστολή τους. Πολλοί μικρόμυαλοι αισθάνονται κλίση για όλες τις αποστολές. Πολλοί υπερήφανοι

«Γιατί είσαι εσύ?» για να μπορέσουν να απαντήσουν δυνατά για όλα. Πολλοί, πάρα πολλοί, είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν ούτε ποιοι είναι, ούτε πόσοι είναι, ούτε γιατί είναι, ενώ μιλούν περί αγάπης προς τον εαυτό τους. Πολλοί, πάρα πολλοί, είναι εκείνοι που δεν βρήκαν τον εαυτό τους, αλλά τον αγάπησαν. Τη φανταστική εικόνα τους αγαπούν αυτοί και όχι τον εαυτό τους. Η αυταπάτη για αυτούς είναι γλυκιά. Αυτήν αγαπούν και όχι τον εαυτό τους. Πολλοί είναι εκείνοι που φτιάχνουν πύλινες κατσαρόλες και νομίζουν για τον εαυτό τους ότι είναι γλύπτες. Πολλοί είναι εκείνοι που έγιναν πολιτικοί ενώ θα έπρεπε να είναι έμποροι. Όλοι αυτοί μιλούν για αγάπη προς τους εχθρούς, αλλά εντωμεταξύ ακόμα ούτε τον εαυτό τους δεν αγαπούν, αφού δεν το γνωρίζουν, ούτε καν ανακάλυψαν τον καλύτερο εαυτό τους. Η αγάπη τους είναι ψεύτικη. Εφόσον είναι σχετική με την ψευδή εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και όχι με την αλήθεια. Όταν ο κεραμοποιός αγαπά τον γλύπτη μέσα του, η αγάπη του για τον εαυτό του είναι ψευδής. Και όποιος αγαπά ψευδός τον εαυτό του, αυτός αγαπά ψευδός και τους φίλους του. Και όποιου η αγάπη είναι ψεύτικη προς τον εαυτό του και προς τους φίλους του, αυτού η αγάπη προς τους εχθρούς είναι δύο φορές μεγαλύτερο ψέμα. Αλλά δεν αποτελεί υψηλή και άγια αγάπη μόνον η επίγνωση. Μαζί με τη γνώση πρέπει να έρθει και ο σεβασμός, το δεύτερο κύριο στοιχείο της άξιας αγάπης. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει να σέβεται τον εαυτό του και τους φίλους του. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να σέβεται το κακό μέσα του. Ακόμη και ένας ληστής γνωρίζει ότι μόνον το καλό είναι για σεβασμό. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος να σέβεται το καλό μέσα του αν δεν γνωρίσει τι είναι και πού βρίσκεται το καλό μέσα του. Η γνώση δηλαδή είναι το θεμέλιο και του σεβασμού. Είχε κάποιος ένα χωράφι στο οποίο δεν μπορούσε να ξεριζώσει αρκετά αγκάθια. «Μέχρι πότε θα παλεύω με αυτά τα καταραμένα αγκάθια?» αναρωτήθηκε ο νοικοκύρης και συχάθηκε το χωράφι του. Ο θυμός του ιδιοκτήτη απέναντι στην ανελαίητη γη ακόμα περισσότερο μεγάλωνε. Συνέχισε μονότονα να σκάβει. Όταν μια μέρα η τσάπα σταμάτησε να αντυχεί και να αναπηδά στις πέτρες. Όταν έμαθε ότι η σπόρη κάτω από τα αγκάθια ήταν ασημένη, τότε του πέρασε και ο θυμός και η μονοτονία. Και άρχισε ο νοικοκύρης να εκτιμά πολύ περισσότερο το χωράφι με τα αγκάθια από όλα τα άλλα, λόγω του ασημιού που υπήρχε σε αυτό. Έτσι και ένας άνθρωπος μπορεί να βλέπει τον εαυτό του σαν χωράφι με αγκάθια. Παρότι μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του, η αγάπη αυτή θα είναι πάντοτε ανακατεμένη με περιφρόνηση του εαυτού του. Μπορεί να καυχαίνεται μπροστά στους ανθρώπους, αλλά όταν είναι μόνος, να συχαίνεται τον εαυτό του, γιατί γνωρίζει ότι ξεγέλασε τους ανθρώπους και ότι ξεγέλασε και τον εαυτό του, αγαπώντας πάνω του εκείνο που δεν είναι για αγάπη.

έτσι και η αγάπη προς τους φίλους. Αν δεν είναι θεμελιωμένη στο σεβασμό και στη γνώση, γρήγορα γυρίζει σε περιφρόνηση και αηδία. Πόσο λίγη ιδανική αγάπη υπάρχει μέσα μας για τους φίλους μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν βασίζεται στην ψυχική συγγένεια, στη γνώση και στο σεβασμό, αλλά στην τυχαία συμπάθεια και στον ατομικό υπολογισμό. Ακούστε την παρακάτω επιστολή, η οποία θα σας χρησιμεύσει ως η καλύτερη απόδειξη για αυτά που λέω και ως η πιστότερη απεικόνηση ψευδούς φιλικής αγάπης. Αυτή την επιστολή την έλαβα πριν από 2 μέρες και λέει: «Ήθελα να έρθω σε εσάς, να σας εξομολογηθώ προσωπικά και να ζητήσω την ευλογία σας για το δίλημα μπροστά στο οποίο βρίσκομαι. Για ευλογία. Συγχωρήστε τον κινησμό που διακατέχει την ψυχή μου από την κορφή ως τα νύχια. Είμαι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ευλογία ούτε απαλλαγή. Έτσι δεν είναι? Εξάλλου ο κόσμος μου έδωσε απαλλαγή με την αηδία που με διαπότησε απέναντι σε όλους και τα πάντα. Για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι αηδιαστικοί, θανάσιμα αηδιαστικοί. Και να που τώρα αναπνέω πιο ελεύθερα, από τη στιγμή που τελεσίδικα αποφάσισα να πεθάνω και να βρω στο θάνατο τουλάχιστον προστασία και ησυχία από τα πιο αηδιαστικά δημιουργήματα πάνω στη γη, τους ανθρώπους. Παραξενεύεστε, το ξέρω, επειδή αυτό που σας γράφω έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που σας έλεγα προσωπικά. Σας είχα πει ότι έχω φίλους, τους οποίους σέβομαι και αγαπώ. Σας μίλησα άσχημα για τους άλλους ανθρώπους, αλλά όχι για τους φίλους, για τους οποίους δεν έχω τίποτα άλλο παρά επένος. Όλα ήταν ψέμα. Τώρα μπορώ να σας πω την αλήθεια. Και τότε, όταν καφιόμουν σε εσάς, πενεύοντας τους φίλους μου, τους περιφρονούσα. Όπως και τώρα τους περιφρονώ. Όπως περιφρονώ και όλο τον κόσμο. Στον υπολογισμό βασιζόταν όλη μας η φιλία. Και αυτός ο υπολογισμός ήταν εντελώς υλικός, χρηματικός, χωρίς τίποτα το ηθικό ή πνευματικό. Είχαμε κάτι σαν λέσχη. Δεν υπήρχε μέρα κατά την οποία να μην συναντηθούμε. Να, ήδη 12 ολόκληρα χρόνια. Αλλά ποτέ, ούτε μία μέρα, και αυτό είναι που θέλω να σας εξομολογηθώ, δεν μιλήσαμε μεταξύ μας για τίποτε άλλο από τα χρήματα, τις πλεκτάνες και ιδιαίτερα για αισχρές υπηρεσίες δημόσιες και μη. Δεν διστάζαμε για τα μέσα. Κανείς από μας δεν ήθελε να ξέρει περί ήθους και ευσπλαχνίας. Με τέτοιες δουλειές γίναμε πλούσιοι. Πήραμε θέσεις και φτιάξαμε όνομα, το οποίο επιδέξια υποστηρίξαμε με δημοσιεύματα στις εφημερίδες και με αλληλοκολακίες στα πάρτι. Κάποιοι από μας είναι κρατικοί υπάλληλοι. Αυτοί γρήγορα έπαιρναν τη μία προαγωγή μετά την άλλη. Κάποιοι είναι έμποροι. Έπαιρναν προμήθειες επί προμηθειών. Κάποιοι είναι βουλευτές. Αυτοί πήραν ό,τι ήθελαν. Πιάσαμε σχέσεις παντού. Σε υπουργεία, με δημοσιογράφους, στο στρατό, στις τράπεζες, με τους μασόνους. Τις νύχτες, κατόπιν σχεδίου, σκορπιζόμασταν σε διάφορα καφενεία για να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι για μας και για να λέμε ο ένας για τον άλλον οτιδήποτε επενετικό. Στέλναμε τις γυναίκες μας στα σπίτια και στις γιορτές με ιδιαίτερη αποστολή να παρακολουθήσουν όλο τον κόσμο και να μας πενεύουν μιλώντας για την αξία μας και τον πατριωτισμό μας. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, κάναμε περισσότερο θόρυβο, αν και κανείς μας δεν πήγε εκεί που θα μπορούσε να σκοτωθεί. Μετά τον πόλεμο ξαναβρεθήκαμε, όλοι υγιέστεροι και πλουσιότεροι από ό,τι ήμασταν πριν. Και όλος ο κόσμος, ακόμη και σήμερα, μας θεωρεί για πατριώτες και έντιμους ανθρώπους.
τραβήξαμε τόσο μακριά σε αυτόν τον δρόμο της ψευτιάς, ώστε για όλους μας η επιστροφή είναι αδύνατη. Οι φίλοι μου γίνονταν όλο και αειδιαστικότεροι, στο βαθμό που ήταν έτοιμοι να με βοηθήσουν στις βρώμικες φιλοδοξίες και επιδιώξεις μου. Ο καθένας από μας συναγωνιζόταν τους άλλους στη δεινότητα της πλεκτάνης και του ψέματος. Για μας έγινε αδύνατο να μιλήσουμε για οποιαδήποτε ιδεώδη πράγματα και εν γέννη για οτιδήποτε περί ψυχής, ουμανισμού, πανανθρωπισμού. Μόνον υπολογισμοί και υπολογισμοί. Ποτέ δεν μιλήσαμε για τον Θεό, ούτε για την ψυχή, ούτε περί βοηθείας του πλησίον. Ποτέ δεν πήγαμε στην εκκλησία. Εξάλλου, κανείς από μας δεν πιστεύει στο Θεό. Κάποτε πίστευα και στο Θεό και στην ψυχή. Τώρα όχι. Τώρα που βρίσκομαι μπροστά στην αυτοκτονία, δεν πιστεύω σε αυτόν. Αχ, όλοι οι άνθρωποι είναι αειδιαστικοί. Αλλά από τους φίλους μου, τίποτε αειδιαστικότερο δεν υπάρχει. Και τα σκουλίκια που σέρνονται στα σκουπίδια δεν είναι τόσο ανυπόφορα όσο οι φίλοι μου. Δηλητηρίασαν εντελώς την ψυχή μου, με αντάλλαγμα τη βοήθειά μου να δηλητηριάσουν τη δική τους. Θα ήθελα να πάω σε μία ακόμα συνάντηση. Με καλούν ασταμάτητα. Αντελήφθησαν την απουσία μου. Τους λέω ψέματα πως είμαι άρρωστος. Θα ήθελα να πάω και να τους πω την αλήθεια κατά πρόσωπο πριν πεθάνω. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Αμφιταλαντεύομαι. Θα τους έφτυνα. Θα τους ποδοπατούσα. Με χόρτασαν και με πλούτησαν, αλλά με έβαλαν σε μία κόλαση ψεύδους, μόνο ψεύδους, ώστε να μην μπορώ να αναπνεύσω. Έχω μεγάλη κοιλιά, αλλά δεν έχω ψυχή. Και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι δηλητηριασμένοι όπως εγώ. Όλα είναι χαμένα. Τη ζωή μου την έπαιξα. Αν πράγματι βρω κάτι μετά το θάνατό μου, αυτό που εσείς αποκαλείτε Θεό, και αν κρυθώ, θα πω την αλήθεια. Χόρτασα, μέθησα, έκλεψα και είπα ψέματα. Αυτή είναι όλη μου η ζωή. Νιώθω ακαταμάχητη ανάγκη και πριν από το θάνατό μου να πω σε κάποιον την αλήθεια. Σκέφτηκα να το πω σε ύπουλους σαν αυτούς. Αλλά ταλαντεύομαι. Δύσκολο να βρω το κουράγιο. Επέλεξα εσάς. Μα και σε εσάς. Να, έτσι. Γραπτός. Αν μπορείτε, γυρίστε άλλους από τέτοιου είδους ζωή. Εμένα, περιφρονήστε με και ξεχάστε με.

Τίποτα δεν μπορεί να δείξει καλύτερα από αυτή την εκφραστική επιστολή τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς σεβασμό. Καλύτερα να ζει ο άνθρωπος χωρίς φίλους από το να έχει φίλους τους οποίους δεν μπορεί να σέβεται. Το να ζει με φίλους τους οποίους δεν σέβεται είναι γλίστριμα στον πάγο που οδηγεί στην άβυσσο. Στον πάγο τα παιδιά κρατούν το χέρι το ένα του άλλου και τραβούν το ένα το άλλο για να γλιστρούν ευκολότερα και γρηγορότερα. Και η φιλία χωρίς σεβασμό τέτοιο γλίστριμα στον πάγο είναι. Γλίστριμα που καταλήγει σε σπάσιμο του λαιμού και καταστροφή. Το τρίτο στοιχείο της υψηλής και φωτεινής αγάπης είναι η θυσία. Η αγάπη είναι ιερό όπου συνεχώς πρέπει να τελείται θυσία. Η αγάπη είναι θεότητα που ζητά μπροστά στο πρόσωπό της πάντα να καίει θυσία, έτσι που να φαίνεται στο φως. Η αληθινή αγάπη, η θεία αγάπη, έχει σχέση πάντοτε με ό,τι καλύτερο υπάρχει στον άνθρωπο. Αν αγαπώ τη φαντασία μου, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ το φίλο μου, λόγω των ελαττωμάτων του, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ το Θεό για να κερδίσω κάτι σε αυτόν τον κόσμο, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ πράγματι το ψέμα, τότε πρέπει να θυσιάσω την αλήθεια, αφού και η ψευδής αγάπη ζητά θυσίες. Εκείνος που αγαπά τη μετεοδοξία θυσιάζει την εξυπνάδα του, και εκείνος που αγαπά το σώμα θυσιάζει την ψυχή του, και εκείνος που αγαπά το χρήμα θυσιάζει την τιμή του. Και αντίθετα, όποιος αγαπά το νου θυσιάζει τη ματαιοδοξία, και όποιος αγαπά την ψυχή θυσιάζει το σώμα, και όποιος αγαπά την εντιμότητα θυσιάζει το χρήμα. Η αγάπη προς τους φίλους είναι ακριβή. Εγώ μιλώ για την αληθινή, θεία αγάπη. Βοήθησε το φίλο σου για το καλό και ζήτησε τη βοήθειά του για το καλό. Μόνον αυτό μπορεί να ονομαστεί πραγματική φιλική αγάπη. Επιθυμώ το φίλο όχι για να κολακεύει τις αδυναμίες μου και να σκεπάζει και να δικαιολογεί τα λάθη μου, αλλά αντίθετα να με διορθώνει στο κακό και να με υποστηρίζει στο καλό. Τέτοια φιλία είναι καθαρτήριο, στο οποίο ο άνθρωπος καθαρίζεται από τις άγριες και χαμηλές συνήθειες και διαθέσεις. Η φιλία είναι πιο απαραίτητη στην ψυχή παρά στο σώμα. Στη θλίψη, η σκέψη του φίλου φέρνει ευχάριστη όψη στο πρόσωπο. Στο νεκρικό κρεβάτι, η παρουσία του φίλου ομορφαίνει το πρόσωπο του θανάτου. Η φιλία είναι πάντοτε η ζωοδότρα πνοή του αγγέλου που μας παρακολουθεί στη ζωή, που μας σηκώνει όταν πέφτουμε και μας εμπνέει όταν αποδυναμωνόμαστε.

Ανάλογα με το είδος της αγάπης που προσφέρει ένας άνθρωπος στους φίλους του, τέτοιους φίλους θα βρει. Ο καθένας έχει το φίλο που του αξίζει. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος της θυσίας, βρίσκονται και οι φίλοι. Θα πρέπει να απαρνηθώ οτιδήποτε ευτελές για να μπορέσω να έχω για φίλο εκείνον του οποίου το ύψος της ψυχής του μου αρέσει. Και πρέπει να αποβάλω τον εγωισμό αγαπώντας έναν μη εγωιστή φίλο. Και πρέπει να αποβάλω τη θηριωδία αγαπώντας έναν ευγενή φίλο. Η φιλία είναι σχολείο. Ό,τι είδους είναι η φιλία, τέτοιου είδους είναι και το σχολείο. Κάποιον η φιλία τον ανεβάζει στον ουρανό και άλλον τον τραβά στην κόλαση. Φιλίες οι οποίες είναι συνωμοσία ενάντια στο καλό, υπάρχουν αρκετές. Τέτοιες φιλίες υπάρχουν πολλές και στο περιβάλλον μας. Φίλοι μπορούν να γίνουν και εκείνοι που ούτε γνωρίζονται, ούτε σέβονται, ούτε θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτήρου.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Στο νότιο Λίβανο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Βόρεια Ελλάδα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως τον ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτωκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλυβιωτή και θεωρείται απαρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος, στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα. Και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ος-5ος αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον φθαρτό, τον πεπτωκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν κενών άνθρωπον. Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από το Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενέργειές του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τις κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με τον αιρετικό Άριο, υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον
και αθεράπευτο. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή του Ασώτου έχει ορισμένα σημεία. Εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του, εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών και όχι της ανιδιοτελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν, με μια επιστροφή στον εαυτό του, επιτυγχάνει ο άσωτος τη σωτηρία του. Μόνον όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακές του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είμαστε. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε. Και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως, για να γίνει αυτό σώο, ακέραιο και υγιές. Κλείνω αυτή την παρένθεση για το νόημα της αρκώσεως του λόγου και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.

Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα, και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωση. Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων, χούν από της γης», αλλά στη φράση «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την Αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες της Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή του ανθρώπου. Την Εκκλησία δεν την αφορά ένα τέτοιο επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα, γι' αυτό και δεν ασχολείται, ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται με τέτοιας φύσεως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό: «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα, παρε αυτού δε πνοήν ενθείς, από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή, ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος», που σημαίνει νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού, «ίον τεινά κόσμον έτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν, ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο, έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό, έναν άλλο κόσμο». Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο «χους» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητος το χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα έμβια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε ίσως, υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου, λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Στη μία διήγηση ο άνθρωπος δημιουργείται άντρας και γυναίκα αμέσως. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει δημιουργία πρώτα του άντρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερον, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο ο ίδιος, τη γυναίκα, ζωή. Εύα στα εβραϊκά, που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η δόξα του Θεού ως αγάπη μέσα στη δημιουργία, στην κτήση. Και δημιουργείται για να είναι αγάπη, δηλαδή για να φανερώνει αυτή την κοινωνία την οποία ζει η ίδια η θεότητα. Εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε ένα λεπτό σημείο. Ξέρουμε τη διήγηση περιπτώσεως του ανθρώπου, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Ξέρουμε και τις μη βιβλικές διηγήσεις περιπτώσεως του ανθρώπου ή περί κακού μέσα στον κόσμο, είτε του κακού νοουμένου ως οντολογικής αρχής, είτε του κακού νοουμένου ως απουσίας του αγαθού, είτε του κακού νοουμένου ως ετέρας αρχής που αντιμάχεται το καλό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις που κυκλοφορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση, γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειον. Καταρχάς επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό, είναι ένα ερώτημα της φύσεως, φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ, να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιον. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη θελήσεως, θεληματική πράξη. Θέλεις και αγαπάς. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε όχι ένας τρόπος αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις. Αυτή η ατρεψία νοείται μόνο σε μια κοινωνία που θα έχεις με την πηγή της ίδιας της ζωής, δηλαδή τρόπον τεινά, και χρησιμοποιώ εδώ μια χονδροειδή ίσως εικόνα, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει συνεχώς από την πηγή της ζωής, μπορείς να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ατρεψία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δίκη της Αγίας Γραφής και τα σχόλια που έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να κοινωνεί με το Θεό, να κοινωνεί αχρόνως πλέον με τον Θεό, να ενωθεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας.
αλλά αυτή η κοινωνία θα επιτευχθεί με τη θέληση του ανθρώπου, με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω τη διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Θα γίνετε κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δυτικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν θεό κατ' ουσίαν τρομοκράτη, ο οποίος προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο έναντι ανταλλάγματος. Και το αντάλλαγμα είναι η πλήρης υπακοή. Άρνηση της υπακοής σημαίνει τιμωρία. Εξού και η εξορία, εξού και ο θάνατος, εξού και η φθορά. Η ανατολική παράδοση, η δική μας παράδοση, ούτε καν διανοήθηκε να δει έτσι την εικόνα που προβάλλει αυτή η διήγηση. Την είδε εντελώς διαφορετικά. Μίλησε για νηπιότητα του ανθρώπου και για υπόδειξη οδού. Ο καρπός του δέντρου της γνώσεως, που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό του δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου, αλλά ευκαίρος, όχι ακέρος.

0: Ας δούμε και διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλόν και αγαθόν. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό του και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης, σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, γνωρίζει ακέρος τον Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα. Απεκδίεται των ευθυνών του. Ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον τινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα ή θελήσεις αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμης αγαπήσεως. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως, αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή, έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθιαν άνθρωπος. Ουσιαστικά μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια, από την υπιότητα στην ωριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να ανδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αυθαρσία. Μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυτεξούσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά, και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε, καθημερινά παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει, αυτή την τάση της φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν. Αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ. Και εκεί γίνεται όλη η μάχη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ανταρσία λοιπόν που επιχειρεί ο άνθρωπος είναι ανταρσία της φύσεως εναντίον του προσώπου. Νικάει η φύση, δεν νικάει το πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι και η αμαρτία του. Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, για να συνεχίσουμε όσα είπαμε προηγουμένως, να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προβατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο? Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν? Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου του να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση, αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει, να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με τον Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δήθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προβατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημά του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προβατορικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προατολικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την αμάρτημα.

θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά για να πεθάνει, να το γεννήσουν δεύτερη φορά για να ζήσει, και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του «Εις το Άγιον Πάσχα». Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο και μετά θα το πάρουμε λέξη-λέξη. «Θέλοντας ο δημιουργός λόγος, ο τεχνίτης όπως τον ονομάζει, να ενώσει τον νοητό με τον αισθητό κόσμο, στους οποίους έχει αναφερθεί αμέσως προηγουμένως ο ιερός συγγραφέας, και να παρουσιάσει ένα όν που να ενώνει την αόρατη και την ορατή φύση, δημιουργεί τον άνθρωπο. Και από μεν τον ορατό κόσμο, από την ύλη που ήδη προϋπάρχει, λαβαίνει το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή». Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη ρουάχ και τη λέξη νέφες. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, έμβια κατάσταση, αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη ψυχή αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται σε μία ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη συστατικό. Η ψυχή ως συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της διακρίσεως δύο συστατικών στοιχείων, γιατί το συστατικό στοιχείο παραπέμπει σε διάκριση, οι πατέρες συνεχώς τονίζουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελείται περισσότερο από ψυχή ούτε περισσότερο από σώμα. Τονίζουν επίσης αυτή τη διαρκή σύζευξη ψυχής και σώματος, τη συμφυΐα όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφυΐας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο? Δεν μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο το πρόσωπο. Η ψυχή είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία προέρχεται από τον αόρατο κόσμο, τον ίδιο το Θεό και όχι τον υλικό, να ζει αγαπητικός, να ζει ως κοινωνία. Δηλαδή να κάνει

τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν χάσει αυτή τη δυνατότητα, δεν μιλάμε για εξαφάνιση της ψυχής, αλλά για αμαύρωση, αμαύρωση της εικόνας. Μου τζουρώνεται η ψυχή, μου τζουρώνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν είναι η νεαρά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Το πώς υπάρχει ο Θεός, το αγαπητικός του Θεού, ορίζει και το τι είναι η ψυχή.

Πάμε τώρα παρακάτω στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Λέει, δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σαν να πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, έτερον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος, στο χωρίο που αναφερόμαστε, τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγονο άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με το Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω έτσι πολύ απλουστευτικά ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωρίου μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν της θεότητας. Ως πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωστη, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιο που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου, ο σκοπός του, είναι να θεώνεται με την κίνησή του προς τον Θεό.

Πάμε τώρα στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο. Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πεις ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων φυτών, δηλαδή θείων ενιών. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες, και οι απλούστερες και οι τελειότερες, και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό, εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής, να ζει μια απλή ζωή. Επίσης και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω του. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φέρει πίν με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζει τώρα το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαίγονος άνθρωπος, και του δίνει ένα νόμο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απ' αρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως, ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φθόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι δηλαδή το δέντρο της γνώσεως φυτεύτηκε κακός ή ότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νήπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και ιτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με το Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θνητή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα αυτής της διάκρισης της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αφθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατέρων. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος. Και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος. Και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισε από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωπη παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσεως με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο διάδοχός του, ο δια του θανάτου ερχόμενος διάδοχος, να φτάσει στο επιδιωκόμενο τέλος. Εδώ ισχύει και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία του θανάτου ως ευεργεσίας μόνο αν δεν μιλήσουμε για ποσοστά και αν φτάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν που με τη διαδοχή των γενεών οι άνθρωποι εξαιτίας του θανάτου πεθαίνουν, γεννιούνται, πεθαίνουν, γεννιούνται και κάποτε γεννιέται ο άνθρωπος με κεφαλαίο α. Αυτή τη φορά όχι απλώς ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, αλλά συγχρόνως και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την αναφορά στην αμαρτία και το θάνατο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λένε πως ο εγκληματίας στο εξωτερικό πολύ σπάνια μετανοεί, γιατί και αυτές ακόμα οι πιο σύγχρονες θεωρίες τον βεβαιώνουν πως το έγκλημά του δεν είναι έγκλημα, μα μονάχα μια εξέγερση ενάντια στην άδικη καταπίεση και στη βία. Η κοινωνία τον αποκόπτει από το σύνολο εντελώς μηχανικά, θριαμβεύοντας πάνω του μονάχα με τη βία, και συνοδεύει τον εξωστρακισμένον με το μίσος της. Έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους. Τον μισούν και, παρόλο που είναι αδερφός τους, μένουν εντελώς αδιάφοροι και δεν φροντίζουν καθόλου για τη μελλοντική του τύχη. Έτσι όλα γίνονται χωρίς την παραμικρότερη συμπόνια από μέρους της Εκκλησίας. Γιατί τις πιο πολλές φορές εκεί δεν υπάρχει καθόλου Εκκλησία. Μα μείνανε μονάχα η εκκλησιαστική και τα μεγαλόπρεπα κτίρια των ναών. Και οι εκκλησίες προσπαθούν να περάσουν από την κατώτερη μορφή, δηλαδή της Εκκλησίας, σε μια ανώτερη μορφή του κράτους, ώσπου να εξαφανιστούν ολότελα μέσα του. Έτσι τουλάχιστον νομίζω πως γίνεται στις λουθυρανικές χώρες. Όσο για τη Ρώμη, εκεί πια είναι 1000 χρόνια που το κράτος έχει πάρει τη θέση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο εγκληματίας δεν θεωρεί πια τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας, και όταν τον εξωστρακίζουν φτάνει στην πλήρη απόγνωση, και αν επιστρέψει κάποτε στην κοινωνία νιώθει συχνά ένα τέτοιο μίσος που η ίδια η κοινωνία τον αποφεύγει και τον εξωστρακίζει. Μπορείτε μόνοι σας να καταλάβετε πού οδηγούν όλα αυτά. Έχει κανείς την εντύπωση πως σε πολλές περιπτώσεις και στη χώρα μας το ίδιο γίνεται. Όμως εδώ, και αυτό είναι το σπουδαίο, εκτός από τα πολιτικά δικαστήρια έχουμε και την Εκκλησία, που δεν χάνει ποτέ την επαφή της με τον εγκληματία, θεωρώντας τον πάντοτε σαν ακριβό και αγαπητό της τέκνο. Και υπάρχει ακόμα και διατηρείται, έστω και μονάχα σαν ιδέα, η δικαιοσύνη της Εκκλησίας, που αν ακόμα δεν δρά ενεργητικά προς το παρόν, υπάρχει σαν μια σκέψη μελλοντική, έστω και σαν όνειρο. Και χωρίς αμφιβολία και ο ίδιος ο εγκληματίας την αναγνωρίζει με το ένστικτο της ψυχής του. Είναι σωστό και αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο, πως δηλαδή αν πραγματικά γίνονταν το δικαστήριο της Εκκλησίας και λειτουργούσε με όλα του τα δικαιώματα, αν δηλαδή όλη η κοινωνία μεταβαλλόνταν σε Εκκλησία, τότε όχι μονάχα το εκκλησιαστικό δικαστήριο θα επηρέαζε τον εγκληματία όσο τίποτα δεν τον επηρεάζει τώρα, μα ίσως και τα εγκλήματα να λιγόστευαν σε απίστευτο βαθμό. Μα και η Εκκλησία, σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία, θα αντιμετώπιζε τον μελλοντικό εγκληματία και τα μελλοντικά εγκλήματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνεται σήμερα, και θα ήξερε πώς να επαναφέρει τον αφορισμένο στους κόλπους της, πώς να προλάβει το κακό και πώς να αναγεννήσει τον εκπεσμένο. Είναι αλήθεια, χαμογέλασε ανάλαφρα ο Στάρετς, πως σήμερα ούτε και η χριστιανική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί μια τέτοια αλλαγή, μια και οι ενάρετοι μετριούνται στα δάχτυλα. Μα επειδή αυτοί δεν χάνουν την πίστη τους, όλη η κοινωνία στέκει ατράνταχτη προσμένοντας την πλήρη μετατροπή της ειδωλολατρικής σχεδόν κοινωνίας σε μια ενιαία, οικουμενική και πανίσχυρη Εκκλησία. Και ούτω γεννήσετε, έστω και στη συντέλεια των αιώνων, γιατί τούτο μονάχα είναι προορισμένο να συμβεί. Και δεν υπάρχει λόγος να ταράζεται κανείς
με υπολογισμούς και διορίες, γιατί το μυστικό του χρόνου και της διορίας το ξέρει μονάχα η σοφία του Θεού, η προβλεπτικότητά του και η αγάπη του. Και αυτό που σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ανθρώπου μπορεί να είναι πολύ μακριά ακόμα, ίσως από την προαπόφαση του Θεού να βρίσκεται κιόλας στις παραμονές, να έχει φτάσει κιόλας πρώτων πυλών. Ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε, επικύρωσε με ευλάβεια και αυστηρότητα και ο πατέρας Παΐσιος. Παράξενο, πάρα πολύ παράξενο, πρόφερε ο Μιούζοφ, όχι και πολύ ζωηρά, με κάποια συγκρατημένη αγανάκτηση. «Τι σας φαίνεται λοιπόν τόσο παράξενο?» ρώτησε με κάποια προφύλαξη ο πάτερ Ιωσήφ. «Μα τι είναι όλα αυτά τέλος πάντων?» ξεφώνισε ο Μιούζοφ. «Λες και ξέσπασε ξαφνικά. Παραμερίζεται το κράτος από τη γη και η εκκλησία ανυψώνεται στο επίπεδο του κράτους. Αυτό δεν το ονειρεύτηκε ούτε ο Πάπας Γρηγόριος ο Έβδομος». «Εντελώς λαθεμένα το καταλάβατε», πρόφερε αυστηρά ο πάτερ Παΐσιος. «Καταλάβετε το λοιπόν, πως δεν μεταμορφώνεται η Εκκλησία σε κράτος. Αυτό είναι το όνειρο της Ρώμης. Αυτό είναι ο τρίτος πειρασμός του σατανά. Μα απεναντίας, το κράτος μεταμορφώνεται σε Εκκλησία. Ανυψώνεται στο επίπεδο της Εκκλησίας και γίνεται παγκόσμια Εκκλησία. Πράγμα που είναι εντελώς αντίθετο και από τον ουλτραμοντανισμό και από τη Ρώμη και από τα δικά σας λόγια, και είναι μονάχα ο μεγάλος προορισμός της Ορθοδοξίας σε τούτο τον κόσμο. Αυτό το άστρο θα αναλάμψει από την Ανατολή». Ο Μιούζοφ έμεινε βαρισίμαντα σιωπηλός. Όλη του η εμφάνιση έδειχνε καταπληκτική αυτοεκτίμηση. Στα χείλη του φάνηκε ένα χαμόγελο συγκαταβατικής ανωτερότητας. Ο Αλιώσα τα παρακολουθούσε όλα και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Όλη τούτη η συζήτηση τον είχε συγκινήσει βαθιά. Έριξε τυχαία ένα βλέμμα στον Ρακίτιν. Αυτό στεκόταν ακίνητο στη θέση του, κοντά στην πόρτα, ακούγοντας και κοιτάζοντας προσεκτικά, αν και είχε χαμηλωμένα τα μάτια του. Μα από το ζωηρό κοκκίνισμα στα μαχουλά του, ο Αλιώσα κατάλαβε πως και ο Ρακίτιν δεν ήταν λιγότερο ταραγμένος. Και ο Αλιώσα ήξερε πολύ καλά γιατί ήταν ταραγμένος. «Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ ένα μικρό περιστατικό, καλοί μου κύριοι», άρχισε να λέει ξαφνικά ο Μιούζοφ με ένα επιβλητικό και εξαιρετικά αξιοπρεπές ύφος. «Στο Παρίσι, εδώ και κάμποσα χρόνια, λίγο καιρό μετά το πραξικόπημα του Δεκέμβρη, μου έτυχε μια φορά σε μια επίσκεψη που έκανα σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που βρίσκονταν στα πράγματα, να συναντήσω έναν περιεργότατο κύριο. Αυτό το άτομο δεν ήταν ακριβώς αστυνομικό λαγωνικό, μα κάτι σαν διευθυντής μιας ολόκληρης ομάδας λαγωνικών της πολιτικής αστυνομίας, που είναι στο είδος του ένα αρκετά σπουδαίο αξίωμα. Βρίσκοντας λοιπόν την ευκαιρία, έπιασα από τη μεγάλη μου περιέργεια κουβέντα μαζί του. Και επειδή αυτός δεν είχε έρθει σαν γνώριμος, μα σαν υφιστάμενος για να κάνει κάποιαν αναφορά, μου έκανε την τιμή, βλέποντας πως ήμουν αδεκτός στου προϊστάμενου του, να μου μιλήσει με κάποιαν ειλικρίνεια. Εννοείται βέβαια ως ένα ορισμένο σημείο δηλαδή. Για να το πω καλύτερα, ήταν μάλλον ευγενικός παρά ειλικρινής, όπως ακριβώς ξέρουν να είναι ευγενικοί οι Γάλλοι.
Πολύ περισσότερο μάλιστα γιατί έβλεπε στο πρόσωπό μου έναν ξένο. Όμως εγώ τον κατάλαβα καλά. Μιλούσαμε για τους social επαναστάτες. Σημειώστε πως τότε τους καταδιώκανε αυτούς. Παραλείποντας το κύριο συμπέρασμα της κουβέντας μας, θα σας πω μονάχα μια περιεργότατη παρατήρηση που έκανε κάπως ξαφνικά αυτός ο ανθρωπάκος, σαν να του ξέφυγε. «Εμείς», είπε αυτός, «ουσιαστικά δεν φοβόμαστε και τόσο πολύ όλους αυτούς τους σοσιαλιστές, αναρχικούς, τους άθεους και τους επαναστάτες. Τους παρακολουθούμε και ξέρουμε το κάθε τι για αυτούς. Όμως ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και μερικοί, όχι πολλοί, εξαιρετικά ιδιόρυθμοι άνθρωποι. Αυτοί πιστεύουν σε Θεό, είναι χριστιανοί και ταυτόχρονα είναι και σοσιαλιστές. Αυτούς φοβόμαστε περισσότερο. Αυτοί είναι οι τρομεροί. Ο σοσιαλιστής χριστιανός είναι φοβερότερος από τον σοσιαλιστή άθεο». Και τότε ακόμα απόρρισα με αυτά τα λόγια που άκουσα. Μα τώρα, κύριοι μου, τα ξαναθυμήθηκα. Βρίσκεται δηλαδή πως έχουν σχέση με μας και μας θεωρείτε σοσιαλιστές? Ρώτησε χωρίς περιστροφές ο Πάτερ Παΐσιος. Μα πριν προφτάσει να απαντήσει ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο τόσο αργοπορημένος Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είχαν πάψει σχεδόν να τον περιμένουν, έτσι που στην αρχή απόρρισαν κάπως με την αναπάντηχη εμφάνισή του.

Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν 28 χρονών. Είχε μέτριο ανάστημα και ευχάριστο πρόσωπο. Μα φαινόταν πολύ μεγαλύτερος. Είχε γερά μούσκουλα και μπορούσε κανείς να διακρίνει πως είχε μεγάλη σωματική δύναμη. Μα παρόλα αυτά, το πρόσωπό του φαινόταν κάπως αρρωστιάρικο. Έτσι καθώς ήταν αδύνατο, με βαθουλωμένα μάγουλα που είχαν ένα ασθενικό κιτρινιάρικο χρώμα. Τα αρκετά μεγάλα σκοτεινά και προεξέχοντα μάτια του κοίταζαν σταθερά και επίμονα, μα κάπως αόριστα. Ακόμα και όταν ευρίαζε και μιλούσε ερεθισμένος, το βλέμμα του δεν επηρεαζόταν από την εσωτερική του ταραχή και είχε μια άλλη έκφραση που καμιά φορά δεν τέριαζε καθόλου με τη στιγμή. «Δύσκολο να καταλάβεις τι σκέφτεται», λέγανε μερικές φορές εκείνοι που κουβέντιαζαν μαζί του. Άλλοι πάλι, βλέποντας τα μάτια του σκεφτικά και σκυθρωπά, συνέβαινε κάποτε να μείνουν κατάπληκτοι με τα αναπάντεχα γέλια του, που αποδείχνανε πως έκανε χαρούμενες και παιχνιδιάρικες σκέψεις τη στιγμή ακριβώς που τα μάτια του δείχνανε τόση σκυθροπότητα. Εξάλλου, δεν ήταν και παράξενο που το πρόσωπό του φαινόταν αρρωστιάρικο. Όλοι ξέρανε ή είχαν ακουστά για την εξαιρετικά πολυτάραχη και γλεντζέδικη ζωή που έκανε στην πολιτεία. Ξέρανε ακόμα και τον ασυνήθιστο εκνευρισμό όπου τον είχαν φέρει οι ασταμάτητες φιλονικίες με τον πατέρα του για τα περιουσιακά τους. Στην πολιτεία κυκλοφορούσαν αρκετά ανέκδοτα πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια πως και από φυσικού του ήταν ευερέθιστος. Είχε ένα πνεύμα στρεβλό και κομματιαστό. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο ειρηνοδίκης μας Σιμεών Ιβάνοβιτς σε μια ομίγυρη. Μπήκε ντυμένος άψογα και κομψά, με κουμπωμένη την ρεντικότα του, με μαύρα γάντια, κρατώντας ένα ψηλό καπέλο στο χέρι. Σαν στρατιωτικός που πριν από λίγο αποστρατεύτηκε. Άφηνε μουστάκι και ξύριζε για την ώρα τα γένια. Τα σκουρόξανθα μαλλιά του ήταν κομμένα κοντά και χτενισμένα προς τα μπρος στους κροτάφους. Δημάτιζε αποφασιστικά με μεγάλα στρατιωτικά βήματα. Κοντοστάθηκε στο κατόφλι και έριξε σε όλους ένα βλέμμα. Ύστερα κατευθύνθηκε ίσα προς τον Στάρετς, μαντεύοντας πως αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Έκανε μια βαθιά υπόκληση και ζήτησε την ευλογία του. Ο Στάρετς ανασηκώθηκε και τον ευλόγησε. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς φίλησε με σεβασμό το χέρι του και εξαιρετικά ταραγμένος, σχεδόν εκνευρισμένος, προφερέ: «Παρακαλώ να φανείτε μεγαλόψυχος και να με συγχωρήσετε που σας έκανα να με περιμένετε τόση ώρα. Όμως δύο φορές ρώτησα τον υπηρέτη που μου έστειλε ο πατερούλης μου και αυτός με βεβαίωσε κατηγορηματικά πως η συνάντηση είχε οριστεί στη μία. Τώρα μόλις μαθαίνω, μην ανησυχείτε», τον διέκοψε ο Στάρετς. «Δεν είναι τίποτα. Δεν πειράζει που αργήσατε λιγάκι. Σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων και ήμουν εντελώς βέβαιος πως θα μου δείχνατε την καλοσύνη σας». Λέγοντας τα αυτά, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά. Ύστερα, γυρίζοντας απότομα στον πατερούλη του, του έκανε και αυτούνου μια υπόκληση, το ίδιο βαθιά και γεμάτη σεβασμό. Ήταν φανερό πως είχε αποφασίσει από τα πριν αυτή την υπόκληση με όλη του την ειλικρίνεια, θεωρώντας το υποχρέωσή του να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό του και τις καλές του προθέσεις. Αν και αυτό ήταν εντελώς αναπάντεχο για τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, αυτός δεν τα έχασε. Πήδηξε από την πολυθρόνα του και απαντώντας στη βαθιά υπόκληση του Δημήτρη Φιοντόροβιτς,
υποκλήθηκε και αυτός το ίδιο βαθιά στο γιο του. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά σοβαρό και επιβλητικό, πράγμα όμως που τον έκανε να πάρει μια εντελώς μοχθηρή έκφραση. Ύστερα από αυτό, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έκανε σιωπηλώς μια υπόκληση σε όλους γενικά και με τα μεγάλα και αποφασιστικά του βήματα πλησίασε το παράθυρο και κάθισε στη μοναδική καρέκλα που είχε μείνει αδιανή, δίπλα στον πατέρα Παΐσιο. Τότε έγειρε προς τα μπρος το κορμί του και ετοιμάστηκε να ακούσει τη συνέχεια της συζήτησης που αυτός είχε διακόψει. Ο έρχομός του Δημήτρη Φιοντόροβιτς τους απασχόλησε 2 λεπτά. Αυτό ήταν όλο και όλο. Και η συζήτηση δεν μπορούσε να μην συνεχιστεί. Μα τούτη τη φορά ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς δεν το θεώρησε αναγκαίο να απαντήσει στην ξεκάθαρη και σχεδόν αγανακτισμένη ερώτηση του πατέρα Παΐσιου. «Επίτρεψέ μου να μην συνεχίσω πάνω σε αυτό», πρόφερε αυτός με κάποια κοσμική υπεροψία. «Στο κάτω-κάτω αυτό το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο». Να, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογελάει ηρωνικά. «Σίγουρα θα έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει και σε τούτη την περίπτωση. Ρωτήστε αυτόν καλύτερα». «Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Θα ήθελα μονάχα να κάνω μία μικρή παρατήρηση», απάντησε αμέσως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Πώς γενικά ο ευρωπαϊκός λιμπεραλισμός και μάλιστα και ο δικός μας λιμπεραλιστικός διλεταντισμός από πολύ καιρό πια και αρκετά συχνά κάνει σύγχυση των τελικών αποτελεσμάτων του σοσιαλισμού και του χριστιανισμού. Αυτό το εξωφρενικό συμπέρασμα είναι φυσικά πολύ χαρακτηριστικό. Και εξάλλου δεν είναι μονάχα οι λιμπεραλιστές και οι τηλετάντες που μπερδεύουν τον σοσιαλισμό με τον χριστιανισμό, μα σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο κάνουν και οι χωροφύλακες και οι χωροφύλακες του εξωτερικού φυσικά. Το παρισινό σας ανέκδοτο είναι χαρακτηριστικό. Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. Και πάλι θα σας παρακαλέσω, κύριοι, να αφήσουμε εντελώς αυτό το θέμα», ξαναείπε ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς. «Και εγώ σε αντάλλαγμα θα σας διηγηθώ ένα ανέκδοτο για τον ίδιο τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό. Μόλις πριν από 5 μέρες σε μια συγκέντρωση όπου παρευρίσκονταν προπάντων κυρίες, δήλωσε πανηγυρικά σε μια συζήτηση πως σε όλη τη γη δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να αγαπήσουν τους ομοιούς τους, πως δεν υπάρχει κανένας φυσικός νόμος που να αναγκάζει τον άνθρωπο να αγαπάει την ανθρωπότητα και πως αν υπάρχει και υπήρχε ως τα τώρα αγάπη στον κόσμο, αυτό δεν έγινε από κανένα νόμο της φύσης, μα μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπος πίστευε στην αθανασία του». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πρόσθεσε πως αυτός ακριβώς είναι ο φυσικός νόμος μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι που αν λείψει από την ανθρωπότητα η πίστη για την αθανασία της, θα εξαφανιστεί αμέσως όχι μονάχα η αγάπη, μα και η απαραίτητη δύναμη για την συνέχιση της παγκόσμιας ζωής. Και όχι μονάχα αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχει πια τίποτα ανήθικο. Όλα θα επιτρέπονται, ακόμα και η ανθρωποφαγία. Μα προχώρησε και ακόμα παραπέρα. Τελείωσε με τη ίδια βεβαίωση πως για κάθε άνθρωπο που, όπως εμείς, δεν πιστεύει ούτε στο Θεό, ούτε στην αθανασία του, ο φυσικός νόμος πρέπει να γίνει το αντίθετό του ως τα τώρα, θρησκευτικού νόμου. Έτσι που ο εγωισμός ακόμα και όταν φτάνει ως το κακούργημα, όχι μονάχα να είναι επιτρεπτός, μα πρέπει να τον παραδεχτεί κανείς και σαν αναγκαίο, σαν την πιο λογική και σχεδόν σαν την πιο ευγενική διέξοδο από την κατάσταση που βρίσκεται. Από αυτήν την παραδοξολογία
Μπορείτε, κύριοι, να βγάλετε το συμπέρασμά σας και να καταλάβετε τι υποστηρίζει και τι ίσως είχε σκοπό να υποστηρίξει ο καλός, μα εκεντρικός και παραδοξολόγος Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Μια στιγμή, παρακαλώ», φώναξε αναπάντεχα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Θέλω να δω αν κατάλαβα καλά. Το κακούργημα όχι μονάχα πρέπει να είναι επιτρεπτό, μα πρέπει να το παραδεχτεί κανείς σαν την πιο αναπόφευκτη και την πιο λογική διέξοδο για τον κάθε άθεο. Έτσι είναι ή όχι?» «Έτσι ακριβώς», είπε ο πατέρας Παΐσιος. «Ωραία, θα το έχω υπόψη μου». Αφού τα είπε αυτά, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σώπασε το ίδιο απότομα όπως ανακατεύτηκε και στη συζήτηση. Όλοι τον κοίταξαν με περιέργεια. «Πραγματικά, λοιπόν, έχετε την πεποίθηση πως αυτό θα συμβεί όταν οι άνθρωποι χάσουν την πίστη τους στην αθανασία της ψυχής τους?» ρώτησε ξαφνικά ο Στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Ναι, αυτό είπα. Δεν υπάρχει αρετή όταν δεν υπάρχει πίστη στην αθανασία. Πρέπει να είστε μακάριος αν το πιστεύετε αυτό, ή πολύ δυστυχισμένος». «Γιατί δυστυχισμένος?» ρώτησε χαμογελώντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν πιστεύετε και ο ίδιος στην αθανασία της ψυχής και ούτε σε αυτά που γράψατε για την Εκκλησία και για το εκκλησιαστικό ζήτημα. Μπορεί να έχετε δίκιο. Όμως δεν αστειευόμουν και εντελώς», ομολόγησε ξαφνικά με ένα παράξενο τρόπο ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και κοκκίνησε. «Δεν αστειευόσαστε και εντελώς. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή η σκέψη δεν καταστάλαξε ακόμα στην καρδιά σας και σας βασανίζει. Μα και αυτός που βασανίζεται αγαπάει καμιά φορά να διασκεδάζει με την απόγνωσή του. Λες και το κάνει και αυτό από απόγνωση. Προς το παρόν και εσείς διασκεδάζετε από απόγνωση, γράφοντας άρθρα, συζητώντας τα κοσμικά σαλόνια, χωρίς και εσείς ο ίδιος να πιστεύετε στην διαλεκτική σας και κοροϊδεύοντας την μέσα σας με καημό και θλίψη. Δεν έχετε λύσει αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι το μεγάλο σας βάσανο, γιατί το πρόβλημα ζητάει επιτακτικά μία λύση. Και μπορεί τάχα να λυθεί μέσα μου, να λυθεί με θετικό τρόπο?» εξακολουθούσε να ρωτάει περίεργος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας με κάποιο ενηγματικό χαμόγελο τον Στάρετς. «Και αν ακόμα δεν μπορεί να λυθεί θετικά, ποτέ δεν θα λυθεί, ούτε και αρνητικά. Την ξέρετε και ο ίδιος αυτή την ιδιότητα της καρδιάς σας και από πού προέρχεται όλο το μαρτύριό σας. Μα πρέπει να ευγνωμονείτε τον πλάστη που σας έδωσε μια ανώτερη καρδιά που είναι ικανή να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Ήθε να σας δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να βρείτε τη λύση όταν θα βρίσκεστε ακόμα στη γη και ήθε να ευλογεί την οδόν σας». Ο Στάρετς σήκωσε το χέρι του και ήταν έτοιμος να ευλογήσει από τη θέση του τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα εκείνος σηκώθηκε ξαφνικά από την καρέκλα του, τον πλησίασε, δέχτηκε την ευλογία του, του φίλησε το χέρι και γύρισε χωρίς να πει λέξη στη θέση του. Το πρόσωπό του είχε σταθερή και σοβαρή έκφραση. Αυτό το φέρσιμο, μα και όλη η προηγούμενη κουβέντα που δεν μπορούσε κανείς να την περιμένει από τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τους εξέπληξε όλους με την ενηγματικότητά του και με την κάποια επισημότητά του. Τόσο που για λίγο όλοι σώπασαν και το πρόσωπο του Αλιώσα έδειχνε σχεδόν φοβισμένο. Μα ο Μιούζοφ ξαφνικά ανασήκωσε τους ώμους του και την ίδια στιγμή ο Φιοντόρ Παύλοβιτς σηκώθηκε όρθιος. «Πανιερότατε και Παναγιώτατε Στάρετς», φώναξε,
δείχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Αυτός είναι ο γιος μου, Σάρξ, έκτης αρκός μου, ο πιο αγαπημένος μου. Τούτος είναι άξιος, σαν να λέμε, ο Καρμόρ. Και αυτός ο γιος που μπήκε τώρα μόλις, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που μαλώνω μαζί του και σας ζητάω να μου δώσετε το δίκιο, είναι ο ανάξιος Φραντς Μόρ. Και οι δυο τους από τους ληστές του Σίλερ. Και εγώ σε αυτή την περίπτωση είμαι ο ηγεμονεύων κόμις Φον Μόρ. Κρίνετε μας και σώστε μας. Έχουμε ανάγκη όχι μονάχα από τις προσευχές, μα και από τις προρήσεις σας. Μιλήστε απλά και μην αρχίζετε να προσβάλλετε δικούς σας ανθρώπους», απάντησε ο Στάρετς με μια αδύναμη, εξαντλημένη φωνή. Είναι φανερό πως όσο πήγαινε κουραζόταν περισσότερο και έχανε τις δυνάμεις του.

Όλα αυτά είναι μια ισχρή κωμωδία που την προαισθανόμουν από την ώρα που ερχόμουν εδώ πέρα. Ξεφώνησε αγανακτισμένος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και σηκώθηκε και αυτός απότομα. «Με συγχωρείτε, εδεσιμότατε πάτερ», γύρισε και είπε στον Στάρετς. «Εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος και ούτε ξέρω καλά-καλά να σας προσφωνήσω, μα σας κοροϊδέψανε και εσείς δείξατε υπερβολική καλοσύνη που μας επιτρέψατε να μαζευτούμε εδώ πέρα. Ο πατερούλης μου επιδιώκει απλώς και μόνο να δημιουργήσει σκάνδαλο. Γιατί θα μου πείτε? Αυτό πια είναι δικός του λογαριασμός. Αυτός πάντα έχει το σκοπό του. Μα νομίζω πως τώρα ξέρω για ποιο λόγο. Με κατηγορούν όλοι. Όλοι τους», φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Να και ο Πιόντορ Αλεξάνδροβιτς. Κοιτάξτε, με κατηγορεί. Με κατηγορήσατε, Πιόντορ Αλεξάνδροβιτς. Με κατηγορήσατε», γύρισε ξαφνικά και είπε στον Νιούσοφ. Αν και αυτός ούτε το σκέφτηκε καν να τον διακόψει. «Με κατηγορούν πως απέκρυψα τα λεφτά του παιδιού μου και του τα πήρα με δόλο. Μα πέστε μου λοιπόν, δεν υπάρχουν τάχα δικαστήρια? Εκεί θα σας τα λογαριάσουν, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, με τις ιδέες σας, τις αποδείξεις, τα γράμματα και τα συμβόλαια, πόσα είχατε, πόσα σπαταλήσατε και τι σας έχει μείνει. Γιατί ο Πιόντορ Αλεξάνδροβιτς αποφεύγει να πει τη γνώμη του. Πείτε μου γιατί? Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν του είναι ξένος, μα δεν το κάνει, γιατί όλοι είναι εναντίον μου. Όμως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς μου χρωστάει κιόλας, και όχι τίποτα μικροπράγματα, μα ολόκληρες χιλιάδες ρούβλια. Αυτό μπορώ να το αποδείξω με ντοκουμέντα. Όλη η πολιτεία τρίζει και βουίζει με τα γλέντια του, και εκεί που υπηρετούσε πρώτα, εκεί πλήρωνε 1.000 και 2.000 ρούβλια για αποπλανήσεις τιμίων κοριτσιών. Αυτά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτά τα ξέρουμε με τις πιο μυστικές λεπτομέρειες και θα τα αποδείξω. Πανιερότατε πάτερ, το πιστεύετε τάχα? Ξελόγιασε την ευγενικότερη κοπέλα από καλό σπίτι, με περιουσία, κόρη του πρώην ανώτερού μου, ενός γενναίου συνταγματάρχη, παρασημοφορημένου με τα διάσημα της Αγίας Άννας μεταξύ φών, ξεγέλασε το κορίτσι ζητώντας το σε γάμο. Τώρα είναι εδώ, τώρα είναι ορφανή, αραβωνιαστικιά του, και αυτός πηγαίνει φανερά στο σπίτι μιας ντόπιας ξελογιάστρας. Μα παρόλο που αυτή η ξελογιάστρα ήταν προηγούμενα, ας το πούμε έτσι, πολιτικά παντρεμένη με έναν ευυπόληπτο κύριο, έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα. Είναι φρούριο απόρθητο για όλους, σαν να μην ήταν νόμιμο σύζυγος. Γιατί είναι ηθική? Ναι, Πανάγιοι πατέρες μου, είναι ηθική. Και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θέλει να ανοίξει τούτο το φρούριο με χρυσό κλειδί. Γι' αυτό μου κάνει τώρα τον παλικαρά. Θέλει να μου αρπάξει λεφτά, και ως τα τώρα σπατάλησε 1.000 ρούβλια για αυτήν την ξελογιάστρα. Γι' αυτό κιόλας δανείζεται ακατάπαυστα. Και από ποιον νομίζετε? Από ποιον? Να το πω ή όχι, Μύτια? Σκασμός, φώναξε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Περιμένετε να φύγω, γιατί μπροστά μου δεν σας επιτρέπω να προφέρετε με το βρώμικο στόμα σας το όνομα της ευγενικότερης κοπέλας. Και μονάχα το γεγονός πως τολμήσατε να κάνετε υπαινιγμό για αυτήν την κυλιδόνη, σας απαγορεύω. Πνιγόταν. Μύτια, Μύτια, φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, κάνοντας μία προσπάθεια να δακρύσει. Ώστε δε λογαριάζεις καθόλου λοιπόν την πατρική ευχή? Κι αν

σε καταραστώ, τι θα γίνει? Αδιάντροπε υποκριτή, γρίλησε χάνοντας την αυτοκυριαρχία του ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αυτό το λέει στον πατέρα του. Στον πατέρα του! Τι μπορείς να πεις για κάτι τέτοιους? Φανταστείτε, καλοί μου κύριοι, τι έκανε. Είναι εδώ ένας φτωχός, μα αξιοσέβαστος άνθρωπος, απόστρατος λοχαγός που δυστύχησε πολύ. Τον αποστρατεύουν, μα χωρίς να περάσει από δίκη, διατηρώντας έτσι άθικτη την τιμή του, παντρεμένος και με πολλά παιδιά. Και ο Δημήτρη μας Φιοντόροβιτς εδώ και 3 εβδομάδες τον άρπαξε στην ταβέρνα από τα γένια. Τον έβγαλε έξω στο δρόμο τραβώντας τον από τα ίδια του αυτά τα γένια. Και εκεί έξω τον έσπασε στο ξύλο μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί εκείνος είναι πληρεξουσιός μου σε μια πολύ μικρή μου υπόθεση. Όλα είναι ψέματα. Φαινομενικά αληθινά, μα στο βάθος ψεύτικα, είπε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς τρέμοντας από το θυμό του. Πατέρα, δεν θέλω να δικαιολογήσω τα φερσήματά μου. Ναι, το παραδέχομαι μπροστά σε όλους. Φέρθηκα σαν να ήμουν ακτίνος σε αυτό το λοχαγό. Και τώρα λυπάμαι. Γι' αυτό που έκανα λυπάμαι. Και συχαίνομαι και τον κτηνώδικο θυμό μου. Όμως αυτός ο λοχαγός σας, ο πληρεξούσιός σας, πήγε στην ίδια εκείνη η κυρία που την χαρακτηρίσατε ξελογιάστρα και της πρότεινε από μέρους σας να πάρει τα γράμματά μου που κρατάτε εσείς και να με καταγγείλει και να με χώσει μέσα με αυτά τα γράμματα στην περίπτωση που θα εξακολουθούσα να απαιτώ τη ρύθμιση των περιουσιακών μας ζητημάτων. Και τώρα με βρίζετε γιατί έχω μία αδυναμία σε αυτή την κυρία, ενώ εσείς ο ίδιος την παρακινήσατε να με προσελκύσει, αφού και η ίδια μου το λέει. Η ίδια μου τα διηγόνταν μια μέρα και γελούσε μαζί σας. Και θέλετε να με χώσετε μέσα μόνο και μόνο γιατί με ζηλεύετε, γιατί κι εσείς αρχίσατε να ενοχλείτε αυτή τη γυναίκα με τον έρωτά σας. Και όλα αυτά και πάλι τα ξέρω, γιατί αυτή η ίδια τα διηγόνταν γελώντας. Τα ακούτε? Γελώντας με σας. Να λοιπόν, πανιερότατη, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο πατέρας. Ο πατέρας που βρίζει τον ακόλαστο γιο του. Κύριοι μάρτυρες, να με συγχωρείτε για το θυμό μου, μα το προαισθανόμουν πως αυτός ο δολιότατος γέρος μας φώναξε όλους εδώ για να δημιουργήσει σκάνδαλο. Ήρθα εδώ έχοντας σκοπό να παρακαλέσω. Αν έδειχνε όπως ήθελε να συμφιλειωθούμε, να παρακαλέσω και να ζητήσω συγγνώμη. Μα μιας και πρόσβαλε μόλις πριν από λίγο, όχι μονάχα εμένα, μα και την ευγενεστάτη εκείνη κόρη που ούτε καν το όνομά της δεν τολμώ να προφέρω, γιατί τη σέβομαι, αποφάσισα κι εγώ να ξεσκεπάσω όλο του το παιχνίδι, παρόλο που είναι ο πατέρας μου.

Δεν μπορούσε πια να συνεχίσει. Τα μάτια του αστράφτανε. Ανάπνεε δύσκολα. Μα και όλοι όσοι βρίσκονταν στο κελί ήταν ταραγμένοι. Όλοι εκτός από τον Στάρετς. Όλοι σηκώθηκαν ανήσυχοι από τις θέσεις τους. Οι ιερομόναχοι κοίταζαν αυστηρά, μα περίμεναν την απόφαση του Στάρετς. Αυτός καθόταν εντελώς χλωμός πια. Δεν ήταν από την ταραχή, μα ήταν από την εξάντληση. Ένα οικετευτικό χαμόγελο διακρίνονταν στα χείλη του. Σήκωνε που και που το χέρι του, σαν να ήθελε να σταματήσει τους παραφερόμενους, και φυσικά μια του χειρονομία θα ήταν αρκετή για να σταματήσει αυτή τη σκηνή. Μα αυτός, σαν κάτι ακόμα να περίμενε και κοίταζε προσεκτικά και επίμονα, σαν πως να ήθελε κάτι ακόμα να καταλάβει, σαν να μην έβλεπε καθαρά κάποια λεπτομέρεια. Επιτέλους, ο Πιότρ Αλεξάνδροφιτς θεώρησε τον εαυτό του τελειωτικά ταπεινωμένο και ντροπιασμένο. «Για το σκάνδαλο που έγινε είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι», είπε με φλογερή φωνή. «Όμως σας διαβεβαιώ πως δεν μπορούσα να προβλέψω, αν και ήξερα από τη στιγμή κιόλας που ερχόμουν εδώ, με ποιον έχω να κάνω. Αυτό πρέπει να τελειώσει αμέσως». «Εδεσιμότατε, πιστέψτε με πως εγώ δεν ήξερα όλες αυτές τις λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν εδώ πέρα. Δεν ήθελα να τις πιστέψω και πρώτη φορά τώρα τις ακούω. Ο πατέρας ζηλεύει το γιο για μια γυναίκα κακής διαγωγής και συμφωνάει με αυτό το υποκείμενο να ρίξει στη φυλακή το παιδί του. Και να που με υποχρέωσαν να έρθω εδώ πέρα με μια τέτοια συντροφιά. Με γέλασαν, το δηλώνω σε όλους πως με γέλασαν. Δημήτρη Φιοντόροβιτς», κράβγασε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς με μια φωνή που δεν έμοιαζε με τη δική του, «αν δεν ήσασταν γιος μου θα σας καλούσα την ίδια τούτη τη στιγμή σε μονομαχία με πιστόλια σε 3 βήματα απόσταση και μέσα από το μαντίλι. Μέσα από το μαντίλι», τελείωσε χτυπώντας το πάτωμα και με τα δυο του τα πόδια. Οι γεροψεύτες που κάνανε τον ηθοποιό σε όλη τους τη ζωή έχουν μερικές στιγμές που παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά, που τρέμουν στα αλήθεια και κλαίνουν από τη συγκίνηση, παρόλο που την ίδια εκείνη η ώρα ή ένα δευτερόλεπτο μόλις αργότερα θα μπορούσαν και οι ίδιοι να ψιθυρίσουν στον εαυτό τους, «Λες ψέματα, λες ψέματα γεροξεδιάντροπε, είσαι και τούτη τη στιγμή θεατρίνος, παρόλο το ιερό σου μένος και παρόλη την ιερή στιγμή». Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σκυθρόπιασε τρομερά και τον κοίταξε τον πατέρα του με μια απερίγραπτη περιφρόνηση. «Νόμιζα, είπε κάπως ήσυχα και συγκρατημένα, πως θα έρθω στην πατρίδα με τον άγγελο της ψυχής μου, με την αραβωνιαστικιά μου, για να τον προσέχω στα γερατιά του. Και βλέπω τώρα πως είναι ένας διεφθαρμένος φιλίδωνος και ύπουλος υποκριτής. Σε καλό σε μονομαχία», κράβγασε και πάλι το γερόντιο λαχανιάζοντας και πετώντας σάλια από το στόμα του στην κάθε του λέξη, στην κάθε λέξη που πρόφερε. «Και εσείς, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, μάθετε κύριέ μου πως ίσως σε ολόκληρο το σόι σας δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε ανώτερη και τιμιότερη. Το ακούτε? Τιμιότερη γυναίκα από αυτήν που είχατε την ανέδεια να την πείτε κακής διαγωγής μόλις πριν από λίγο. Και εσείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, για αυτήν την ίδια την κακής διαγωγής,
παρατήσατε την αραβωνιαστικιά σας. Θα πει λοιπόν πως ο ίδιος το καταλάβατε ότι η αραβωνιαστικιά σας δεν αξίζει ούτε όσο είσαι όλα των παπουτσιών της. Να, τι είναι στην πραγματικότητα αυτή η κακής διαγωγής. «Έσχος», είπε ξαφνικά, χωρίς να το θέλει ο πάτερ Ιωσήφ. «Ντροπή και έσχος», φώναξε ξαφνικά. Και ο Γκαλγκάνοφ, που ως τα τότε δεν είχε βγάλει λέξη, κοκκίνησε και η εφηβική του φωνή έτρεμε από την ταραχή. «Γιατί να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος», βρυχήθηκε με υπόκοφη φωνή ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, έξω φρενών, σηκώνοντας κάπως υπερβολικά τους ώμους, τόσο που σχεδόν καμπούριαζε. «Όχι, πέστε μου παρακαλώ, επιτρέπετε να τον αφήνουμε ακόμα να βρωμίζει τη γη με την παρουσία του», είπε κοιτάζοντας τους άλλους και δείχνοντας το γέρο. Μιλούσε αργά και τονισμένα. «Τον ακούτε, τον ακούτε, ιερομόναχοι, τον ακούτε τον πατροκτόνο», είπε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, γυρίζοντας απότομα στον πατέρα Ιωσήφ. «Να η απάντηση στο έσχος σας. Τι είναι έσχος? Αυτή η άτιμη, αυτή η κακής διαγωγής γυναίκα μπορεί να είναι πιο αγία από όλους σας, κύριοι ιερομόναχοι, που σώζετε εδώ πέρα την ψυχή σας. Μπορεί στα νιάτα της να έπεσε στο βούρκο, γιατί έπεσε θύμα του περιβάλλοντος. Όμως αυτή πολύ αγάπησε, και εκείνη που αγάπησε πολύ τη συγχώρεσε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός δεν συγχώρεσε μια τέτοια αγάπη. Δεν βάσταξε και τόπε ο σεμνός πατέρας Ιωσήφ. Ναι, για μια τέτοια αγάπη, για αυτήν την ίδια την αγάπη, καλογερή μου, για αυτήν την ίδια. Εσείς εδώ πέρα σώζετε την ψυχή σας και τρώτε λάχανα και νομίζετε πως είσαστε δίκαιοι. Τρώτε κοκοβιούς κάθε μέρα και από ένα κοκοβιό, και νομίζετε πως με τους κοκοβιούς θα αγοράσετε το Θεό. Αυτό είναι ανυπόφορο, ανυπόφορο, ακούστηκαν φωνές από όλες τις γωνιές του κελιού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφοί Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Άγαλμα 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Μας ακούτε και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Και για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222, τις ώρες που λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ο πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν είμαι το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ του σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη.

Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος, ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση, έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όπως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο, έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη. Να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις το δίμιο λογισμό της ειδονής. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα.

είναι εργαθίας κρίσεως, οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός. Όποιος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή.

Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς. Η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λόγους των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου. Γιατί λέει η Γραφή, θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος.

νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη γίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση. Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωριέται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα.

νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα την βρει. Όπως είναι άγνωστος ο Θεός στην ουσία του, έτσι και στη μεγαλοσύνη του είναι απέραντος. Της ουσίας του Θεού, που δεν έχει αρχή και τέλος, ούτε τη φύση της δεν μπορούμε να βρούμε. Σωτηρία όλης της κτήσεως είναι η υπεράγαθη πρόνοια του κτίστη. Ο Κύριος υποβαστάζει με εκτιρμούς όλους όσοι κινδυνεύουν να πέσουν και σηκώνει όλους όσοι έπεσαν και συντρίφθηκαν. Ο Χριστός είναι δίκαιος ανταποδότης των ζώντων και των νεκρών και των πράξεων του καθενός. Αν θέλεις να γίνεις κυρίαρχος της ψυχής και του σώματος, κόβε πρώτα τις αιτίες των παθών. Χαλήνωσε τις ορμές της επιθυμίας με την εγκράτεια και τις ορμές του θυμού με την πνευματική αγάπη. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Αγάπα την ησυχία. Εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου, αγαπά όλους τους ανθρώπους. Εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν δεν σκοντάφτει. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άγιος Θαλάσσιος Ολύβιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Αββάς Βυσσαρίων, λέγουν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέριμνες, σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία. Βιβλίο λόγου χάρη, δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό, που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν απέκτησε ποτέ, ούτε έμενε κάτω από στέγη. Γύριζε μέσα στις ερημιές δαρμένος από το κρύο ή τη ζέστη. Αν ο δρόμος του τον έφερνε έξω από κανένα ησυχαστήριο ή κοινόβιο, καθόταν στην αυλόπορτα και έκλαιγε, σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβεσαι έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι δεν τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατον να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Οι αδελφοί του πήγαιναν λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχε την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο Μακάριος Βυσσαρίων. «Αλλά όσο ζω, δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαιναν πως τους έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη για αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιο 40 ημερόνυκτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Από το γυρωτικό.

Ο Θεός είναι όλο ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως. Σκοτία άγνοιας ή κακού. Σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός. Αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύθητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ικτήρει, συμπάσχει, χαίρεται. Αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμιά φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο Θεόν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος, στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκσταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στο Θεό το αμετάβλητο συστατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μια από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγείο πνεύματι ζωή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

η δαηλική περιουσία που έκανε μερικούς μοναχούς να παραμένουν υπομονητικά στον τόπο τους. Εγώ δε περισσότερο από αυτούς μακάρισα εκείνους που περιπλανώνται για την αγάπη του Κυρίου. Όποιος εγεύθηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων αγάλεται με τα γήινα υπάρχοντά του. Όποιος ασκεί την εκτιμοσύνη χωρίς λόγο και πνευματική βάση, υφίσταται δύο αδικίες και από τα παρόντα απέχει και τα μέλλοντα στερείται. Ας μη φανούμε λοιπόν, ο μοναχοί, πιο άπιστοι από τα πτηνά που ούτε μεριμνούν

ούτε συγκεντρώνουν τροφές. Μέγας είναι εκείνος που απαρνείται κατά τρόπον θεάρεστο τα χρήματα. Άγιος όμως είναι εκείνος που απαρνείται το ειδικό του θέλημα. Ο μεν πρώτος θα λάβει εκατονταπλάσια, είτε με χρήματα είτε με χαρίσματα. Ο δε δεύτερος θα κληρονομήσει ζωήν αιώνιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χαρά παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο να ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι, για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως, να τους φυλάτουμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Με την ευχή θα καθαρίσει ο νου σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή, ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια Του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Με όλα έδειχνε ο Απόστολος Παύλος προς τους μαθητές του την αγάπη του, με την οποία τίποτε δεν είναι ίσο. Γι' αυτό και αρχίζοντας τις επιστολές του, την αγάπη πάντοτε προτάσει. Και όταν τελειώνει, σε αυτήν πάλι καταλήγει. Γιατί αγαπούσε όλους τους πιστούς, όπως ακριβώς ο φιλόστοργος πατέρας αγαπάει το μονάκριβο και γνήσιο παιδί του. Γι' αυτό και έγραφε: «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται? Ποιος βρίσκεται μέσα στον πειρασμό και δεν καίγομαι κι εγώ από τη φλόγα του πειρασμού μαζί του? Γιατί πριν από όλα τα άλλα, αυτή την αγάπη χρειάζεται να έχει ο δάσκαλος και ο ποιμένας της Εκκλησίας». Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν έχουμε εντολή να απογοητευόμαστε για τα σφάλματά μας, αλλά να ελπίζουμε στην αγαθότητά Του και να καταδικάζουμε τα αμαρτήματα, των οποίων η συγχώρεση επαφίεται στη φιλανθρωπία του Χριστού, ο οποίος Χριστός, για χάρη των αμαρτιών μας, έχυσε το αίμα Του. Τη δύναμη της μετανοίας τη διδασκόμαστε από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα από τις εντολές και παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης να βγουν από το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας και να έρθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Αντώνης Παντελιός στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα προφορικά σας μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Πραγματικά είναι μεγάλο αγαθό και δώρο του Θεού η ελεημοσύνη και μας εξομοιώνει όσο μας είναι δυνατό με το Θεό όταν την ασκούμε. Αυτό προπάντων είναι άνθρωπος. Μιλώντας λοιπόν κάποιος για το γνώρισμα του ανθρώπου, αυτό πρόσθεσε. Είναι, λέγει, μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος και πάρα πολύ σπουδαίο ο ελεήμονας. Η ελεημοσύνη είναι σπουδαιότερο πράγμα από το να ανασταίνει κανείς νεκρούς. Γιατί είναι πολύ πιο σπουδαίο να δώσεις τροφή στον πεινασμένο Χριστό από το να αναστήσεις νεκρούς στο όνομα του Χριστού. Στην πρώτη περίπτωση εσύ ευεργετείς τον Χριστό. Στη δεύτερη ο Χριστός εσένα. Και αμείβεται κανείς όταν ευεργετεί και όχι όταν τον ευεργετούν. Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή κάνεις θαύματα, εσύ οφείλεις στο Θεό. Ενώ στην περίπτωση της ελεημοσύνης σου, οφείλει ο Θεός εσένα. Ελεημοσύνη είναι όταν την κάνεις με προθυμία. Όταν την κάνεις με γενναιοδωρία. Όταν δεν νομίζεις πως δίνεις, αλλά πως παίρνεις. Όταν την κάνεις σαν να σε ευεργετούν. Σαν να κερδίζεις. Σαν να μη χάνεις.

Αν θέλεις να δεις τι γίνονται οι προσφορές σου, έλα να σου το δείξω κι αυτό. Πού είναι λοιπόν ο καπνός? Ποια είναι η μυρωδιά αυτού του θυσιαστηρίου? Η δόξα και η ευχαριστία. Και ως πού φθάνει? Άρα γιος τον ουρανό? Όχι, ξεπερνά ακόμη και τον ουρανό, και τον ουρανό του ουρανού, και φθάνει μπροστά στον ίδιο το θρόνο του Θεού. Οι προσευχές σου, λέει, και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν και έφτασαν μπροστά στο Θεό. Η μυρωδιά των αισθήσεών μας δεν διασχίζει ούτε ένα μεγάλο μέρος του αέρα. Η μυρωδιά αυτή ανοίγει τις ίδιες τις πύλες των ουρανών. Εσύ δεν λες σε κανένα τίποτα. Η πράξη σου όμως φωνάζει και γίνεται θυσία δοξολογίας του Θεού. Όχι θυσία σφαγμένου μοσχαριού, ούτε καμένου δέρματος, αλλά πνευματικής ψυχής που προσφέρει τα δικά της. Γιατί η θυσία αυτή είναι ανώτερη από κάθε φιλανθρωπία. Όταν δεις τέτοιο φτωχό, όχι μόνο δεν πρέπει να τον περιφρονήσεις, αλλά πρέπει και να τον σεβαστείς. Και αν δεις άλλον να τον περιφρονεί, εμπόδισε τον, βοήθησε. Γιατί έτσι θα μπορέσεις να έχεις και εσύ ο ίδιος το Θεό βοηθό και να κερδίσεις τα αγαθά του άλλου κόσμου, τα οποία εύχομαι να τα κερδίσουμε όλοι μας με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της ελεημοσύνης. Οδηγεί στον ουρανόν με πολλή παρησίαν εκείνους που την ασκούν. Διότι είναι γνώριμος εις τους θυρωρούς του ουρανού, εις τους φυλάσσοντας τα στήρας του νυμφώνος. Όχι δε μόνον γνώριμος, αλλά και σεβαστή. Και εκείνους τους οποίους θα αναγνωρίσει ότι την τιμούν, θα τους οδηγήσει με πολλή παρησίαν και κανείς δεν θα φέρει αντιρρήσεις, αλλά όλοι υποχωρούν. Διότι εάν κατεβίβασε τον Θεόν κάτω εις την γην και τον έπεισε να γίνει άνθρωπος, πολύ περισσότερον θα εμπορέσει να αναβιβάσει τον άνθρωπον εις των ουρανών. Διότι είναι μεγάλη η δύναμη αυτής. Εάν ο Θεός από ευσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν έγινε άνθρωπος και έπεισεν αυτόν δια να γίνει δούλος, πολύ περισσότερον θα εμπορέσει να οδηγήσει τους δούλους εις την οικίαν του.

Ο άνθρωπος είναι κάτι το μέγα και είναι τίμιον να είναι ο άνθρωπος ελεήμων. Αυτό λοιπόν είναι ο άνθρωπος, ελεήμων. Μάλλον δε αυτό είναι ο Θεός, ελεημοσύνη. Βλέπεις πώς είναι η δύναμη της ευσπλαχνίας του Θεού. Αυτή κατασκεύασε τα πάντα. Αυτή εδημιούργησε τον κόσμο. Αυτή εδημιούργησε τους αγγέλους. Μόνον εξαιτίας της αγαθότητος. Δια αυτό μας προέβαλεν ως απειλήν την γέεναν του πυρός, δια να επιτύχομεν την βασιλείαν των ουρανών, την οποίαν όμως επιτυγχάνομεν εξαιτίας της ευσπλαχνίας του Θεού. Διότι υπέ μου, διατί ενώ είμαι μόνος, εδημιούργησε τόσον πολλούς, όχι εξαιτίας της αγαθότητός του, όχι εξαιτίας της φιλανθρωπίας τους.

Ας ελεήσομεν τους πλησίων, δια να ελεηθούμεν και εμείς οι ίδιοι. Δε συγκεντρώνομεν την ελεημοσύνην αυτήν περισσότερον δι' εκείνους, παρά δια τους ίδιους τους εαυτούς μας, κατ' εκείνην την ημέραν της κρίσεως. Όταν εφλόγες του πυρός είναι ορμητικέ, το έλεον αυτό είναι σβεστικόν του πυρός. Αυτό είναι αιτία φωτώσεις ημάς. Έτσι θα απαλλαγούμεν δι' αυτού από το πυρ της γεέννης. Διότι από πού θα μας ευσπλαχνιστεί και θα μας ελεήσει. Η ελεημοσύνη είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Τίποτε δεν εξοργίζει τόσο πολύ το Θεό, όσο το να μην είναι κανείς ελεήμων.

κοινούς δασκάλους μας για τις συμφορές και παρηγοριά, άφησε διαμέσων της οικουμένης ο Θεός τους πτωχούς. Έπαθες κάτι το ανεπιθύμητο, όμως δεν έπαθες τίποτε τέτοιο όπως εκείνος. Έχασες το μάτι σου, αλλά εκείνος και τα δύο. Ασθένησες με μακροχρόνια ασθένεια, εκείνος όμως έχει ασθένεια ανίατη. Έχασες τα παιδιά σου, εκείνος και την υγεία του δικού του σώματος. Εζημιώθηκες πολύ, αλλά ποτέ δεν ευρέθηκε σε ανάγκη να χρειάζεσαι τους άλλους. Ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπεις εκείνους να ευρίσκονται μέσα στο καμίνι της πτωχίας και να ζητούν από όλους, να λαμβάνουν όμως από λίγους. Όταν κουραστείς να προσεύχεσαι και δεν λαμβάνεις, σκέψου πόσες φορές έχεις ακούσει να σε καλεί πτωχός και δεν τον δέχθηκες και εκείνος δεν αγανάκτησε, ούτε σε έβρισε. Αν και από σκληρότητα το κάνεις αυτό, ο Θεός όμως, και όταν δεν σε ακούει, το κάνει από φιλανθρωπία. Εάν λοιπόν εσύ ο ίδιος, όταν από σκληρότητα δεν ακούεις τον συνάνθρωπό σου, δεν θεωρείς άξιο να κατηγορείσαι, κατηγορείς τον Κύριο του δούλου του, όταν από φιλανθρωπία δεν ακούει. Βλέπεις πόση είναι η ανισότητα, πόση είναι η αδικία.

Αυτές ήταν οι αγάπες των αποστολικών χρόνων. Όλα τα υπάρχοντά τους τα κατέθεταν στο μέσον. Εγώ όμως δεν σας προτρέπω να τα καταθέσετε όλα, αλλά ένα μέρος. Αυτό που κάποιος θα ευκολυνθεί να προσφέρει, λέγει, ας το ξεχωρίσει ο καθένας την ημέρα της Κυριακής. Σαν να προσφέρει κάποιο φόρο για τις 7 ημέρες και να τον καταθέτει και έτσι να δίνει ελεημοσύνη, είτε αυτή είναι μικρή είτε μεγάλη. Γιατί λέγει, δεν θα παρουσιαστείς βέβαια άδειος μπροστά στον Κύριο. Αυτά λέγονταν στους Ιουδαίους, πόσο μάλλον ισχύουν για μας. Γι' αυτό στέκονται οι φτωχοί μπροστά στις πόρτες, για να μην μπαίνει κανείς άδειος, για να μπαίνει με ελεημοσύνη.

κάμε τον Θεό ο φιλέτη σου και τότε ζήτησε από αυτόν. Δάνεισε και τότε ζήτα για να πάρεις μετόκο. Αυτό το θέλει και ο Θεός, δεν το αποφεύγει. Αν του ζητάς μαζί με ελεημοσύνη που έκαμες, χρωστά χάρη. Αν απαιτείς με ελεημοσύνη, δανείζεις και παίρνεις και τόκους. Ναι, παρακαλώ, δεν εισακούεται κανείς σηκώνοντας τα χέρια. Άπλωσε τα χέρια σου όχι στον ουρανό, αλλά στα χέρια των φτωχών. Αν απλώσεις το χέρι στα χέρια των φτωχών, άγγιξες την ίδια την κορυφή του ουρανού. Γιατί αυτός που κάθεται εκεί, αυτός παίρνει την ελεημοσύνη. Αν υψώσεις τα χέρια άκαρπα, σε τίποτε τότε δεν ωφελήθηκες.

Όταν όμως με την ελεημοσύνη επιτυγχάνονται τόσα βραβεία και τόσες αμοιβές και τόση συγχώρηση αμαρτημάτων, πες μου ποια δικαιολογία θα έχουν εκείνοι που λυπούνται τα χρήματα και καταποντίζουν την ψυχή τους μέσα στα αμαρτήματα. Κι αν τίποτε άλλο δεν σε παρακινεί και δεν σε συγκινεί για συμπόνια και για ελεημοσύνη, σκέψου τον ξαφνικό θάνατο. Και αφού αναλογιστείς ότι κι αν ακόμη δεν δώσεις τους φτωχούς, όταν έρθει ο θάνατος και χωρίς τη θέλησή σου θα τα παραχωρήσεις όλα στους άλλους, τουλάχιστον έτσι τώρα γίνε φιλάνθρωπος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Μακαρία συγκλητική έλεγε ότι περιμένει μεγάλος αγώνας αυτούς που έρχονται κοντά στο Θεό και ότι στις αρχές απαιτείται πάρα πολύ σκόπος. Μετά όμως ακολουθεί χαρά απερίγραπτη. Όπως δηλαδή εκείνοι που θέλουν να ανάψουν φωτιά στην αρχή πνίγονται από τον καπνό και δακρύζουν. Ύστερα όμως κατορθώνουν αυτό που θέλουν. Έτσι ακριβώς και εμείς. Αν θέλουμε να ανάψουμε στις καρδιές μας τη θεϊκή φωτιά, ας αγωνιζόμαστε να το πετύχουμε με δάκρυα και κόπο.

Ένας αδελφός είπε στον Αβάπη Μένα: «Το σώμα μου αδυνάτησε, αλλά τα πάθη μου δεν αδυνατίζουν. Τα πάθη μοιάζουν με αγκαθωτά φυτά», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αυτό σημαίνει ότι, όπως ακριβώς, εκείνος που θέλει να ξεριζώσει τα φυτά αυτά, πληγώνει και ματώνει τα χέρια του, έτσι και εκείνος που θέλει να ξεριζώσει τα πάθη του, έχει ανάγκη από υδρότες και κόπους».

Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την καθαρά προσευχή παρά μόνο με τη μετάνοια. Όταν μετανοούμε δηλαδή, όταν καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε σιγά σιγά ικανοί να εισέλθουμε στο θείο φως. Η οδός προς τη γνώση του Θεού διέρχεται πρωτίστως μέσα από την πίστη, την αγάπη του Χριστού και τη μετάνοια. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας, κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Οι χριστιανοί οφείλουν να αγωνίζονται σε κάθε περίπτωση και να μην κρίνουν κανένα για κανένα λόγο. Να τους βλέπουν όλους με την ίδια καλή διάθεση και με καθαρά μάτια. Για να γίνει φυσική και πάγια κατάστασή τους αυτό. Κανένα να μην εξευτελίζουν. Κανένα να μην ανακρίνουν. Κανένα να μην αποστρέφονται. Ούτε να κάνουν διακρίσεις στους ανθρώπους. Αν δεις κάποιον που έχει ένα μάτι, να μην τον ξεχωρίσεις από τους άλλους στην καρδιά σου, αλλά να του δώσεις σημασία σαν να είχε την υγεία του. Αυτόν που του λείπει το χέρι, να τον δεις σαν να έχει και τα δυο του χέρια. Να δεις όρθιο τον κουτσό και τον παράλυτο υγιή. Αυτή είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Να δεις τους αμαρτωλούς και τους αρρώστους και να τους συμπαθήσεις και να τους συμπονέσεις. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους, ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα, φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

Η θεραπεία είναι μια ψυχική αλλίωση αξιοθαύμαστη. Όσα μέχρι τώρα θεωρούσαμε σπουδαία και ποθητά, το χρήμα, τις απολαύσεις, τις τιμές, τα αποστρεφόμαστε πια και τα βλέπουμε ασήμαντα και ευδελικτά. Και όσα πριν περιφρονούσαμε ή περιγελούσαμε, την εργασία των αρετών, την κάθαρση, τον αγιασμό, τώρα τα επιζητούμε με ζήλο και ενθουσιασμό. Γιατί? Επειδή η χάρη του Θεού μας φώτισε, σκόρπισε τα σκοτάδια της ψυχής μας, μας άνοιξε τα μάτια και μας αποκάλυψε την πραγματικότητα. Αυτή η μεταστροφή, αυτός ο φωτισμός, αυτή η αλλίωση είναι η αρχή της θεραπείας της ψυχής μας. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Γερόντισα, τι ήταν εκείνο σε όλες τις χώρες που πήγατε, που ζητάγανε περισσότερο οι άνθρωποι? Αυτό που ζητούν περισσότερο οι άνθρωποι είναι ένα χαμόγελο και ένα άγγιγμα του χεριού και ένα δάκρυ. Τίποτε άλλο. Όταν πας κατευθείαν στον άνθρωπο και τον αισθανθείς για αδέλφη, ό,τι να του κάνεις θα είναι εντάξει. Μπορεί να γυρεύει μαγειρική, μπορεί να γυρεύει πλήσιμο. Σε ένα λεπροκομείο που δούλευα, έπλαινα κάθε πρωί 100 που κάμισα, επειδή έπρεπε γερός να πλένει τους γερούς. Εγώ λοιπόν αυτή τη δουλειά την έκανα 6 μήνες. Κι άλλοι οι κακόμοιροι σου έλεγαν: «Εσύ μορφωμένος άνθρωπος και Ευρωπαία να κάνεις τέτοια? Μα αυτά είναι για τους εντόπιους». Μάλιστα. Γερόντισα, Γαβριηλία.

αφού διαγράψουμε τελείως το δότη Θεό. Αυτοδίκαια κάνουμε κτήμα μας τα πάντα και αποκλείουμε τον εαυτό μας από το μυστήριο της αγάπης. Αυτή είναι η βαθιά ουσία της αμαρτίας. Να ξεγράψουμε την αγάπη. Αυτός ο μεταφυσικός φόνος της αγάπης είναι η ίδια η πράξη της αμαρτίας. Της αμαρτίας του Σατανά, του Αδάμ, του Κάιν. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ.

δάσκαλος οφείλει να μην αγαπά την εξουσία, να μην τον νοιάζει ο έπαινος του κόσμου, να αποφεύγει την υπερηφάνεια, να μην ξεγελιέται από κολακίες, να μην τον τυφλώνουν τα δώρα, να μην τον καταβάλει η πείνα, να μην τον νικάει ο θυμός. Αντίθετα, να είναι μακρόθυμος, επιεικής, πάνω απ' όλα ταπεινός. Να έχει κύρος και υπομονή. Να φροντίζει τους μαθητές του σαν πατέρας και να ενδιαφέρεται για την ψυχή τους. Αμάς, Θεοδώρα.

Μέσα σε αυτή τη γνώση βλασταίνει το δέντρο της γνώσης των καλών και των κακών, που ξεριζώνει την αγάπη. Αυτή η γνώση εξετάζει τα μικρά σφάλματα των άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους και μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται αδιάλακτος και να βρίσκει αντίλογο, να φέρεται δόλια κάνοντας σχέδια και έργα πονηρά και ό,τι άλλο προσβάλλει το συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτήν ακριβώς τη γνώση κατοικεί η έπαρση και η υπερηφάνεια. Γιατί κάθε τι καλό το αποδίδει στον εαυτό της και δεν το αναφέρει στο Θεό. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ο Αββάς Αντώνιος είπε: «Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες πάνω στη γη και αναστενάζοντας είπα: ποιος άραγε τις περνάει χωρίς να παγιδευθεί?» Και άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Η ταπεινοφροσύνη».

Όποιος έχει ταπεινοφροσύνη, γλώσσα δεν έχει για να ελέγξει τον ένα που είναι αμελής ή τον άλλο που είναι ασεβής. Ούτε μάτια έχει για να παρατηρεί τα ελαττώματα του άλλου. Ούτε αυτιά έχει για να ακούει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Και δεν έχει να μιλήσει σε κανέναν για τίποτε άλλο παρά μόνο για τις αμαρτίες του. Αλλά και με όλους τους ανθρώπους έχει ειρηνικές σχέσεις, όχι για κάποια φιλία, αλλά για χάρη της εντολής του Θεού. Αν κανείς δεν βαδίζει το δρόμο τούτο της ταπεινοφροσύνης, ακόμα και αν νηστεύει αυστηρά, τρώγοντας κάθε 6 μέρες, ή επιδοθεί σε οποιουσδήποτε μεγάλους αγώνες, χαμένοι πηγαίνουν όλοι του οι κόποι. Αβάς Ισαΐας.

Πού είναι το κατάλημά σου, ταπεινή ψυχή, και ποιος κατοικεί μέσα σου, και με τι να σε παρομοιάσω? Εσύ καις και λάμπεις σαν τον ήλιο και δεν καίγεσαι, αλλά όλους τους θερμαίνεις με τη φλόγα σου. Εσύ μοιάζεις με ολάνθιστο κήπο που στο βάθος του έχει ο Θεός ναό θαυμάσιο, και εκεί αγαπά να κατοικεί. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», για όλες σας τις έγνοιες, για όλα και για όλους. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως, το Χριστό, όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του όταν κάτι του συμβεί. Γέροντας Πορφύριος.

0: Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Προσκεκλημένη μας η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος, ιστορικός, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές την προσκεκλημένη μας και να την ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ξεκινήσαμε χθες την αναφορά μας στην ελληνιστική περίοδο. Σήμερα συνεχίζουμε με την ρωμαϊκή. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα με τις γνώσεις σας θα μας φωτίσετε αυτή την περίοδο.
1: Καλημέρα σας, χαίρετε κυρία Χουζούρη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την επικοδομητικά διαφωτιστική εκπομπή που κάνετε.
0: Θέλετε να συνδέσουμε λίγο την ελληνιστική περίοδο με την ρωμαϊκή, γιατί θυμάμαι ότι χθες είχατε αναφερθεί στους Περσικούς πολέμους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Ιωνίας, και στη συνέχεια έχουμε τον Αλέξανδρο, τον ελευθερωτή των πόλεων που φτάνει στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Και μετά το θάνατο, όπως είπαμε χθες, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκίνησε ο τελικός και βίαιος, έτσι, κατακερματισμός αυτής της μεγάλης του αυτοκρατορίας από τους επιγόνους του, τους διαδόχους λεγόμενους της αυτοκρατορίας του, οι οποίοι, δεν αρέσκοντας αυτά που είχαν στην αρχή συνεννοηθεί να καταλάβει ο καθένας, αλλά όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος δεν αρέσκεται σε αυτά που έχει και θέλει πάντα κάτι περισσότερο. Αυτό βέβαια στήχιζε σε ανθρώπινες ζωές, σε φοβερές συγκρούσεις, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή με ήθη που δεν ομοιάζουν βέβαια προς τα δικά μας, όσο και πολιτισμό κι αν έχουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ηθικός πολιτισμός πάβει να υπάρχει σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας μας μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη βία εποχή αυτή την ελληνιστική, και όπως είχαμε πει χθες, είναι διτή σημασίας. Από τη μια έχουμε ανάπτυξη τεχνολογική, εμπορική, οικονομική, επικρατεί κοινή ελληνική γλώσσα παντού, το νόμισμα το ελληνικό, η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί και οριοθετεί την πορεία του αρχαίου κόσμου προς έναν πιο, δεν μπορώ να πω σύγχρονο, πιο διαφορετικό κόσμο. Μάλιστα. Που αρχίζει να εξελίσσεται, γιατί έχουμε τα μεγάλα ελληνικά βασίλεια, όπως είχαμε πει, και που ομοιάζουν με τα κράτη που δημιουργήθηκαν αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παράλληλα, εκείνη την εποχή, μετά από κάποια χρόνια, έχουν εμφανιστεί οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν σιγά σιγά, εξαπλώθηκαν από το νησάκι του Λατίου, το μικρό νησάκι, την Τιβερίνα, που υπάρχει στο Τίβερι μέσα, στο Λάτιο, στη σημερινή Ρώμη, εξαπλώθηκαν από εκεί, και με την βιότητα που τους χαρακτήριζε, διότι οι Ρωμαίοι στηρίζονται ως γνωστόν στην δύναμη. Γι' αυτό και είχαν θεότητα, προκειμένου όλους τους κατακτημένους λαούς τους να τους οδηγήσουν και μια κοινή θρησκεία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο κάθε κατακτημένος λαός είχε και τη δική του θρησκεία.
0: Ναι.
1: Είχαν σε αυτά τα στοιχεία της κοινής τους θρησκείας, τι είχαν εισάγει? Είχαν εισάγει την αποθέωση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και πολλοί μάρτυρες του χριστιανισμού αρνήθηκαν να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα, έτσι, και διώκτηκαν, έτσι, και θανατώθηκαν βία. Λοιπόν, είναι η αποθέωση του αυτοκράτορα, είναι η θεά τύχη, είναι καινούργιες θεότητες, έτσι, και επίσης ήταν η θεότητα της ανδρικής δύναμης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτοί στηριζόντουσαν στην ανδρική σωματική δύναμη. Αντίθετα, ο ελληνικός πολιτισμός στηρίζεται στην δύναμη του πνεύματος. Έτσι, αυτό άλλωστε κατέκτησε και τους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν,
0: ναι,
1: οι Ρωμαίοι σιγά σιγά θέλουν να επεκταθούν, το κατορθώνουν, και ενώ προσπάθησαν δια των όπλων να κατακτήσουν και την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως είπαμε, βρισκόταν σε ένα συνεχή εμφύλιο σπαραγμό μεταξύ τους, δεν το είχαν κατορθώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που οι ίδιοι Έλληνες τους έβαλαν ως διαιτητές για τα δικά τους προβλήματα, με αποτέλεσμα αυρούχης ποσί οι Ρωμαίοι να εισέλθουν στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Και οι διαιτητές με το ειρηνικό προσωπείο το πέταξαν αυτό και έγιναν οι βίαιοι κατακτητές.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε πάντα στη ρωμαϊκή περίοδο, ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διάβαζα μάλιστα ότι η πόλη της Σμύρνης απολάμβανε ειδικά προνόμια που της είχαν δώσει οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και ότι τιμήθηκε τρεις φορές με τον επίζηλο τίτλο της Νεοκόρου.
1: Ναι, θα το πούμε τώρα αυτό. Οι Ρωμαίοι λοιπόν είχαν, ξέρετε, στην πολιτική τους, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν διδαχθεί από τους Έλληνες, και θα σας πω σε ποιο σημείο. Είχαν εμπεδώσει ότι η εμφύλη σπαραγμή των Ελλήνων οδήγησαν στήχησαν την εισβολή των Ρωμαίων στην Ελλάδα των ίδιων. Άρα αυτοί έπρεπε να αποφύγουν αυτό το παράπτωμα. Είχαν λοιπόν ως μότο τους διέρη και βασίλευε. Έτσι, προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να αποδιαιρέσουν τα ελληνικά κράτη και τα ελληνιστικά και να τα διαλύσουν. Όμως, παρά το γεγονός ότι ορισμένες πόλεις ελληνικές τους αντιστάθηκαν, βλέποντας αυτοί και γνωρίζοντας την οικονομική τους δύναμη αυτών των πόλεων, προσπάθησαν, αφού τις κατέλαβαν, τις κατέξαν, να τις προσετεριστούν. Και με διαφόρους τρόπους, για να τις έχουν με το μέρος τους, τους έδιναν διάφορα προνόμια.
0: Ναι.
1: Και τους έδιναν κυρία Χουζούρη και τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μια πόλη μπορούσε να την ονομάσουν φίλη, σεβαστή, πρώτη, όπως έλεγαν τη Σμύρνη κάποια στιγμή, πρώτη και μεγίστη, όπως έλεγαν τη Μίλητο κάποτε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να φτάσουμε στον όρο νεοκόρος. Νεοκόρος, όταν το αναλύσουμε, θα πει αυτός ο άνθρωπος που φροντίζει τον ναό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τιμητικός τίτλος, λοιπόν, που είχε δοθεί στην Σμύρνη τρεις φορές, τι σήμαινε για τους Ρωμαίους? Ότι είχε το δικαίωμα η πόλη με τον τιμητικό τίτλο νεοκόρος να διατηρεί τον πρώτο και μεγαλύτερο αυτοκρατορικό ναό στο όνομα του αυτοκράτορα, που πάμε προηγουμένως τον αποθέωσαν, έτσι, στην επαρχία που είχαν καταλάβει. Ήταν μεγάλος τιμητικός τίτλος, δηλαδή ήταν ένα είδος καθεδρικής πόλεως, αν το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τον Μητροπολιτικό που λέμε καθεδρικό ναό ολόκληρης της Ιωνίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σημαντικό αυτό, και ο εκάστοτε αυτοκράτορας κοσμούσε και αυτήν την πόλη με λαμπρά δημόσια οικοδομήματα, και επίσης συνεισέφερε για την διατήρηση της έγλης αυτής της πόλης. Η Σμύρνη λοιπόν, λόγω της θέσεώς της, η οποία είχε αναβιώσει από τον, από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι, την είχε λίγο, είχε επανιδρύσει την αρχαία Σμύρνη μερικά χιλιόμετρα λίγο πιο πέρα από την παλαιότερη Σμύρνη, κοντά στο Κοκάριελ ήταν η αρχαία Σμύρνη, δηλαδή ήταν προάστιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η λαμπρή πόλη, αυτή η πόλη με το ωραιότατο φυσικό λιμάνι που είχε διαπρέψει και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, πράγμα το οποίο ήθελαν διακαώς να κατέχουν και να προστατεύουν οι Ρωμαίοι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα φρούρια τα οποία είχαν συναντήσει οι Ρωμαίοι μετά την κατάκτηση της Ασίας, της Μικράς Ασίας, τα οποία είχαν ανακαινιστεί και όταν την ελληνιστική περίοδο, τα αρχαία φρούρια ανακαινίστηκαν στην ελληνιστική περίοδο, τα παρέλαβαν οι Ρωμαίοι και τα ενίσχυσαν και με μία πιο σύγχρονη για την εποχή πολεμική αρχιτεκτονική. Έτσι λοιπόν ο πάγος, όπως λέμε, το φρούριο που υπάρχει επάνω στον όρος πάγος της Μύρνης, έχουμε την, πριν την βυζαντινή τελείωσή του, είχαν επέμβει οι Ρωμαίοι. Στόλισαν την πόλη με δημόσια έργα και την ενίσχυσαν όσο μπορούσαν. Η κοντινή της Μίλητος επίσης, η οποία και από την ελληνιστική εποχή, όπως είχαμε πει χθες, είχε ξανααποκτήσει ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας της Έγλης και είχε, μάλιστα κατά την ελληνιστική εποχή, τα είχαμε πει και χθες αυτά, είχε ενισχυθεί το θέατρό της, είχε κάνει καινούργιες στοές. Τώρα τι φρόντισαν οι Ρωμαίοι? Οι Ρωμαίοι φρόντισαν να επεκτείνουν το θέατρο, να γίνει σχεδόν 15.000 θέσεων και όπως επίσης να την... να εξοραίσουν περισσότερο την όψη του λιμένος με διάφορες στοές και πρόπυλα. Όλα αυτά, εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, το είχαμε πει και χθες. Όλα αυτά έχουν γίνει από αρχιτέκτονες, από ανθρώπους γηγενείς, από τους Έλληνες της Ιωνίας. Όταν λέμε, κυρία Χουζούρη, ρωμαϊκή εποχή, δεν εννοούμε ότι τα χτίσαν οι Ρωμαίοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε κλασική εποχή, όπως λέμε ελληνιστική εποχή, όπως λέμε αρχαϊκή εποχή, έτσι για να οριοθετήσουμε την εποχή αυτή, την ονομάζουμε, εμείς οι ιστορικοί την ονομάζουμε Ρωμαιοκρατία. Είναι η εποχή που επεκράτησαν οι Ρωμαίοι στα πολιτικά πράγματα. Οι άνθρωποι ήταν Έλληνες μικρασιάτες εκεί. Δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και χθες πάλι είχαμε τονίσει ότι οι Τούρκοι δεν λένε ποτέ ότι αυτό το θέατρο είναι ελληνικό. Λένε είναι ελληνιστικό.
0: Ναι.
1: Μα ποιοι το έφτιασαν, ποιοι έμεναν εκεί? Όχι βέβαια οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Που ήρθαν τον 13ο αιώνα από τις τουρανικές στέπες της Μογγολίας, ένας λαός νομαδικός χωρίς πολιτισμό, και μετά έχουμε τη ρωμαϊκή εποχή. Εδώ θέλω να σας πω ότι πολλές φορές επιγραφές συναντούμε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην Μικρά Ασία, στην Ιωνία κυρίως, και συναντούμε επάνω σε πρόπυλα, σε προσώψεις ναών, δημοσίου κτηρίων, ελληνικότατα βέβαια τα γράμματα, δεν υπάρχουν ρωμαϊκά, έτσι. Και υπάρχει το όνομα ενός δωρητού, το οποίο νομίζουμε ότι είναι ρωμαϊκό. Συνέβαινε το εξής. Κάποιοι, για να αποκτήσουν περισσότερα προνόμια, το όνομά τους, δίπλα στο ελληνικό τους όνομα, έβαζαν και ένα ρωμαϊκό, δηλαδή που συνηθιζόταν στη Ρώμη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Έχουμε Έλληνες που κατοίκησαν εκεί, που ζούσαν εκεί, που κρατούσαν το εμπόριο και άνθησαν και ακόμη στη Ρωμαιοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θέλω να πάμε λίγο στις Σάρδεις. Οι Σάρδεις βρίσκονται στην Ιωνία, δίπλα στην, πολύ κοντά στη Μαγνησία του Σιπείου. Οι Σάρδεις υπάρχουν από την αρχαϊκή εποχή, κυρία Χουζούρη, μέχρι και τη Βυζαντινή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζωντανό μνημείο ομιλών πλέον ιστορίας, ζωντανής ιστορίας, και εκεί μέσα φανταστείτε ότι μπορούμε να δούμε ακόμη και εβραϊκή συναγωγή. Η Σάρδη ήταν η πρώτη πρωτεύουσα όταν κατέλαβαν τις ελληνίδες μικρασιατικές πόλεις οι Πέρσες. Ήταν ο Αλέξανδρος που την απελευθέρωσε την πόλη. Εκεί μέσα έρε ο Πακτολός ποταμός, με αυτό που σας λέω, ο Χρυσοφόρος Πακτολός ποταμός, ο παραπόταμος του Έρμου που διέρεκε τη Μαγνησία. Και γιατί το λέω αυτό? Για να δούμε, είναι Χρυσοφόρος ποταμός, την οικονομική δύναμη αυτής της πόλης. Εκεί μάλιστα λοιπόν μέσα θα δούμε πρόπυλα, θα δούμε ναούς, θα συναντήσουμε λουτρά και γυμνάσια με τεράστιες επιγραφές που αναφέρεται ότι τα έκτισε ο τάδε αυτοκράτορ Ρωμαίος με ελληνικά γράμματα. Mm-hmm. Δίπλα στις Άρδης, θέλω να σας πω εδώ, μην το ξεχάσω, ότι οι Σάρδης έκοβαν νομίσματα από την αρχαιότητα μέχρι και τη Ρωμαιοκρατία, μέχρι να επικρατήσει επί Βυζαντίου το κοινό νόμισμα, έτσι, των Βυζαντινών. Το ίδιο και η Σμύρνη, κυρία Χουζούρη.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε και προνόμια, είπαμε, λόγω της θέσης της αυτής.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και η Μαγνησία, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Η Μαγνησία του Σιπήλου, επειδή βρίσκεται, όπως λέγαμε και χθες, σε ένα στρατηγικότατο και οχυρό σημείο που έχει πίσω της το τεράστιο, το πανάρχαιο Σίπηλο, έκοβε νομίσματα από την αρχαιότητα. Ολόκληρη η Ιωνία ήταν επαρχία συγκλητική, δηλαδή ανήκε στη σύγκλητο των Ρωμαίων, και υπήρχε διοικητής ύπατος, έτσι. Επίσης θα ήθελα να πω ότι οι ρωμαϊκές επαρχίες ήταν δύο ειδών, οι συγκλητικές και οι αυτοκρατορικές. Οι αυτοκρατορικές κυρίως βρίσκονται στα ακραία, στα σύνορα δηλαδή της αυτοκρατορίας, όπου έδερβαν λεγεώνες, ενώ στις συγκλητικές δεν έδρευαν, δηλαδή στη Μαγνησία, σε ολόκληρη την Ιωνία δεν έδρευαν λεγεώνες. Ολόκληρη λοιπόν η Μικρά Ασία αρχικά, κατά τους πρώτους αιώνες, της κατάκτησης των Ρωμαίων, ήταν συγκλητική επαρχία Ασίας, έτσι λεγόταν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, για να την διοικήσουν καλύτερα οι Ρωμαίοι, σε λίγο την χώρισαν. Και έτσι έχουμε την επαρχία της Καπαδοκίας, που ήταν αυτοκρατορική, γιατί ήταν στο κέντρο, έτσι, της Μικράς Ασίας,
0: ναι,
1: και της Βυθινίας Ποντού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς στην Ιωνία παραμείναμε ως επαρχία συγκλητική Ασίας. Τώρα, η Μαγνησία, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που λέγαμε χθες, της τεράστιας σύγκρουσης μεταξύ του Αντιόχου, ήταν το τέλος της ελληνιστικής περίοδου αυτής, έτσι, του Αντιόχου εναντίον των Ρωμαίων, επειδή βοήθησε τον Αντίοχο, ο οποίος ήταν ηττημένος στο τέλος, τι έγινε? Οι Ρωμαίοι, παρά το γεγονός ότι τους ήταν χρησιμότατοι, δεν την ονομάσανε Ελευθέρα, δεν δώσαν δηλαδή προνόμια, αλλά όμως προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να την ενισχύσουν, γιατί ήταν προς συμφέρον τους. Ναι. Είχε το δικαίωμα να κόβει νομίσματα, τα λεγόμενα ημία αυτόνομα. Τι θα πει αυτό? Χωρίς από τη μία πλευρά του νομίσματος να υπάρχει κεφαλή του αυτοκράτορα. Όμως, πάρα πολλά νομίσματα έχουν βρεθεί, ασημένια κυρίως, που της εποχής των αυτοκρατορικών χρόνων και των πρώιμων δημοκρατικών της ρωμαϊκής κατάκτησης, που αναφέρονται με ελληνικούς χαρακτήρες, το τονίζω αυτό πάντα, στην εποχή αυτή.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πάντως ότι, μιλώντας για τις πόλεις της Ιωνίας, ενδεχομένως και για την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, ότι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης βλέπουμε ότι κάπου οι ιστορίες τους συγκλίνουν, σε κάποια σημεία ωστόσο υπάρχουν μικρές διαφορές. Μας μιλάτε τώρα για τις πόλεις, σκέφτομαι ότι για παράδειγμα η Έφεσος ζει μια περίοδο ακμής μέσα στη ρωμαϊκή κατάκτηση, παρότι αργότερα και εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται, παραδείγματος χάρη, πάρα πολλά μεγάλα έργα, όπως μας είπατε, από Έλληνες, όμως
1: φέρουν... Από Έλληνες, θα πρέπει να το εμπεδώσουμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, για την Έφεσο δεν έχουμε ακόμη πει πολλά πράγματα, ναι, νομίζω. Η Έφεσος πραγματικά ήταν το στολίδι για την ρωμαϊκή εποχή, το καύχημα της Ρώμης. Την είχαν καταστήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότατο λιμάνι τους. Η Έφεσος έλαμπε από τα οικοδομήματα που είχαν χρηματοδοτήσει οι αυτοκράτορες της Ρώμης για να οικονομηθούν. Είπαμε ότι την έλεγαν πρώτη και μεγίστη της Ασίας, της επαρχίας δηλαδή Ασίας, έτσι, πρώτη και μηγή, ήταν και αυτός τιμητικός τίτλος. Έκοβε νομίσματα και αυτή. Από τη μία πλευρά είναι η μέλισσα, που είναι η μέλισσα που συμβολίζει την Άρτεμη, και από την άλλη το ελάφι της Αρτέμιδας. Είχαν φροντίσει πάρα πολύ το τεράστιο ναό, τον τεράστιο ναό, το Αρτεμίσιο, ναι, γιατί απέφερε πάρα πολλά έσοδα στην πόλη. Και επίσης είχαν δώσει προνόμια για να κινούνται ελεύθερα και να έχουν βέβαια περισσότερους δασμούς από ό,τι καταλαβαίνετε οι έμποροι της πόλης. Παράλληλα με αυτό, η Έφεσος βέβαια ανέπτυξε τις τέχνες, τώρα το είπαμε προηγουμένως, για να δημιουργηθούν αυτά τα οικοδομήματα, ήθελε σπουδαίους τεχνίτες, σπουδαίους αρχιτέκτονες, σπουδαίους γλύπτες. Έχουν ανακαλυφθεί, γιατί ξέρετε ότι η γη της Μικρασίας, εκείνη μιλάει εκ μέρους μας, κυρία Κουζούρη. Είναι ανδιαφυσβήτητα τα τεκμήρια που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα τα ελληνικά. Κάκ τεκμήρια της παρουσίας των Ελλήνων εκεί, από τα βάση της μυθολογίας, όπως λέγαμε χθες, μέχρι σήμερα. Έχουν ανακαλυφθεί μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα μεγαλοαστών και αστών στην Έφεσο.
0: Ναι.
1: Τα μάλιστα. Οποία, εάν δεν είχαν καταστραφεί, θα έμοιαζαν με την Πομπεία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, συζητούμε για μια ευμάρεια μεγάλη οικονομική και πνευματική.
0: Μάλιστα. Διάβαζα για την Έφεσο ότι ήταν φημισμένη η σχολή της ιατρικής αλλά και η σχολή της φιλοσοφίας, και ότι μάλιστα στη σχολή της φιλοσοφίας δίδασκε ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Μάξιμος.
1: Βεβαίως. Όπως και στη Μίλητο, ναι, είχε προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής, που διατηρήθηκε και στην ρωμαϊκή εποχή, είχε δημιουργηθεί σχολή, ανωτάτη σχολή δηλαδή, ήταν πανεπιστήμια αυτά, λογοτεχνίας. Το ίδιο και στην Έφεσο. Ναι. Διέπρεψε αυτή η ιατρική σχολή της, η βιβλιοθήκη μεγάλη του Κέλσου, ο οποίος ήταν Έλληνας ο Κέλσος. Είναι σαν την περίπτωση που έλεγα προηγουμένως, ότι έπαιρναν ρωμαϊκά ονόματα από πολύ μεγάλη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Ελληνική. Αρχαιότατη ελληνική. Από εκεί προέρχεται ο Κέλσος, ο διοικητής της, που κατασκεύασε και τη μεγάλη βιβλιοθήκη.
0: Μια και αναφερόμαστε σε αυτές τις μεγάλες έτσι πανεπιστημιακές σχολές, όπως τα λέγαμε σήμερα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσήλκιαν φοιτητές και από άλλες περιοχές, okay, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή της Μικράς Ασίας?
1: Βεβαίως. Συνέρεαν σπουδαστές, όχι μόνο από τον ελληνικό κόσμο, γιατί όπως λέγαμε, από την ελληνιστική εποχή υπήρχε μία κινητικότητα,
0: ναι,
1: των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και λαούς στα κέντρα της επιστήμης και της τέχνης, αφού μιλούσαν όλη την κοινή ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, και ερχόντουσαν ακόμη και από τη Ρώμη. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι άρπαζαν, ό,τι κυριολεκτικά άρπαζαν, και έχουν στολίσει τη Ρώμη με οτιδήποτε, ναι, αρχαίο ελληνικό της κλασικής, της αρχαϊκής κλασικής και της ελληνιστικής περίοδου υπήρχε, και το μετέφεραν στη Ρώμη και στόλιζαν ή δημόσια κτίρια τους ή τις επάβλεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τιμή τους για τους Ρωμαίους να σπουδάσουν στα ελληνικά σχολεία ή στις ελληνικές σχολές. Ήταν μεγάλη τιμή τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί δεν είναι που είπαν ότι κατακτήσαμε την Ελλάδα δια των όπλων και εκείνη μας κατέκτησε με το πνεύμα?
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει αυτό το πνεύμα στην Μικρά Ασία. Διότι ας μην ξεχάσουμε ότι σε λίγα χρόνια, που πρωτορίζωσε ο χριστιανισμός, κυρία Χουζούρη, σε αυτούς τους ελληνικούς, ναι, και στους εξελληνισμένους πληθυσμούς της ελληνικής Μικράς Ασίας. Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στην Πέργαμο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η οποία δεν ανήκει στα στενά όρια της Ιωνίας, αν και ξέρετε αυτά έπαιζαν όπως έλεγαμε χθες, δηλαδή αυξομοιώνονταν. Γιατί θέλω να σταθώ λίγο στη Πέργαμο? Διότι ήταν το κλειδί εισόδου τελικά των Ρωμαίων στη Μικρά Ασία.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει χθες ότι κατά τη διάρκεια των σφοδρότατων συγκρούσεων μεταξύ του Λυσιμάχου, του Αντιόχου, του Σελεύκου, ο οποίος ίδρυσε τελικά το μεγάλο κράτος, το Αχανές που λέγαμε, από τις δυτικές ακτές, από την Ιωνία ξεκινούσε και έφτανε μέχρι τα βάθη της Ασίας, το βασίλειο του Σελεύκου, αυτό που είχε μείνει αλόβητο ήταν το βασίλειο του Περγάμου ή της Περγάμου. Ένα πλουσιότατο μέρος με έντονη καλλιτεχνική πνευματική έκρηξη, δηλαδή άλλο στολίδι της Μικράς Ασίας, και θυμάστε ότι ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Άταλος ο Τρίτος, τι έκανε? Κληροδότησε, επειδή πέθανε χωρίς να έχει διαδόχους, κληροδότησε αυτό το πλουσιότατο βασίλειο στους Ρωμαίους. Και οι Ρωμαίοι ήρθαν να πάρουν την κληρονομιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί λοιπόν και πέρα, βέβαια έδωσαν προνόμια στην έδωσαν προνόμια στην Πέργαμο, την εξοράησαν περισσότερο και αναδείχθηκε και αυτό και αυτή ένα μεγάλο κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό και τέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, μας μιλούσατε για την Πέργαμο. Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Έχετε ήδη αναφερθεί σε μεγάλες πόλεις της Ιωνίας, τώρα μας μιλήσατε και για την Πέργαμο. Αναρωτιέμαι για ποιους λόγους κάποιες πόλεις προσελκύουν χορηγίες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Γιατί αναφερθήκατε λοιπόν σε κάποιες πόλεις. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλες τις πόλεις της Ιωνίας. Δεν γίνονται παντού κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο τεράστια έργα κλπ. Δεν υπάρχουν χορηγίες σε όλες τις πόλεις. Υπάρχουν έτσι κάποια κριτήρια για τους Ρωμαίους για να δώσουν χορηγίες?
3: Σαφώς. Πρώτα απ' όλα, οι Ρωμαίοι ήθελαν να εξορίσουν και να ενδυναμώσουν οικονομικά και τεχνικά, γιατί έκαναν και μεγάλα τεχνικά έργα, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Έκαναν υδραγωγεία, αυτά ακόμη φαίνονται στην Ιωνία στη Σμύρνη, το υδραγωγείο της Σμύρνης, έτσι.
2: Ναι.
3: Το υδραγωγείο της Εφέσου. Όλα αυτά είναι εμφανή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι αφενός ήθελαν να υπερασπιστούν και να έχουν με το μέρος τους τις πόλεις, τις φίλιες προς αυτούς, οι οποίες δηλαδή δεν τους αντιστάθηκαν.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αφενός, έτσι η μία περίπτωση. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να μπούμε στη σκέψη και στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το κατανοήσουμε, όταν έβλεπαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες, και το επαναλαμβάνω, οι Ρωμαίοι δεν ήταν ευγενικοί άνθρωποι, ήταν αγρίκοι άνθρωποι. Ο στρατός των Ρωμαίων αποτελείται από αγρότες, χωριάτες, χωρικούς, ήταν άγριοι άνθρωποι και ήθελαν να πάνε να αλληλατήσουν. Αυτό δεν έγινε μόνο, αυτό γινόταν και μέχρι το Βυζάντιο. Έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε πολύ άγριες καταστάσεις. Κάποιοι λοιπόν φοβήθηκαν οι άνθρωποι και έμειναν ουδέτεροι.
2: Ναι.
3: Συμμάχησαν με τους Ρωμαίους.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς έμειναν ουδέτεροι. Αφενός λοιπόν ήθελαν οι Ρωμαίοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις πόλεις που ήταν φίλες, δεν τους είχαν αντιταχθεί. Όμως, είπαν προηγουμένως για το παράδειγμα της Μαγνησίας.
2: Ναι.
3: Που ήταν με το μέρος του Αντιόχου εναντίον τους.
2: Ναι.
3: Έλα που δεν μπορούσαν όμως, που έπρεπε να τη στηρίξουν διότι ήταν στρατηγικότατο και οικονομικότατο σημείο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν την ονόμασαν Ελευθέρα για να την τιμωρήσουν τάχα, αλλά όμως προσπάθησαν να κάνουν έργα υποδομής, να ενισχύσουν τα φρούρια της,
2: ναι,
3: γιατί φοβόντουσαν τις άλλες βαρβαρικές επιδρομές από τη βάση της Ασίας που έρχονταν, κατά το οποίο η Έφεσος, ας πούμε, καταστράφηκε και άλλες πόλεις της Ιωνίας καταστράφηκε από τους Γότους τους. Έτσι. Όταν το 263 έπεσαν σαν ακρίδες κυριολεκτικά αυτοί οι βάρβαροι Γότοι, δεν άφησαν κυρία Χουζούρη όρθιο τίποτε, κατέσκαφαν τις πόλεις. Έσωζαν τους ανθρώπους. Αυτοί δεν κατέστρεψαν την Αθήνα. Αυτοί δεν ισοπαίδωσαν τους, την αγορά, την αρχαία. Από όπου πέρασαν, άφησαν καταστροφή. Βέβαια η Έφεσος είχε αρχίσει από το σεισμό που είχε προηγηθεί το 280 να έχει πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι ένα σημείο που τώρα θέλω να το πούμε αυτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αφενός λοιπόν έχουμε τις φίλιες χώρες, πόλεις, και αφετέρου έχουμε εκείνες που ήταν τόσο πολύ προσοδοφόρες, αγροτικά, με τα εμπορεύματά τους, η γεωγραφική τους θέση, τα λιμάνια τους, που έπρεπε να τις ενισχύσουν. Γιατί εδώ πλέον έχουμε μία πολιτική, έτσι.
2: Ναι.
3: Είναι πλέον θέμα πολιτικής. Δεν μιλώ για διπλωματία, γιατί εκεί δεν υπήρχε διπλωματία, έτσι. Δεν υπήρχε κράτος,
2: ναι,
3: στην Ιωνία, ώστε το κράτος της Ρώμης να κάνει διπλωματικές σχέσεις με αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Ήτανε μία κατηλημένη από τους ίδιους αχανείς περιοχή.
2: Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις πλήρωναν φόρο στη Ρώμη?
3: Βεβαίως. Όλες οι πόλεις, εφόσον ήταν κατακτημένες, πλήρωναν φόρο στους Ρωμαίους, και μάλιστα αυτές που δεν τους είχαν συμπεριφερθεί καλά πλήρωναν βαρύτα τους φόρους.
2: Μάλιστα.
3: Βαρύτα τους. Βέβαια, ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι, θα το ξαναπώ πάλι, συμπεριφέρονταν αγρίκα, πάρα πολύ άσχημα στους κατακτημένους λαούς τους. Στους Έλληνες φέρθηκαν καλύτερα, διότι έμειναν άφωνοι από αυτόν τον πολιτισμό.
2: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Θα κάνουμε μια αναφορά, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι ετοιμάζεται ένα άλλο μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει ως θέμα τον χριστιανισμό στη Μικρά Ασία. Οπότε όμως εμείς σήμερα δεν μπορούμε, έστω τηλεγραφικά, να μην πούμε δύο λόγια. Mm-hmm. Γιατί να θυμηθούμε έτσι με τους ακροατές μας ότι, μιλώντας κατά την περίοδο της αρχαιότητας, για την περίοδο του, για τον απικισμό, τον πρώτο, τον δεύτερο απικισμό κλπ, είπαμε στην πορεία αυτών των εκπομπών ότι οι ντόπιοι λατρεύουν κάποιες θεότητες, έρχονται οι Ιωνές, μεταφέρουν το δωδεκάθεο, υπάρχει ένας συγκριτισμός έτσι θρησκειών, ένας επηρεασμός ακριβώς από κάθεο, υπάρχει ένας συγκριτισμός έτσι θρησκειών, ένας επηρεασμός ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όπως μας είπατε,

0: είχαμε θίξει λίγο και χθες των Ρωμαίων.
1: Ναι.
0: Θα σας πω κάτι. Ο Ρωμαϊκός στρατός, βάσει της νομοθεσίας των Ρωμαίων, της Ρωμαϊκής ακόμη δημοκρατίας πριν γίνει αυτοκρατορία, όριζε ότι στρατιώτες μπορούν να καταταχθούν οι Ρωμαίοι πολίτες που έχουν έγκυα περιουσία. Ας είχαν και ένα χωραφάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χουζούρη? Ότι κατά τη διάρκεια των σκληρών, των τιτάνιων πολέμων που έκαναν, γιατί αυτοί κατέκτησαν όλο τον κόσμο μέχρι την Αγγλία, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έπρεπε να στρατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα χωράφια τους και τις περιουσίες τους. Κάποιοι από αυτούς που είχαν επιζήσει και επέστρεφαν, οι λεγόμενοι βετεράνοι, από εκεί προέρχεται ο όρος βετεράνος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Είναι ο στρατιωτικός, είναι από στρατεία δηλαδή, αυτοί, ναι, που είχαν επιστρέψει πίσω και είχαν τελειώσει τη θητεία τους. Αυτοί τι αντίκρισαν? Αυτοί αντίκρισαν χέρσα χωράφια, πείνα στην οικογένειά τους και έπρεπε να ξαναδουλέψουν. Αυτοί είναι Ρωμαίοι πολίτες, σας λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναγκάστηκαν να δανειστούν από τους πατρικίους και τους πλουσίους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Όμως, τα καιρικά φαινόμενα που ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, οι ξαφνικοί χειμώνες, τα χιόνια, τα παράκαιρα, οι καύσονες, φαντάζεστε εκείνη την εποχή τι γινόταν? Δεν είχαν σοδειά.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λοιπόν δανείζονταν και δεν είχαν να τα ξεπληρώσουν. Αυτοί λοιπόν ως Ρωμαίοι πολίτες είχαν δύο σοβαρά δικαιώματα. Δικαίωμα ψήφου για τη σύγκλιτο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και δικαίωμα ψήφου ως δικαστές. Διότι τα δικαστήρια στην αρχαία Ρώμη αποτελούνταν, όπως και στην Αθήνα, από Ρωμαίους πολίτες.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε που θέλω να φτάσω? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εκβιάζονταν από τους δανειστές τους να πουλήσουν την ψήφο τους. Άρχισε από τότε η κατάπτωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέσα από την κατάπτωση των ισθών. Πουλούσαν τη δικαστική τους και την πολιτική τους ψήφο. Και μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούσαν να πεινούν. Και πολλοί στρατηγοί, πριν γίνει η αυτοκρατορία, έτσι, και οι πατοί, τι έκαναν? Έδιναν σε αυτούς τους φτωχούς, τους πληβίους, έτσι, από εκεί προέρχεται και η άσχημη λέξη πλέμπα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρουμε, πολύ άσχημη η έκφραση. Λοιπόν, τι έκαναν? Για να μην κάνουν κοινωνικές επαναστάσεις, τους έδιναν σιτηρέθιο, ψωμί να φάνε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Ιούλιος Καίσαρας, τι έκανε? Είπε σε αυτούς όλους τους χιλιάδες ανθρώπους, τους βετεράνους με τις οικογένειές τους, έχουμε απέραντες κτήσεις πια. Θα πάτε να κτίσετε αποικίες όπου εσείς θέλετε και θα εκλατινίσουμε, αυτό τι είχε στο νου του, την πολιτική, να εκλατινίσει αυτές τις περιοχές. Στην Έφεσο, κυρία Χουζούρη,
1: ναι,
0: κάποια στιγμή μαρτυρούνται 80.000 Ρωμαίοι.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια είχε 200.000 κόσμο η Έφεσος, ναι, έτσι. Αλλά αυτό θέλω να σας πω ότι προσπάθησε να εκλατινίσει και τη γλώσσα και την και τα ήθη τους.
1: Ναι.
0: Στη μόνη περιοχή που δεν μπόρεσε να το πράξει αυτό, να το πραγματοποιήσει, είναι πρώτα η ελληνική Μικρασία και αργότερα η Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι εκεί απέτυχαν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτή ήταν η πολιτική. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θέλετε να δούμε σε αυτό που είπαμε. Οι Ρωμαίοι, είχαμε πει και, και στην ελληνιστική εποχή, είχαν αρχίσει οι αναμίξεις των θρησκειών.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα είδος πρώτης παγκοσμιοποίησης, έτσι, με αυτά που λέγαμε χθες με την ελληνιστική και την κινητικότητα των πληθυσμών. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι λοιπόν παγίωσαν την παγκοσμιότητα της εποχής, έτσι. Η παγκοσμιοποίηση ήτανε. Έδωσαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλους της αυτοκρατορίας και έπρεπε τώρα, τι να τους κάνει? Να τους δώσει μια κοινή θρησκεία. Αλλά την θρησκεία δεν μπορεί να την ξεριζώσει κανείς εύκολα, κυρίως από τους αγράμματους

0: λαούς εκείνης της εποχής. Δεν μπορούσε να τους το επιβάλλει.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε? Τους άφησε να έχει ο καθένας τη δική του θρησκεία, αλλά, αυτό που είπα προηγουμένως, έβαλε, επινόησε οι Ρωμαίοι κάποιες καινούργιες θεότητες που πίστευαν σε αυτές τις κοινότητες, τις θεότητες, μη συγχωρείτε, ολόκληρη η αυτοκρατορία τους. Έλληνες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, ξέρω εγώ, Γαλάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ήταν η αποθέωση του αυτοκράτορα, ήταν η θεατήχη όπως είπαμε, ήταν η ανδρική δύναμη και κάποιες άλλες τέτοιες θεότητες κοινές. Που από ό,τι καταλαβαίνετε, από ό,τι λέμε τώρα, δεν είχαν καμία πνευματικότητα μπροστά ακόμη και στην ελληνική θρησκεία, έτσι δεν είναι? Τώρα να πιστεύεις στην ανδρική δύναμη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά έχουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής θρησκείας. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε όλοι, επάνω στο βράχο της Ακροπόλεως, στην κεντρική της είσοδο, που βρίσκεται πάντα προς τα ανατολικά, ενώ οι δικοί μας ναοί έχουν προς τα δυτικά έτσι την είσοδο, εκείνοι είχαν την ανατολική πλευρά, υπάρχει μία ροτόντα, δεν ξέρω αν το έχουμε δει, ένα κυκλικό μικρό κτίριο. Ήταν ένας ναός αφιερωμένος στον Αύγουστο, στον αυτοκράτορα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ποιήση έχουμε πει ότι δεν περνούσαν καλά, κυρία Χουζούρη, όλα, έτσι, λόγω των μεγάλων του συγχρονισμού των ελληνιστικών βασιλείων. Τα είχαμε πει χθες.
1: Ναι.
0: Υπήρχε πολύ φτώχεια. Και τότε εμφανίζεται ο χριστιανισμός. Τα πρώτα Ευαγγέλια που γράφονται στην κοινή ελληνική γλώσσα. Γιατί με αυτή τη γλώσσα γνώριζαν. Και σιγά σιγά η θρησκεία αυτή της ειρήνης, γιατί το λέω, τι λέγαμε προηγουμένως για τους αιώνες των φρικτών πολέμων που αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι η θρησκεία της ειρήνης, είναι η θρησκεία της αγάπης για τον πλησίον, είναι η θρησκεία της ισότητας, ακόμη και της ισότητας των φίλων, έτσι. Ο χριστιανισμός δεν διακρίνει φύλα, της ισότητας της κοινωνικής των ανθρώπων μεταξύ τους. Ο άρχοντας συντρώγει στην ίδια τράπεζα με ένα φτωχό, με έναν υπηρέτη του. Όλα αυτά λοιπόν, αυτές οι επαγγελίες της νέας θρησκείας άγγιξαν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, κοιτάξτε, είχαν και μία, να μην το ξεχνάμε αυτό, πνευματική καλλιέργεια υψηλών προδιαγραφών και μπορούσαν να σκεφτούν και να συγκρίνουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως για την παλαιά θρησκεία, έτσι, να πιστεύουμε τον αυτοκράτορα, τη θεία τύχη κτλ. Και εμφανίστηκε μπροστά τους μία ανάταση, μία πνευματική και ψυχική ανάταση που τους έκανε να σηκώσουν τα μάτια τους και τα μάτια της ψυχής τους και τα μάτια τα ανθρώπινα προς τον ουρανό. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά εδραιώνεται πρώτα εκεί ο χριστιανισμός, με όχι δια της βίας, έτσι, αυτό είναι σοβαρό, όχι δια της βίας, με τη θέληση αυτών των ανθρώπων, και από εκεί ξεκινούν, ας μην το ξεχάσουμε, από εκεί δεν ξεκινούν και τα κηρύγματα των Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου, και η γη της Μικράς Ασίας ολόκληρης αποτέλεσε λίκνο. Εκεί γεννήθηκαν, εκεί βίωσαν, εκεί μεγάλωσαν, εκεί δίδαξαν μεγάλοι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας μας, όσοι, μοναχοί. Και το μόνο που η Καπαδοκία ονομάζεται Αγιοτόκος, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Φτάνουμε σε ένα καινούριο κόσμο πια.
1: Ναι.
0: Όταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος στρέφει τα νότα του στην παλιά διεφθαρμένη Ρώμη με το πολίτευμά της, με όλα αυτά, και έρχεται στην στρατηγικότατη Βυζάντιο, στη θέση Βυζάντιο, έτσι, και χτίζει την Κωνσταντινούπολη, από εκεί και πέρα η νέα θρησκεία είναι μονόδρομος.
1: Μιλάμε πάντα για τη ρωμαϊκή περίοδο και ίσως θυμόμαστε από τα σχολικά μας χρόνια την Pax Romana. Η ρωμαϊκή ειρήνη λοιπόν, πού ήταν θεμελιωμένη?
0: Ναι, αυτό συνέβη επί της εποχής του Αυγούστου, του Οκταβιανού Αυγούστου. Τώρα προηγουμένως είπαμε για την παγκοσμιοποίηση.
1: Ναι.
0: Ήτανε μία παγκοσμιοποίηση. Τι έκανε? Αυτός έδωσε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλη την αυτοκρατορία. Είχαν όλοι τα ίδια δικαιώματα με τους Ρωμαίους, κατάγονται από τη Ρώμη.
1: Εννοείται λοιπόν και στους κατοίκους των περιοχών που είχαν κατακτήσει. Άρα εν προκειμένου και στις πόλεις της Μικράς Ασίας.
0: Μα αυτές ήδη είχαν μια καλύτερη μεταχείριση, όπως είπαμε προηγουμένως, και κυρίως η Ιωνία, η οποία είχε τα σημαντικότερα λιμάνια, κυρία Χουζούρη, και είχε το πιο έφορο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Είχε και τους πιο μορφωμένους ανθρώπους. Η Ιωνία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχε φυσικά λιμάνια, το επαναλαμβάνω, είχε έφορο έδαφος, είχε ένα γλυκό κλίμα που έκανε την ευχάριστη τη διαμονή των ανθρώπων. Ό,τι φύτευες και ό,τι φυτεύεις αυτή τη γη, είναι ευλογημένη γη, καρπίζει και έχουμε την ανώτερη πνευματική κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από την, από την αρχαιότητα ακόμη. Λοιπόν, αυτοί είχαν τα προνόμια τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν πλέον δόθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου, η ναυαρχίδα, να το πω έτσι, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν κυρίως, ήταν η Μικρά Ασία και κυρίως η Ιωνία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος τι είδε? Ότι το μέλλον της αυτοκρατορίας είναι, θα στηριχθεί επάνω σε αυτούς τους ελληνικούς και ληξελληνισμένους πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν δεχθεί πρώτοι τον χριστιανισμό. Αυτή ήταν, έβλεπε ποια, προς τα που πήγαινε πλέον ο κόσμος. Ένας νέος κόσμος που γεννιέται.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ρωμαϊκή περίοδος, θα λέγαμε για την περιοχή της Μικράς Ασίας και εν προκειμένου για την Ιωνία για την οποία συζητάμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία περίοδος ακμής, από την άλλη υπάρχει ο Ρωμαίος κατακτητής και αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι πόλεις είναι υπό τον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Με βαρύς φόρους, ο οποίος για τους λόγους που μας εξηγήσατε δίνει προνόμια σε κάποιες από αυτές, δίνοντάς τους το δικαίωμα να αναπτυχθούν. Και όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε και οικονομική, εννοούμε και εκπαιδευτική, φιλοσοφική κλπ. Σε όλους τους κλάδους. Όμως αυτό είναι κάτι που διαρκεί για ένα διάστημα, γιατί πολύ γρήγορα τα πράγματα θα αλλάξουν.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ σύντομη η εποχή αυτή, γιατί ήδη ο νέος κόσμος αρχίζει και αχνοφαίνεται. Και από εκεί και πέρα, και μάλιστα το 330 που ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη είναι και κάπως αργά, έτσι. Γιατί εντωμεταξύ έδωσε μία ανάσα ζωής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το σύστημα της τετραρχίας, έτσι. Ναι. Που έκανε ο Διοκλητιανός. Δεν μπορούσε να διοικηθεί αυτό το αχανέστατο κράτος και το τοποθέτησε δύο Κέσαρες, δύο Αυγούστους στα διάφορα σημεία του ορίζοντα, έτσι. Οπότε αυτοί άρχισαν μεταξύ τους να αλληλοσυγκρούονται πάλι. Οπότε πέρασαν αυτά τα χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Και φτάσαμε στη μονοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος πήρε την πρωτεύουσα από την Ρώμη και την έφερε στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα ανθίζουν τα πάντα. Δεν θέλω να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες που θα πούνε άλλοι ομιλητές. Πάλι θέλω να πω, ο ένας πόλος είναι η Κωνσταντινούπολη και ο άλλος πόλος είναι η Ιωνία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Η Ιωνία, η οποία δεν έσβησε ποτέ από το χάρτη του πνεύματος της δύναμης, της οικονομικής και της ευμάρειας.
1: Σήμερα, αν επισκεφθούμε την περιοχή, θα δούμε το πέρασμα αυτής της περίοδου. Έτσι δεν
0: Μάλιστα.
1: είναι, από
0: Βεβαίως.
1: Τις πόλεις τις οποίες αναφερθήκατε και κυρίως από την Έφεσο.
0: Βεβαίως. από την Έφεσο, όπως σας είπα, και από τις Σάρδης, γιατί εκεί υπάρχουν οι επιγραφές.
1: Ναι.
0: Το Μουσείο της Μαγνησίας,
1: ναι,
0: είναι γεμάτο από επιτύμβιες στήλες, κυρία Χουζούρη, με ελληνικότατα γράμματα. Και πάλι μπορεί κάποιοι από τους αποθανόντες εκεί να έχουν ένα όνομα ρωμαϊκό. Δεν είναι Ρωμαίοι άνθρωποι. Είναι ένα όνομα, είναι ονόματα Ελλήνων που έμεναν σε εκείνη την ταλέπορη αλλά ανεπτυγμένη περιοχή. Έτσι. Ας μην ξεχάσουμε, το είπα και χθες, ότι σήμερα την Ιωνία, τους Έλληνες, οι Τούρκοι, πώς μας αποκαλούν? Ιωνές. Ίσως δεν ξέρουν ότι μας αποκαλούν Ιωνές, δεν ξέρουν. Ιωνάνε μας λένε.
1: Μάλιστα.
0: Ιωνές δεν θα πει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς βλέπουν το μικρασιατικό χώρο. Έχουν δώσει σε όλο το μικρασιατικό χώρο και στους Έλληνες όλους την ονομασία Ίωνες, κυρία Χουζούρη. Είναι σημαντικότατο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως δεν καταλαβαίνουν τι λένε, έτσι. Δηλαδή όλη η δύναμη στηριζόταν στην Ιωνία. Όπως σας είπα και χθες, ίσως δεν καταλαβαίνουν ότι τη Σμύρνη σήμερα αυτοί νομίζουν ότι την αποκαλούν στα τουρκικά, αλλά την αποκαλούν με ελληνικό, με ελληνική ονομασία.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε πώς τη λένε. Η Σμύρ.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα πει? Η στη Σμύρνη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Κυρία...
0: Το ίδιο είναι και στην Νίκαια. Στην Νίκαια. Ναι. Αυτά τα λέω για να ξέρουμε, δηλαδή, όσοι ταξιδεύουμε προς την γη των πατέρων μας, τι ακούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία
1: Παπαδοπούλου, μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτή τη συζήτηση που είχαμε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί εμείς, κυρία Χουζούρη, δεν έχουμε ιδιαίτερες πατρίδες, δεν έχουμε ένα χωριό να πάμε κάθε Σαββατοκύριακο να αναβαπτιστούμε, έτσι, στις ρίζες μας. Και πρέπει να μεταδίδουμε στα παιδιά μας τη ρίζα μας. Πρέπει να τη μεταδίδουμε, όχι για να εκδικηθούμε, ούτε για να μνησικαστούμε, αλλά η ρίζα μας, εμάς των Μικρασιατών, είναι από εκεί. Εμάς των Ιώνων, των Ποντίων, των Καπαδοκών. Λοιπόν, πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν από πού κατάγονται.
1: Μάλιστα.
0: Ο ελληνισμός δεν έχει σβήσει ο Μικρασιατικός ακόμα, εκτός αν θέλουμε να τον σβήσουμε εμείς.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτό τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως τον ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτωκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλυβιωτή και θεωρείται απαρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα.